0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
1: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
1: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DEC

0: είμαι σωστός. Ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός. Και ότι δεσμεύσεις είναι για παιδάκια εσωστρεφή. Με χαμηλή αυτοπεποίθηση και...
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
2: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
0: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
2: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: Σήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
1: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
2: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
4: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omlix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Προτεραιότητα στους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στο σημερινό φιλικό με την Τσβόλε έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αντιπινέδα στο δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 21 ετών στόπερ της ΓΚΑΙΣ, Άνες Τσαρνταγκλίγια, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα. Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει την καριέρα του ως στόπερ του τριφυγιού Team Jetvai. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ στις 3 έως 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού Εξτρέμ σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκές ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιο συμμετείχε για πρώτη φορά στη χθεσινή προπόνηση του Άρη. Την Αταλάντα αντιμετωπίζουν οι κίτρινοι στο πρώτο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Σέντρα σε 11.30. Ο Ηρακλής στήθηκε 2-0 από την Μπολόνια σε φιλικό προετοιμασίας. Η Νταλίγκα στο 7 και Ρόου στο 58 σημείωσαν τα γκολ για τους Ιταλούς. Την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς ανακοίνωσε ο Γυραιός. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωσταρικάνος μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με τη συμφωνία να περιλαμβάνει όψιον αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας Εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Για το Ευρωμπάσκετ K18 Εθνική Ελλάδος Εφήβων ιτήθηκε 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση και ξεκίνησε με ήττα της υποχρεώσης της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η είδηση ότι συνελήφθη ένας Αιγύπτιος με μία χειροβομβίδα θα περνούσε στον ντούκου. Οι σφαίρες και οι χειροβομβίδες έχουν εξελιχθεί σε σύνηθες φαινόμενο. Όταν όμως αποκαλύφθηκε ότι ο συλληφθέντας είχε έντολη να επιτεθεί στον Ισίδωρο τον Γιάκο, πολλοί έχασαν το χρώμα τους. Όπως λογικά θα χάσουν και τον ύπνο τους. Ο Ντογιάκος δεν είναι ένας απλός πολίτης. Έφτασε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εξελίχθηκε ακόμα και σε πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν η εποχή που ακούγαμε για τον ψηλό των Παναθηναϊκάκια. Έτσι τον είχαν αποκαλέσει μέσα στη Βουλή. Η στοχοποίηση του από κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Κανένας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Ούτε καν ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή κάποιος κορυφαίος εισαγγελέας. Το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου φυλάσσεται από αστυνομικούς. Προφανώς και το γνώριζε ο εντολέας της επίθεσης. Γι' αυτό επέλεξε τη ρήψη χειροβομβίδας. Αν δεν είχαν έγκαιρα την πληροφορία στο ελληνικό FBI, ίσως τώρα να θρηνούσαμε θύματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλιστα η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας είχε ενημερώσει φυσικά τον Ισίδωρο Ντογιάκο και τον συμβούλεψε να απομακρυνθεί από το σπίτι του. Εκεί έχουμε φτάσει. Να κλείνονται συμβόλαια θανάτου από τις φυλακές. Όχι μόνο για άτομα του υπόκοσμου, αλλά για κορυφαίους εισαγγελικούς λειτουργούς. Αν δεν μπορεί λοιπόν να κοιμάται ήσυχος ο Ισίδωρος Ντογιάκος, τότε ποιος μπορεί? Αν φωλιάσει ο φόβος στην καρδιά και το μυαλό όσων εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη, τότε η Ελλάδα θα πάψει να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα γίνουμε Κολομβία, Εκουαδόρ και Μεξικό. Εκεί που η δικαστική λειτουργή, οι εισαγγελείς, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ζουν με τον κίνδυνο της δολοφονικής ενέδρας ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και influencer εκτελούνται επειδή ενόχλησαν με κάποιο βίντεο ή συναντήθηκαν τυχαία με άνθρωπο από άλλη συμμορία. Αν είχε υλοποιηθεί το χτύπημα κατά του Ντογιάκου, θα άλλαζε η καθημερινότητα όλων των εν ενεργεία δικαστών και εισαγγελέων. Όπως θα άλλαζε και η ζωή των πολιτικών. Διότι όταν επιλέγεται ένας τόσο καλά φυλασσόμενος στόχος, τότε όλοι οι άλλοι αισθάνονται ευάλωτοι. Η αποτροπή του χτυπήματος δημιουργεί

και ελπίδα για περιορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά δεν καθησυχάζει τους ενδυνάμεις στόχους. Για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία απαιτείται διαρκής εγρήγορση των διοκτικών αρχών. Όχι μόνο με στόχο την καταστολή, αλλά φυσικά για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών. Όπως έγινε και με τον Ισίδωρο Ντογιάκο. Ο Αιγύπτιος συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στο χέρι. Αλήθεια, πόσες φορές θα φτάσει έγκαιρα η πληροφορία στην ελληνική αστυνομία? Ιδού η απορία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Έχουμε πει άλλωστε ότι η εκπομπή είναι αμφιδρομή. Θέλω λοιπόν τη συμμετοχή σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, θα στείλετε τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

0: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της πολιτικής σκηνής. Από την πρώτη στιγμή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση όλων των δημοσκοπήσεων, με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί διατηρείται ακόμα και σήμερα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, την εργατολόγο που συντάχθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελάκη.
1: Κυρία Πολύζου, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία που μου δίνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ακούσαμε, κυρία Αγγελάκη, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, να κόβει μαχαίρι κάθε σχέδιο, κάθε σκέψη, θα πούμε, για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ακούστε με λίγο, κυρία Πολύζου. Το έχουμε πει καταρχάς. Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα διατυπωθεί από τον πρόεδρό μας, Αλέξη Τσίπρα, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε καλό θα ήταν να περιμένουμε τι θα εξαγγείλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη όμως, θα μπορούσα να σας πω το εξής, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δεσμευτεί σε 5 άξονες. Και θα ήθελα φυσικά επιτροχάδι να τους αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, φορολογική δικαιοσύνη και ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Δεύτερον, μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεσμικές παρεμβάσεις, αυστηρή έλεγχη και κανόνες στην αγορά. Τρίτον, ισχυρό κοινωνικό κράτος, άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας και η δημιουργία ισχυρού αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Τέταρτον, αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της διαφάνειας με ουσιαστική λογοδοσία. Και πέμπτον, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που παράγει καινούριο πλούτο και τον μοιράζει δίκαια. Τι θέλω να πω με αυτές τις 5 δεσμεύσεις. Καταρχάς, επικαλούμαστε την πολιτική αλλαγή. Επικαλούμαστε την πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής είναι αυτές οι 5 δεσμεύσεις. Πριν περάσω και αναλύσω όμως λίγο και τις 5 δεσμεύσεις, θα σας πω το εξής. Για μας η πολιτική αλλαγή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι η προϋπόθεση ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά κοινωνική συνοχή, δημοκρατική αξιοπιστία και πραγματική προοπτική. Με λίγα λόγια, είναι κοινωνική απέτηση. Τώρα, φορολογική δικαιοσύνη και ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για άλλη μια φορά τα μεσαία στρώματα έχουν επιβαρυνθεί τους φόρους, όπως έγινε και στα μνημονιακά χρόνια. Στα μνημονιακά χρόνια όμως γνωρίζουμε ότι είχαμε στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, έλεγχο αυστηρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εταίρους, εννοούμε την λεγόμενη Τρόικα. Παρά τα αυτά, μολονό ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει λάβει το λιγότερο 70 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τα αυτά άφησε τους φόρους και ίσως τους αύξησε, που επικαλούνται ότι δεν τους αύξησε, τους έμεσους φόρους τους αύξησε ακόμη περισσότερο. Ένας από τους έμεσους φόρους στην ουσία είναι και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Μιλάμε λοιπόν εμείς για την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, γιατί στοχεύουμε και επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Τώρα, μάλιστα, τα μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας που ανέφερα, μήπως θέλετε να διακόψω, γιατί... Λοιπόν, θα συνεχίσω να πω λοιπόν τι εννοούμε. Πρώτα απ' όλα για
0: καταρχάς,
1: το ρεύμα.
0: Κυρία Αγγελάκη, βοηθήστε μας λίγο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υπερηφανεύεται για την οικονομική ανάπτυξή της, αλλά η κοινωνία, όπως το αντιλαμβάνεστε και εσείς ως νέα γυναίκα που είστε, όταν πηγαίνετε να κάνετε οποιαδήποτε έτσι συναλλαγή, περνάει πολύ δύσκολα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τελικά οι δείκτες ανάπτυξης αφορούν λίγους?
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν είμαι απλά μια νέα γυναίκα, είμαι και μανούλα. Είμαι μαμά ενός αγοριού 10 ετών, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη, ίσως η μεγαλύτερη ευθύνη. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ανάπτυξη, στην ουσία τι αντικατοπτρίζεται? Η ακρίβεια. Οι δείκτες είναι ακριβώς όπως ακριβώς μάλλον το είπατε. Διότι η ανάπτυξη του κύριου Μητσοτάκη τροφοδοτεί τα υπερκέρδη λίγων ομίλων στην ενέργεια, στις τράπεζες και τα ολιγοπόλια, ενώ η πλειοψηφία των οικοκυριών βλέπει το εισόδημά της να εξαντλείται στα μισά του μήνα. Γενικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί και επικαλείται τους οικονομικούς δείκτες, τους μέσους στατιστικούς όρους, ενώ στην πραγματικότητα ο ελληνικός λαός και ο μέσος πολίτης έχει να αντιμετωπίσει το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, το λογαριασμό, διότι ο μισθός του, όπως είπαμε, δεν φτάνει μέχρι τέλος του μήνα. Η ενοικίαση ή αγορά κατοικίας έχει γίνει απλησίαστη. Η ακρίβεια γενικά έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην αγορά. Και φυσικά έχουμε φτάσει στο σημείο η εργασία του μέσου πολίτη να μην εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή ζωή, καθότι όλος ο μισθός πηγαίνει ακριβώς στο ενίκιο και στους λογαριασμούς, που ίσως, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην φτάνει και όλους τους λογαριασμούς να πληρώσει.
0: Και πάρα πολλοί έχουμε δει, κυρία Αγγελάκη, να μην έχουν καν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν και έναν διακανονισμό. Εκεί έχουμε φτάσει πια με τα χρέη της κοινωνίας που έχει. Να σας ρωτήσω, κυρία Αγγελάκη, έχω ακούσει τον Διονύση Τιμπονέρα, τον οποίο βέβαια έχω φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, να προαναγγέλει την παραγωγή πλούτου μέσα από ένα βέβαια νέο παραγωγικό μοντέλο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο είναι αυτό?
1: Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, όλες οι εξαγγελίες θα γίνουν από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΣ. Όμως, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε πει, ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τη φορολογική δικαιοσύνη και την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Επίσης, όταν μιλάμε για ισχυρό κοινωνικό κράτος, θα έχουμε την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας. Επίσης, δημιουργία ισχυρού αποθέματος, όπως είπαμε, κοινωνικής κατοικίας. Όταν λέμε επίσης νέο παραγωγικό μοντέλο, πρώτα απ' όλα εννοούμε ότι δεν πρέπει να στρέφεται επιτέλους η ελληνική κοινωνία μόνο στην κατανάλωση και θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιτέλους και άλλες πηγές εσόδων, άρα θα παράξουμε πλούτο περισσότερο αν αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι παράγεται. Και δεν μιλάμε φυσικά, για ένα παράδειγμα, όταν λέμε παραγωγή πλούτου δεν θα έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές. Δεν ξέρω αν είδατε τα νούμερα, τους αριθμούς, τους δείκτες όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Μιλάνε ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές σε νούμερα, αλλά αυτές αυξήθηκαν λόγω ακρίβειας. Δεν είναι ότι παράγουμε περισσότερα προϊόντα. Αντιθέτως, οι εισαγωγές μας εκτινάχθηκαν στο 25%. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο από ότι οι εξαγωγές ανέβηκαν, μόλις 8%. Θέλουμε πραγματική παραγωγή, δηλαδή να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Να δώσουμε τα κίνητρα σε νέους, για παράδειγμα, γεωπόνους ή νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Να διεκδικήσουμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση νέους όρους από τη λεγόμενη CAP. Όλα αυτά δεν είναι παραγωγή πλούτου? Επίσης, εμείς δεν θα σταθούμε και θα λέμε, θα χαρακτηρίζουμε επενδύσεις μόνο το τσιμέντο, τα Airbnb και τα όπλα, διότι τα περισσότερα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε αγορές ακινήτων και κυρίως από μεγάλες ξένες εταιρείες ή από φανς, πήγανε σε γκαρσονιέρες για Airbnb και φυσικά και εισαγόμενα όπλα. Χωρίς αυτά είμαστε στην ουσία οι τελευταίοι σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Τι εννοώ? Μιλάει για ξένες επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για εταιρείες ελληνικές, οι οποίες άλλαξαν έδρα, γράφτηκαν στο Λονδίνο, πήραν τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μετέφεραν εδώ. Εδώ εμείς πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους Έλληνες να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Βουλγαρία. Ξέρετε πόσες ελληνικές εταιρείες στην ουσία ενισχύουν, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι φυσιολογικό να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επιβιώσουν. Εξάλλου και εγώ, όσα έχω ένα δικηγορικό γραφείο, στην ουσία είμαι ένας μικρός επαγγελματίας, όπου και αντιλαμβάνομαι όλα τα βάρη που μπορεί να έχει αντίστοιχα να έχουν οι μικροί επαγγελματίες.
0: Μάλιστα, κυρία Αγγελάκη, τώρα θέλω να μου πείτε, υπάρχει πρωτοσέλιδο εφημερίδας που αναφέρει ότι η κοινωνία βρίσκεται στα νύχια των Φαντς με τη βούλα του Αρείου Πάγου και της κυρίας Λεπενιώτη πιο συγκεκριμένα. Πού είναι η τομεάρχης, πού βρίσκεται η τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θέλω να μου πείτε, και τι απαντάει σε αυτό το δημοσίευμα?
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που λέτε. Να λύσουμε και μια μεγάλη, να λύσουμε και το μεγάλο ζήτημα που λένε ότι τα Φαντς τα έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τα έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι νόμος από το 2003, νόμος του Κωνσταντίνου Σιμίτη σε αυτή τη χώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να περάσω και να πω, αντιθέτως ο νόμος του 2015 για τα Φαντς, όπως επικαλούνται, έθεσε ασφαλιστικές δικλίδες, κριτήρια για το πώς θα μπορούν να κινούνται και αν θα μπορούν μέσα στην ελληνική ένωμη τάξη και αν θα μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεση.
0: Σε αυτό το δημοσίευμα, κυρία Αγγελάκη, τι απαντάει η τομεάρχη σας, η τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελλάς? Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο, επαναλαμβάνω.
1: Θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Πρόεδρο, την ίδια την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Λεπενιώτη. Εγώ θέλω να συνεχίσω όμως για τα Φαντς και να πω και κάτι άλλο. Βγήκε πρόσφατα μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δίνει κάποιες ανάσες στους δανειολήπτες, σε κάποιους βέβαια δανειολήπτες, κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει ο κύριος Τουρνάρας μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και να δώσει εντολή στα τραπεζικά ιδρύματα ότι το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο που έχει λάβει κάποιο στεγαστικό δάνειο. Οπότε μου κάνει εντύπωση για αυτό που λέτε, διότι η κυρία Λεπενιώτη έχει δώσει αγώνες μεγάλους στη δικαιοσύνη, έχει σταθεί όρθια, το έχει αποδείξει, σε αντίθεση θα έλεγα με κάποιους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι θα έλεγα ίσως το έβαλαν στα πόδια. Διαχειρίστηκε επί χρόνια τη μεγαλύτερη ίσως ποινική δίκη που πέρασε από τη χώρα μας με τη Χρυσή Αυγή και τα κατάφερε χωρίς να φοβηθεί τις απειλές, χωρίς να νιώσει ούτε στιγμή τον φόβο ή να πει ότι εγώ παρετούμε διότι δεν νιώθω καλά. Θέλω να θυμίσω τι έχει γίνει στη δίκη με τα Τέμπη, όπου εκεί δεν είχαμε απέναντί μας δεν έχουμε απέναντί μας όπως έχουμε ζητήματα της Χρυσής Αυγής, εδώ έχουμε τον πόνο των ανθρώπων. Βέβαια είχαμε τον πόνο και της μητέρας του Θύσα, το αντιλαμβάνομαι, απλά θέλω να πω, είδατε που στάθηκε όρθια και τα κατάφερε κυρία Λεπενιώτη και πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δίκη και απέδωσε τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, κυρία Αγγελάκη, απλά εγώ το ανέφερα διότι όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς είναι πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό και προφανώς θα πάρει θέση και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και η Ελλάς.
1: Για απόφαση του Αρείου Πάγου λένε. Δεν το πραγματικά θα ήθελα να ξέρω, γιατί εγώ σας λέω τελευταία απόφαση η 6 του 2020.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Εξέτρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
2: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5.
5: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
6: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
7: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
8: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
12: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω. Αύριο που θα το κυνηγήσει,
13: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
15: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
16: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
17: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
18: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
21: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
22: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
23: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
24: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
25: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
26: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
26: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
0: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
27: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
28: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
29: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
28: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
30: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
31: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 10:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Εξέλεγκτα.
7: Κοιτάξτε, ότι έχουν κανόνες πυρασφάλειας έχουν, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει πάει και έχει κάνει έλεγχο για την πυρασφάλεια. Γύρω από τα άλλα θέματα, δεν είναι αρμόδια η υπηρεσία και για την αδειοδότηση και για το τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει, προφανώς και έχει περάσει το κλιμάκι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει ελέγξει αν τηρούνται οι κανόνες, για κανόνες που είναι για κάθε μια τέτοια επιχείρηση, οι κανόνες πυρασφάλειας. Αυτό είναι πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα εν ισχύ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πρωτόκολλα και άλλες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το δικό μας Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι και οι υπόλοιπες υπηρεσίες και οι υπόλοιποι φορείς του δημοσίου θα κάνουν το ίδιο ακριβώς που κάνει και η πυροσβεστική σε σχέση με το κομμάτι που τους αναλογεί.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στην πολιτική σκηνή, κύριε Κατσαφάδο. Στη σημερινή λοιπόν εστία υπάρχει η αποκάλυψη του Μανώλη Κοτάκη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία. Στο πρώτο θέμα και σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και με διψήφια διαφορά από το δεύτερο. Πώς γίνεται αυτό, αλήθεια?
7: Το πώς γίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα 8 σχεδόν χρόνια από όταν ήρθε στην εξουσία, μου λέτε?
1: Σωστά, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ερευνά άλλα 10 υπουργεία.
7: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και βλέπετε ότι πάρα πολλές φορές οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες είναι καλοδεκούμενες, γιατί όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε και να κρινόμαστε, δεν καταφέρνουν να οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα και σε κάποιο συμπέρασμα. Αντιθέτως, πολλές φορές δημιουργούν εντυπώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει το πρόγραμμά της, να προσπαθεί να έχει τη χώρα σε μια τροχιά σταθερότητας, να προσπαθεί και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να έρθει η σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν έχουν να κομίσουν τίποτα. Δυστυχώς το μόνο που μπαίνουν είναι σε μια κατάσχετη παροχολογία και σε μια κατάσχετη καταγγελία και τοξικότητα γύρω από την δράση και το έργο της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι δεν θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί.
7: Ο Χρήστος ήταν αυτός ο οποίος από μόνος του ζήτησε την άρση ασυλίας του. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία ψήφισε για την προαναπαιδική. Δεν έχουμε να κρυφτούμε, ούτε έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και όλα αυτά προφανώς στο δικαστήριο θα αποδειχθούν.
1: Καλά, δεν είπε κανείς, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε να κρυφτείτε και να φοβηθείτε. Απλά και εγώ θέτω τα ερωτήματα αυτά. Είναι τα ερωτήματα
7: πολύ
1: που
7: σωστά.
1: Όλοι συζητάμε σε κάθε σπίτι ούτως ή άλλως.
7: Και γι' αυτό, κυρία Πολύζου, σας απαντώ ότι δεν έχουμε. Είναι ξεκάθαρη η άποψη και η θέση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα θέλουμε να είναι στο φως. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη, με τον ανεξάρτητο ρόλο τον οποίο έχει, πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και εμείς εναρμονιζόμαστε και ακολουθούμε αυτά τα οποία ζητάει η δικαιοσύνη. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στη δικαιοσύνη είναι να παρέσουμε κάθε δυνατή βοήθεια όταν και εφόσον μας ζητηθεί. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα, σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και αναμένουμε τα αποτελέσματά τους.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Κατσαφάδο, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης τι θα συμβεί? Το ανεβάζουν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και το ΠΑΣΟ, και πιο συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα στον Πρωθυπουργό την Παρασκευή.
7: Κοιτάξτε τώρα, μόνο τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι. Τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορηθεί ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είμαστε παιδοβιαστές, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε λαθρέμποροι. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινος νους, έχει κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση και τα στελέχη αυτής της παράδοξης. Οπότε μου λέτε μόνο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είμαστε πολύ καθαροί. Σας το ξαναλέω, η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της και να μην παρεμβαίνουμε σε αυτήν. Και εμείς σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν λειτουργούμε αλακάρτ γύρω από την όποια απόφαση παίρνει η δικαιοσύνη, αν μας βολεύει στο αφήγημά μας να υπερθεματίζουμε υπέρ της δικαιοσύνης, και αν δεν μας βολεύει στο αφήγημά μας να κατηγορούμε και να καταγγέλουμε τους δικαστικούς λειτουργούς.
8: Μάλιστα.
7: Αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα θα κάτσουμε και θα συζητήσουμε για το οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
8: Άρα ο υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, λέει λοιπόν ότι ο καθένας πρέπει να μένει στο ρόλο του. Αυτό λέτε. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, η αντιπολίτευση στα πλαίσια της αντιπολίτευσης.
7: Νομίζω, κύριε Απολίζω, ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση, γιατί έχει μπει σε μια στήρα αντιπολίτευση, σε μια αντιπολίτευση χωρίς επιχειρήματα, σε μια αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις. Το μόνο το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει είναι ότι η χώρα βρίσκεται στα ρόδια της καταστροφής, μιλάει συνέχεια με έναν καταστροφικό λόγο, ότι η κυβέρνηση είναι η απόλυτα διεφθαρμένη κυβέρνηση. Κοιτάξτε την έκθεση την οποία έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου. Ας δούμε ότι η Ελλάδα είχε 7 παρατηρήσεις και πλέον είναι με 4 παρατηρήσεις και έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε σε σχέση με την Ισπανία που υπερθυματίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θριαμβολογούν γύρω από τις επιτυχίες της Ισπανίας πόσες παρατηρήσεις έχει γύρω από τα θέματα του κράτους δικαίου και ας δούμε και πόσες παρατηρήσεις έχει η Ελλάδα. Δεν μπορεί να λένε την αλήθεια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλοι οι άλλοι να μην λένε την αλήθεια.
8: Πάντως, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα θέματα. Όπως για παράδειγμα και για την επίθεση στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε πόσο επικίνδυνη θα ήταν για τη δημοκρατία μας η επίθεση στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου.
7: Προφανέστατα, και βλέπετε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν και έχει ενημερωθεί ο πρώην εισαγγελέας αρμοδίως. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το λαϊκισμό. Η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την διάθεση πολιτικών οι οποίοι αδιαφορώντας για το καλό της πατρίδας και κοιτάζοντας μόνο τα μικροκομματικά τους και μικροπολιτικά τους ωφέλη θυσιάζαν τα πάντα. Αυτό που προέχει σε μια εποχή όπου αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, βλέπετε τι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουμε, βλέπετε την γεωπολιτική αστάθεια η οποία επικρατεί. Αυτό το οποίο προέχει είναι η χώρα να βαδίζει στον δρόμο της σταθερότητας. Και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα τα κόμματα γύρω από πολιτικά επιχειρήματα και γύρω από προτάσεις. Και όχι με έναν καταγγελτικό λόγο όπου παρουσιάζουμε μαύρα και μίζερα τα πάντα προκειμένου να μπορέσουμε να αλλιεύσουμε κάποιους ψήφους και να ανέβουν τα ποσοστά μας.
8: Και κατά το δοκούν θα πω.
7: Προφανέστε.
8: Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
8: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
7: Επιτρέψτε μου και μέσα από τον φιλόξενο σταθμό σας να απευθύνω ένα μήνυμα και μια έκκληση απέναντι σε όλους τους ακροατές σας και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί ξέρετε, η επιτυχία που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί είμαστε στα μισά της αντιπυρικής περίοδου και εμείς δεν απαναπαυόμαστε, δεν οφείλεται μόνο στην ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του περιοδικού μηχανισμού, αλλά οφείλεται και στη συνέπεια της κοινωνίας. Η κοινωνία έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης γύρω από τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Οπότε θα ήθελα να απευθύνω μια ακόμα έκκληση προς όλους τους πολίτες και προς όλους τους ακροατές σας να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας σώζουν ζωές, σώζουν τις περιουσίες μας και σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
8: Να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας κοινώς. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας.

Ελλάδα δεκάνησα παραμένουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με συχνές αναφορές σε κορυφαία διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο για τη λειψιδρία που ταλαιπωρεί τα περισσότερα εξ αυτών, όσο και για τις διαρκείς προκλήσεις των Τούρκων που επανέφεραν τα σενάρια περί γαλάζιας πατρίδας μέσω του Ρουτζ Ρέιτ. Εμείς θα συζητήσουμε και για τα δωδεκάνησα, αλλά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις των Τούρκων που επανέφεραν τα σενάρια περί γαλάζιας πατρίδας μέσω του Ρουτζ Ρέιτ.

0: Μέγαρο για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, μιας και με πήγατε απευθείας στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή τη Δευτέρα. Σας πάω και εγώ για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο αντιφατικό είναι άραγε αυτή τη μέρα να καταγγέλλεται στη Βουλή μία εκτροπή. Και σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι αυτή τη λέξη τη χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι ένα ζήτημα που αφορά μια διαχρονική κατάσταση που διήλθε η χώρα επί μια εφταετία με ένα δικτατορικό καθεστώς, και κάθε χρόνο φροντίζουμε να είμαστε παρόντες, να γιορτάζουμε την μοναδική αυτή μέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όταν μιλάμε για δικτατορία, μιλάμε για χούντα, μιλάμε για σκλαβιά. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να είσαι σκλαβωμένος, και για όσους δεν το έζησαν ενδεχομένως δεν μπορούν εύκολα να το κατανοήσουν, αλλά για όσους έζησαν εκείνη την περίοδο, για όσους ξέραν ότι δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν έξω από το σπίτι τους, και μάλιστα δυνατά έπρεπε χαμηλόφωνα ένα τραγούδι που τους άρεσε, ή να διαβάσουν, να αγοράσουν ένα βιβλίο που θα είχε δημοκρατικές ιδέες, ιδέες ελευθερίας. Για όσους λοιπόν εστερούνται όλα αυτά, για όσους ξέρανε ότι πάνω από 3 άτομα δεν μπορούν να κυκλοφορούν μαζί, γιατί μπορεί αυτό να ερμηνευτεί ως απόπειρα διαδήλωσης κατά του καθεστώσος, τα καθεστώτος αντιλαμβάνονται πλήρως τι σημαίνει δικτατορία και η αποκατάστασή της και η γιορτή για την ελευθερία, και υποθέτω ότι αντιλαμβάνονται πλήρως ότι μία εκτροπή από την συνταγματική τάξη, μία εκτροπή από την δημοκρατία και το κοινοβούλιο όπως πρέπει να λειτουργεί δεν μπορεί να ταυτίζεται, και κανένας δεν υπονοούσε, και πολύ περισσότερο ο πρόεδρός μας δεν υπονοούσε, ότι η εκτροπή που συντελείται αυτή τη στιγμή μπορεί να ταυτίζεται με την δικτατορία που είχαμε. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση.
0: Αυτή είναι η δικιά σας προσέγγιση, κύριε Νικητιάδη. Η προσέγγιση του κυρίου Μητσοτάκη πώς σας φαίνεται, όταν είπε ότι παραβιάσατε την εντολή του ελληνικού λαού και γίνατε αντιπολίτευση χωρίς να έχετε πάρει το χρήσμα στις εκλογές από τον ελληνικό λαό?
1: Είναι απορίας άξιον το ότι ένας πολύπειρος κοινοβουλευτικός που έχει πίσω του και μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών κοινοβουλευτισμού να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, πως ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής, και να μπλέκει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια ερμηνεία που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς δείχνει την άγνοιά του για τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινοβουλευτικά.
0: Όμως είναι και μια πραγματικότητα, κύριε Νικητιάδη, διότι όντως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και από σπόνδα έγινε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια γεγονός.
1: Αλλά η σπόνδα δεν είναι μια έκφραση που θα την υιοθετούσα.
0: Την ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό προσπαθεί να περάσει ο κύριο Μητσοτάκης, όμως τι πάνε από μια πραγματικότητα? Είναι και μια πραγματικότητα ότι αποχωρούν βουλευτές. Αυτό είναι έξω από τον κόσμο, δεν είναι πραγματικότητα.
0: Κάνουμε όταν την επισήμανση, κύριε Νικητιάδη, ότι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Όταν διαλύεται ένα κόμμα, δεν είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά ήταν η εξ αρχής η επιλογή. Μισό λεπτό, κύριε Νικητιάδη, δεν μας βολεύει εμάς τους δημοσιογράφους καμία πραγματικότητα. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί.
1: Όχι, δεν λέω για σας, για τον Μητσοτάκη, προς Θεού.
0: Απλά ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η επιλογή του ελληνικού λαού ήταν να είναι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά με τις αποχωρήσεις γίνατε εσείς αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είπε, αυτό αναφέρουμε και εμείς.
1: Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κανονισμός της Βουλής και ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται τι ορίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πέραν τούτου, ακόμη και πριν τυπικώς καταστεί το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση, επί της ουσίας, για όσους παρακολουθούσαν τα κοινοβουλευτικά δρόμενα, ήταν η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η περαιτέρω απάντηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικητιάδη, μιας και λέτε ότι είστε αξιωματική αντιπολίτευση, και είστε, δεν λέω ότι το λέτε μόνο, μπορείτε να μας εξηγήσετε, σας

0: Παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές και γιατί εμφανίζεται τρίτο κόμμα πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ο βασικός λόγος, η πηγή δηλαδή που οδηγεί σε αυτά τα πρόσκαιρα αποτελέσματα, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο δικός μας πολιτικός λόγος, οι δικές μας πολιτικές θέσεις δεν φτάνουν στα σπίτια του ελληνικού λαού, δεν φτάνουν στη βάση, δεν φτάνουν στην περιφέρεια, δεν φτάνουν εκεί όπου ο λαός εκφράζεται και δημοσκοπικά. Αυτό που οφείλεται κατά τη δική μου εκτίμηση στο γεγονός ότι ενώ στα πάνελ τα τηλεοπτικά το ΠΑΣΟΚ είναι παρόν και αποδεικνύει το τι κάνει, στα ειδησεογραφικά, τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών μέσων, αν θέλετε ακόμη και στην κάλυψη των θεμάτων στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια θέση που θα έπρεπε. Δεν έχει δηλαδή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να σας πω πλήστα όσα παραδείγματα. Αν θέλετε να σας πω ένα πρόσφατο που έζησα εγώ, όταν ο κύριος Θοδωρικάκος ανήγγειλε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, θα το θυμάστε, με τα φανόντια λαμπάδων, Θοδωρικάκος, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής του καταναλωτή, ο Θεός να την πει ανεξάρτητη, και μετά την ίδια μέρα και ο κύριος Μητσοτάκης και τα δελτία ειδήσεων επί 8 λεπτό, διότι μέτρησα επί τούτου και σκοπίμως, είχαν ως θέμα δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, το πολύ τρίτο, αυτή την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που έγινε 5 λεπτά μετά από τις εξαγγελίες του κυρίου Θοδωρικάκου. Η δική μου το...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες, αυτό θα φας?
16: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
17: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
19: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 11.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους έντρας 11.30. Ο Ηρακλής στήθηκε 2-0 από την Πολόνια σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Νταλίγκα στο 7 και Ρόου στο 58 σημείωσαν τα γκολ για τους Ιταλούς. Την απόκτηση του 31 ετών Βόσνη επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς ανακοίνωσε ο Γυραιός. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωνσταρικανός μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνιες, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και όψιον αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιεριδών. Για το Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 18, η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε 93-84 από το Ισραήλ στην παράταση και ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέταν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: συστάσεις για τον Μανώλη Κοτάκη είναι περιττές. Η δημοσιογραφική και η συγγραφική διαδρομή του τον καταστούν στην κορυφή της ενημέρωσης. Το εύρος των γνώσεών του τον αναδεικνύει σε πολύτιμο συνομιλητή, διότι μόνο να κερδίσει κάποιος μπορεί όταν σε ζητάει μαζί του. Ακόμα και αν διαφωνεί ιδεολογικά. Με τον Μανώλη Κοτάκη έχω κάνει μερικές από τις καλύτερες, θα πω, τηλεοπτικές εκπομπές μου. Δεν χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα, ούτε παριστάνει τον παντογνώστη. Αντίθετα, συζητάει ως ένας γείτονας της διπλανής πόρτας. Απλά και ανθρώπινα, αλλά πάντα με πληροφορίες και στοιχεία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη.
1: Γεια σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε Κοντάκη, θα αρχίσω από δύο ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος που αποτυπώνονται στο πρωτοσέλιδο της Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι συμβαίνει με το νερό της Βόλβης και της Σιθωνίας. Μπορεί να λυθεί τελικά το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, παραπέμπω στο σχετικό ρεπορτάζ για το αναδεικνύουμε το θέμα αυτό, μόνο ότι υπήρχαν και άλλα εξαιρετικά σημαντικά θέματα σε αυτή την έκθεση, όπως το πώς τα κόμματα συγκροτούν τα ψηφοδέλτια τους εν ώψη των εκλογών αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερες εξελίξεις. Αλλά παραπέμπω στο οικείο ρεπορτάζ, γιατί θα βρείτε εκεί πολύ σοβαρές λεπτομέρειες σε σχέση με την ποιότητα του νερού, όπου υπάρχει πράγματι πρόβλημα και στις δύο περιοχές, και στη Βόλβη και στη Σιθωνία. Και το θέμα του νερού, πρέπει να σας πω με την ευκαιρία αυτή, κυρία Πολύζου, τίθεται και γενικότερα και στην πατρίδα μας συνολικά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει το ζήτημα της σχεδόν υποκριτικής εντάξεως των δημοτικών επιχειρήσεων στην ΕΙΑΦ, με συνέπεια να υπάρχουν και σωρία αντιδράσεων από τους τοπικούς δημοτικούς άρχοντες στην συντηρητική πλειονότητά τους σε κάθε περίπτωση. Οπότε καθένας μπορεί να δει τι ακριβώς
0: έχει συμβεί, κύριε Κοτάκη. Επίσης θα θέλω να πω ότι διάβασα ότι εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στο σιρτάρι μία μελέτη για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Θέλω λοιπόν να μου πείτε όμως εδώ, θα βοηθούσε αυτό το δρομολόγιο, και αν ποιοι και γιατί το πάγωσαν? Ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα και αυτό έχει αναδειχθεί από τις σελίδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά στην πατρίδα μας εδώ βλέπετε πόσα χρόνια έκανε το μετρό για να φτιαχτεί και να γενιαστεί. Μεθαύριο θα γενιαστεί το σταθμό της Καλαμαριάς, πόσο μάλλον για να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Πολλές φορές, ξέρετε, από το σιδηροδρόμο γενικότερα φύγονται συμφέροντα, αν και αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση στην περιοχή, καθώς θα μηδένιζε ουσιαστικά το χρόνο της πρόσβασης προς την περιοχή αυτή, έτσι. Όταν υπάρχει το μποτιλιάρισμα, ειδικά στην Καρδία το καλοκαίρι, για τον κόσμο που πηγαίνει το Σαββατοκύριακο, μας ακούει στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνει τι λέω. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν υπήρχε τρένο, σιδηρόδρομος, τέτοιου είδους ζητήματα, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα και πολύ προσιτή η πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς.
0: Τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ θα τις μάθουμε στην εφημερίδα τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Κοτάκη, θέλω να μου πείτε, δεν μπορεί να ξεφύγει τελικά η κυβέρνηση από τα σκάνδαλα? Στο σημερινό φύλλο της Εστίας αποκαλύπτεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, είχα τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο. Έθεσα το ερώτημα ότι στη σημερινή Εστία υπάρχει αυτή η αποκάλυψη, η δική σας δηλαδή, του Μανώλη Κοτάκη, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 υπουργεία και ότι σε σχέση με το πρώτο θέμα που έχει μία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο. Ποια ήταν η απάντησή του, κύριε Κοτάκη? Ότι το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο και ότι συνεχίζουν τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής για μάλλον, όπως φαίνεται δηλαδή, για τρίτη τετραετία.
1: Κοιτάξτε, ο κ. Κατσαφάδος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και υπουργός και μέλος της κυβέρνησης. Αν έλεγε κάτι διαφορετικό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα παρέμενε στην κυβέρνηση. Και όταν είσαι, εν περιπτώσει, μετέχεις ένα σχήμα, οφείλεις να το υποστηρίζεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ζητήματα σε αυτό που μου λέτε. Το ένα είναι η δημοσκόπηση. Εγώ τις μετρήσεις τις διαβάζω μόνο στην πρόθεση ψήφου και σταματώ εκεί. Την αναγωγή δεν την παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, κυρία Πολύζου, από οποιαδήποτε εταιρεία και αν γίνεται, γιατί αποτελεί πρόβλεψη της εκλογικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Σαν κάποιος δηλαδή να μπαίνει στα μυαλά των Ελλήνων, όσοι δηλώναν αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο, να βάζει ένα στατιστικό μέγεθος, έναν αλγόριθμο με βάση τη συμπεριφορά αυτών που δηλώνουν πρόθεση ψήφου και να εξάγει ένα αποτέλεσμα.
0: Πάντως, κύριε Κοτάκη, η πρόθεση ψήφου είναι διψήφια στις δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ, να ενημερώσω.
1: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ότι η διαφορά στην πρόθεση ψήφου είναι διψήφια. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η απόστασή της από τον δεύτερο, αλλά η απόστασή της από την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 37 και η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρόθεση ψήφου 21, 22, 23, 24. Αυτό είναι το αντίπαλό της, είναι η διαφορά προς τα πάνω, όχι η διαφορά με το δεύτερο και με τον τρίτο. Και πρέπει επίσης να επισημάνω και το εξής, ότι η πρόθεση ψήφου και η αναγωγή πέσαν έξω στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές οι Έλληνες δήλωναν πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία 27-28 και με την αναγωγή έλεγαν οι εταιρείες 34. Μόνο που η πρόθεση ψήφου ήταν και η αναγωγή τελικά. Δηλαδή ό,τι έλεγαν θα ψηφίσουν, αυτό βρέθηκε και στην κάλπη με την αναγωγή. 28. Κατά συνέπεια είμαι λίγο προσεκτικός, θα έλεγα, όσο πιο μπορώ να μιλήσω έτσι επικώς για το πώς αυτή τη στιγμή διατυπώνονται οι προβλέψεις και από τις εταιρείες. Από εκεί πέρα τώρα πώς θα γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τα σκάνδαλα, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δια της καθάρσεως. Δηλαδή να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Μόνο έτσι ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα έχει πραγματική πρόθεση να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο πλήττει πολύ βαριά το ιδεολογικό του προφίλ. Όσο όμως η απάντηση είναι θαύουμε τις εξεταστικές, θαύουμε τις προανακριτικές, τα θαύουμε όλα και πανηγυρίζουμε, ζήτω μόνο 4 βουλευτές, ζήτω είναι μόνο πλημέλημα, λες και το πλημέλημα δεν είναι αδίκημα, ζητήστε συγγνώμη και από πάνω κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία εγκλωβίζεται και σε αυτό το σημείο τα δύο θέματα που μου θίγεται, δηλαδή τα σκάνδαλα εκεί, η εκλογική συμπεριφορά συνδέονται. Σε αυτό διαφωνώ προφανώς με τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Μάλιστα, κύριε Κοτάκη, μιας και μιλάτε για κάθαρση, θέλω να μου πείτε σε αυτή την κάθαρση θα παίξει ρόλο ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Η κάθαρση, όπως σας επαναλαμβάνω, η κυρία Πολύζου, είναι καταρχάς πρωτοβουλία αυτού ο οποίος έχει το πρόβλημα, όχι εκείνων που διαπιστώνουν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, καταλήτη σε αυτή την ιστορία θα είναι ο ελληνικός λαός. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή, όταν του τέθηκε το θέμα για το αφεντικό, αφεντικό είπε είναι ο λαός. Πράγματι, αφεντικό είναι ο λαός και αυτός θα λάβει τις αποφάσεις. Και από εκεί και πέρα θα κατανείμει εκλογική δύναμη και εκλογική επιρροή σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να του λύσει το πρόβλημα αν είναι δυσαρεστημένος. Αν είναι δυσαρεστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, στα όποια κόμματα θεωρεί. Αν δεν είναι, όχι.
0: Μάλιστα. Επίσης όμως να πούμε, κύριε Κοτάκη, ότι ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή μας είπε επίσης από το βήμα της Βουλής ότι το αφεντικό είναι ο λαός και κάτι που έχει παραβιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι η εντολή του λαού ήταν η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ αυτός παραβίασε αυτή την εντολή. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Ναι, ούτε και ξέρει τι θέλει να πει ο κύριος Πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή η διατύπωσή του οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, ότι φταίει ο Ανδρουλάκης επειδή έφυγαν βουλευτές από τον Τσίπρα και μειώθηκε η κοινοβουλευτική του δύναμη και έγινε δεύτερο κόμμα σε έδρες ο Ανδρουλάκης. Σηκώνει τα χέρια, επιστήμη ψηλά. Εδώ, κυρία Πολύζου, η χώρα χρειάζεται ενότητα. Και βλέπετε ποια ήταν η εικόνα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο χλέβαζε υποτιμητικά ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε όμως. Ήταν δίπλα του στον καναπέ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κανένας άλλος. Ήταν τρεις. Ενώ η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ενότητα και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση αυτής της ενότητας του Πρωθυπουργού περιλαμβανομένου, την τορπιλίζουν με τέτοια χλεβαστικά σχόλια. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Εσείς είστε στη Βουλή, παρακολουθείτε Βουλή από πολύ κοντά, από όσο ξέρω. Όλη την επταετία, όταν γίνεται πρώη μερεσίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός ακούει δύο αρχηγούς, απαντάει σε δύο αρχηγούς και μετά σηκώνεται και φεύγει και τους παρετάει όλους τους άλλους. Και μετά, όταν έρχονται τα ζόρια, λέει όλοι μαζί. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Κοτάκη. Αν γίνονται ή δεν γίνονται, η ενότητα πρέπει να είναι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ εμείς διαπιστώνουμε ότι το κάθε κόμμα θέλει και έναν πολιτικό αρχηγό. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει για να πάμε στην ενότητα.
1: Αλλά αυτός ο οποίος κανοναρχεί, αυτό είναι το ρήμα, αυτός ο οποίος δίνει τον τόνο, είναι ο Πρωθυπουργός και δευτερευόντως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και οι υπόλοιποι, αν δεν ακολουθήσουν, προφανώς εκτίθενται.
0: Θέλω
1: αν
0: να...
1: δείχνει καλή συμπεριφορά ο πρώτος.
0: Θέλω να πω, κύριε Κοτάκη, ότι την Παρασκευή εμείς από κοντά είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά για εκτροπή και να απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μετά είναι αυτό που λέτε εσείς. Την ίδια στιγμή πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, βουλή είναι, δύο φορές ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη για τα σπιτάκια. Και δύο φορές ο Πρωθυπουργός σιώπησε. Είναι δυνατόν, επειδή μου λέγατε πριν για τα σκάνδαλα, είναι δυνατόν να σου θέτει ένα ζήτημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μην απαντάς, και μετά να του λες ότι δεν είσαι εσύ αξιωματική αντιπολίτευση? Αυτό είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που έχουμε. Κάποιο επιχείρημα θα έχεις για να απαντήσεις, σίγουρα. Γιατί δεν απαντάς?
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Κοτάκη. Θα ήθελα βέβαια να μου πείτε τι θα συμβεί εάν παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο ο Κώστας Αγοραστός και κυρίως βέβαια ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
1: Ας σας πω τι θα συμβεί. Η μεν κυβέρνηση θα πει ζήτω, διότι είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που άσκησε δίωξη κατά υφυπουργού της και δεν εμπόδισε, θα το παρουσιάσει και σαν παραχώρηση, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και άρα δεν πρέπει να κάνουμε και ανάγνωση, αλλά κάρτες δικαιοσύνης. Μία γκρινιάζεται ότι ο αρχιτεκτής της υποκλοπής, μία πανηγυρίζεται επειδή παραπέμπει τον Τριαντόπουλο. Αυτό θα πει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θα πει ότι εδώ έχουμε ένα αφήγημα το οποίο γκρεμίστηκε, γιατί ο Πρωθυπουργός από την αρχή είπε ότι φταίει μόνο ο Σταθμάρχης, αλλά εδώ φταίνε και άλλοι από ό,τι φαίνεται, με βάση τις παραπομπές αυτές να γίνουν. Αυτό θα συμβεί.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο έτσι θα προσεγγίσετε το θέμα από κοντά. Αναμένουμε επίσης να σας διαβάσουμε, κύριε Κοτάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μάρκος Καφούρος γεννήθηκε στη Σαντορίνη, έναν τόπο που υμνήθηκε στο πέρασμα των αιώνων και ενέπνευσε κορυφαίους καλλιτέχνες σε όλες τις μορφές της τέχνης. Έναν τόπο που δεν σε αφήνει να τον ξεχάσεις, όπως υποστηρίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μάρκος Καφούρος ασχολείται με τα κοινά από το 2002. Άρχισε από την τοπική αυτοδιοίκηση και για 8 χρόνια, από το 2011 έως το 2019, υπηρέτησε το Δήμο Θύρας και ως αντιδήμαρχος και ως αναπληρωτής δήμαρχος. Το 2023 εξελέγει βουλευτής, ενώ παράλληλα είναι πρόεδρος της εταιρείας Santo Wise που σαρώνει τα διεθνή βραβεία κρασιού. Καλή σας ημέρα, κύριε Καφούρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στο σταθμό σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Αρχίζω, κύριε Καφούρο, από την παρέμβασή σας για να διατηρηθεί ο θεσμός του επάρχου στα νησιά και ειδικά στις Κυκλάδες. Γιατί τον θεωρείτε, θέλω να μας εξηγήσετε, απαραίτητο?
1: Ο θεσμός, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει μια ιδιαιτερότητα στην νησιωτική χώρα. Συμπεριλαμβάνει 13 επαρχία, εκ των οποίων τα 10 είναι στο Νότιο Αιγαίο, τα 2 είναι στο Βόρειο και 1 στο Ιόνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η μερίδα του Λέοντος αυτών των επαρχίων είναι στην περιοχή την δική μου, όπου ο ρόλος των επαρχίων είναι ουσιαστικά να καθοδηγεί, να διατηρεί, εάν θέλει, τις περιφερειακές υπηρεσίες στα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Είμαι ένας άνθρωπος από τη φύση του υπέρ της αποκέντρωσης και πιστεύω ότι κάθε θεσμός που καταργείται ή υποβαθμίζεται, νομίζω ότι υποβαθμίζεται και ο περιφερειακός ρόλος ή, αν θέλετε, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφούρο, είχατε επισημάνει επίσης την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές. Θέλω να μας πείτε τώρα αν υλοποιείται αυτή η πρόταση που θέσατε. Στη Σαντορίνη, πάντως, να ενημερώσουμε ότι γίνονται έργα σε 4 λιμανάκια.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για την Σαντορίνη, που θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, θα έλεγα μία από τις ναυαρχίδες μας, να δώσουμε ορισμένα στοιχεία να κατανοήσει ο κόσμος το μέγεθος και τη σημαντικότητα του νησιού στον τουρισμό. Η Σαντορίνη αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ελληνικού τουρισμού και συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στο ΑΕΠ, με ποσοστό 3,1%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα μεγέθη δεν έχουν τοπική μόνο σημασία, αλλά έχουν και εθνική. Ενδεικτικά, για να καταλάβετε το μέγεθος, το νησί υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 3,4 με 3,5 εκατομμύρια τουρίστες, είτε με αεροπορικές αφήξεις, είτε με την ακτοπλοεία, είτε με την κρουαζιέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει οι υποδομές να είναι στην κορυφή και δυστυχώς η Σαντορίνη εδώ και δεκαετίες από τη γέννησή της θεωρείται μια νήσος αλίμενος. Έχει ξεκινήσει η μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμένα επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη περίοδο. Ωστόσο, θέματα που έχουν να κάνουν με την διέλευση του καλωδίου του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή με την διασύνδεση, την λεκτική διασύνδεση της Σαντορίνης με την Υπηρετική Ελλάδα, έχουν φέρει εμπόδια και έχουν καθυστερήσει, θα έλεγα, αρκετά την φάση των μελετών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Σαντορίνη, επειδή έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια ηφαιστειακή, έχει ένα ενεργό ηφαίστειο, χρειάζονται αρκετές λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς, όπως είπαμε, είναι μια νήσος αλίμενος, και γι' αυτό κατά καιρούς βάζω το θέμα των προβλητών έκτακτης ανάγκης.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Super Sport 104. Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
10: Καραλάμπους. Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
11: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 11:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μαχαιρώματα στη Λεμεσό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ άλλων δαπών προσώπων κοντά στο Τσίριο στάδιο. Όταν μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν έναν 21χρονο τραυματισμένο στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Στο πλαίσιο των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε επιθετικό όργανο. Αφού τους συνέλαβαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο και 15χρονο. Μετά από 13 ημέρες ανελαίη των χτυπημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν την περασμένη νύχτα. Την ίδια ώρα όμως που οι σύμμαχοι της Τεχεράνης Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Οι εκκαινώσεις λόγω των πυρκαγιών συνεχίζονται στη Γαλλία. Οι αρχές εξέδωσαν εντολές σε περίπου 8.000 κατοίκους κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην νοτιοδυτική Γαλλία. Φωνική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο. Βαν έπεσε πάνω στο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 21χρονος ισλαμικής καταγωγής και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
20: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
21: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
19: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές νοτίως του Τρόοδους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Το κακό κλίμα της τοξικότητας της ενίσχυσης των θεσμών.
0: Μάλιστα, κύριε Καφούρο, μιλήσατε για το μυστικό της επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε το μυστικό της επιτυχίας στα κρασιά της Σαντορίνης. Πρόσφατα βραβευτήκατε και για τα προϊόντα της Santo Wise.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, μιας και η μεγάλη αγάπη, η συναισθηματική, η επαγγελματική, η προσωπική είναι το αμπέλι και το κρασί. Είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω, θα έλεγα, έχω μάθει να κάνω και πιστεύω ότι βγαίνει ένα πολύ καλό έργο εδώ στη Σαντορίνη και θα πρέπει να επισημάνουμε για τους φίλους ακροατές μας ότι το Santo Wines δεν είναι μια απλή ιδιωτική επιχείρηση αλλά είναι ένας συνεταιρισμός, ένας εμβληματικός συνεταιρισμός για την χώρα μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τονίζω αυτό με την έννοια ότι σε μια εποχή που στην χώρα μας έχουμε αποαξιώσει το συνεργατισμό υπάρχουν πετυχημένα μοντέλα εφόσον υπάρχει σωστή διοίκηση, υπάρχει όραμα και υπάρχει γνώση. Στο δεύτερο κομμάτι για τις επιτυχίες των κρασιών, οι επιτυχίες των κρασιών θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προέρχονται από τον αμπελώνα της Σαντορίνης, αυτό το μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο, μια μοναδική κληρονομιά που έχουμε κληρονομήσει από τους πατεράδες μας, όπου ένας αμπελοαθνάς που φιλοξενεί μοναδικές ντόπιες διγενείς αρχαιοελληνικές ποικιλίες, ασύρτικο, αθήρια, ιδάνη, βουδώματο, μαυροτράχανο και άλλες δεκάδες που θα μπορούσα πολύ ώρα να τις αναφέρουμε, σε ένα περιβάλλον, σε ένα τερουάρ ηθεσιογενές με το αιγιοπελαγίτικο μελτεμάκι το καλοκαίρι, όπως είπαμε, και με μια σπάνια καλλιεργητική παραδοσιακή τεχνική αυτήν της κουλούρας των αμπελώνων που δίνουν αυτά τα εξαίρετα κρασιά. Αποκορύφωμα ήταν η τελευταία συμμετοχή μας στο μεγάλο διαγωνισμό του παγκόσμιου εγγλέζου περιοδικού, του ελληνικού περιοδικού του Decanter, όπου είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 μεγάλες χρυσές επιτυχίες, εκ των οποίων η μία ήταν κορυφαία μεταξύ των καλύτερων, θα έλεγα, διάκριση στο 0,3% σε χιλιάδες κρασιά όλα αυτά, ως καλύτερο κρασί της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Καφούρο. Εμείς υποθέτω ότι θα τα πούμε τη Δευτέρα, διότι θα έρθετε να ψηφίσετε στη Βουλή.
1: Τη Δευτέρα θα είμαστε εκεί, θα είμαστε και την Τρίτη, γιατί εκτός από την κοινοβουλευτική μας παρουσία υπάρχουν και επαφές στα αρμόδια Υπουργεία, είτε με κύματα που μεταφέρουμε, είτε σε συνεργασία μαζί με δημάρχους. Υπάρχει και ένα τέτοιο ραντεβού την Τρίτη και ενδεχομένως μια ομιλία μου στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, μιας που είναι ένας τομέας για τον οποίο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν να μας πείτε τι θα γίνουν σε αυτές τις συναντήσεις που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Γεια σας.

0: για την ακρίβεια, είναι εδώ και χρόνια ο μεγάλος βραχνάς για κάθε ελληνική οικογένεια. Αυτή είναι η ακρίβεια που σε κάθε σπίτι συζητάμε. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Γιώργος Λεχουρίτης δεν σταματάει να φωνάζει για να αγωνίζεται και να αγωνίζεται, αλλά το πρόβλημα παραμένει όπως φαίνεται άλυτο. Παραμένει, επαναλαμβάνω, άλυτο. Παίρνονται σπασμωδικά μέτρα που αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και τα χρέη συνεχίζουν να βαραίνουν τα νοικοκυριά. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του μήπως βρούμε κάποια μορφή αντίδρασης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Δυστυχώς η επικρατούσα κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, γιατί από τη μία μας λέει πως κάνει συμφωνίες κυρίων εδώ και τόσα χρόνια με διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, χειροτερεύει. Το βλέπουμε και στο θέμα των καυσίμων, το βλέπουμε και στο θέμα της ενέργειας, το βλέπουμε και στο θέμα των τροφίμων, το βλέπουμε και στο θέμα των ενοικίων. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία επικαλείται και λέγονται είναι απλά επικοινωνιακού χαρακτήρα θέσεις και όχι πραγματικού χαρακτήρα απόψεις και να τυθασέψουν την αγορά. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως μια κυβέρνηση έρχεται, λέει, να συζητήσει κάνοντας συμφωνίες κυρίων με τις παραγωγικές τάξεις. Είσαι κυβέρνηση, έχεις το μολύβι, έχεις το χαρτί και μπορείς να θεσμοθετήσεις, μπορείς να επιβάλλεις αυτό το οποίο κάθε μέρα βιώνουμε όλοι, δηλαδή την ακρίβεια. Όμως μέσα από την ακρίβεια, μέσα από την αιμονή ότι δεν ρίχνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή, δεν το αντιλαμβάνομαι, γιατί όταν μειώνεις τον ΦΠΑ σε κάποιες νησιωτικές περιοχές κατά 30%, δηλαδή από το 24% το πήγε στο 17%, εκεί πώς πάει υπέρ του καταναλωτή? Δεν αντιλαμβάνομαι ορισμένα πράγματα που θέλει να μας πει, ενώ επί της ουσίας δεν κάνει το αυτονόητο που θα έκανε κάποιος σε μια παρατεταμένη κρίση λόγω του πολέμου. Να δεχτούμε λόγω του πολέμου, αν και πόλεμο δεν
0: ότι είναι εισαγόμενη, λέει η κυβέρνηση, η ακρίβεια, κύριε Λεχουρίτη, και κάνανε την πλατφόρμα. Πόσο κάνει, εσείς πώς την είδατε αυτή την πλατφόρμα? Ήταν αποτελεσματική?
1: Καμία απήχηση στην κοινωνία, καμία απήχηση στον κόσμο, δεν πέτυχε τίποτα. Άλλωστε, κυρία Πολύζου, το e-καταναλωτής ήταν μια αντίστοιχη πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2020. Έφερε κάποιο αποτέλεσμα? Όχι. Άρα καταργούμε μια παλαιότερη πλατφόρμα του e-καταναλωτής που φωνάζαμε και τότε δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φωνάζαμε ότι η νέα αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φωνάξαμε και τώρα για το πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα, δεν θα φέρει αυτό το οποίο ζητάει η κοινωνία και ο πολίτης καταναλωτής. Και τελικά εκείνο το οποίο βλέπουμε, συμφωνίες κυρίων. Παράλληλα, τι άλλο βλέπετε? Δέσμευση, λέει, συζητήσεων με τα σούπερ μάρκετ για να πέσουν από το Σεπτέμβριο οι τιμές στα προϊόντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι επειδή άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε για το δεν ρίχνουμε τον ΦΠΑ γιατί μέσα από την πτώση του ΦΠΑ θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι. Λες και η Ελλάδα έχει 9 εκατομμύρια πλούσιους και οι υπόλοιποι είναι οι φτωχοί. Ενώ συμβαίνει το 1 εκατομμύριο να είναι οι άνθρωποι που έχουν μία άνεση επιβίωσης και οι υπόλοιποι δυστυχώς περνάνε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και να πούμε, κύριε Λεχουρίτη, να πούμε ότι εσείς είχατε καταγγείλει τον Μάιο το ψηφιακό γδύσιμο των καταναλωτών.
1: Σαφέστατα.
0: Σήμερα νιώθετε ότι είστε δικαιωμένος?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, κυρία Πολύζου, η δικαίωση. Είναι θέμα ότι αυτά τα οποία έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει γιατί έτσι μας ήρθε στο μυαλό. Τα έχουμε πει μέσα από εμπειρίες ετών και ετών, βλέποντας το πώς πορεύεται η αγορά, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ξεκινάει ένα καρπούζι σήμερα που συζητάμε 6 λεπτά και 8 λεπτά στο χωράφι και εμείς να το αγοράζουμε 70 και 60 λεπτά.
0: Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα.
0: Που θα έπρεπε να μειωθεί η τιμή, διότι δεν είναι Ιούνιος.
1: Ακριβώς, είμαστε στην κορύφωση της παραγωγικής διαδικασίας των καρπουζιών πεπονιών και αντί να έχουμε πτώση των τιμών, βλέπουμε ότι κρατούνται σταθερά υψηλές οι τιμές με χαμηλές τιμές παραγωγού. Πάρα πολλοί παραγωγοί, όπως ένας από την Μπέλα που πέταξε το κεράσι, 20 τόνους κεράσι, γιατί δεν μπορούσε να το δώσει στην αγορά, ένεκα του ότι το ζητούσαν με 0,65 λεπτά και σου λέει δεν το μαζεύω, δεν το δίνω, γιατί 0,65 λεπτά είναι κοροϊδία, είναι σκέτη απάτη, και εμείς να το αγοράζουμε το κεράσι τα 5 και 6 ευρώ το κιλό. Κυρία Πολύζου, λύσεις υπάρχουν όταν θέλουμε. Η κυβέρνηση.
0: Άρα ουσιαστικά θέλει, κύριε Λεχουρίτη, λέτε ότι δεν είναι ότι αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα η πολιτεία.
1: Δεν θέλει.
0: Λείπει η βούληση ουσιαστικά, λέτε.
1: Μα κοιτάξτε, επιδοτεί, άκουγα, διάβαζα σήμερα ότι θα επιδοτηθεί ακόμα 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση. Και έρχομαι και διερωτώ με. Μα γιατί να επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης ή η βενζίνα και δεν βάζουν φραγμό και περιορισμό στα κέρδη των διηλιστηρίων? Γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό, κυρία Πολύζου. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές που είχαν πέσει πρόσφατα, το θυμάστε, στα 72 δολάρια το βαρέλι Brent, οι τιμές ήταν κοντά στο 1,90 στη βενζίνα. Και σήμερα που έχει 96 δολάρια με πτωτική τάση το βαρέλι Brent, βλέπουμε ότι είναι κοντά στα 2 ευρώ ή και ξεπερνάει σε αρκετές περιοχές τα 2 ευρώ. Εσείς τι λέτε?
0: Κύριε Λεχουρίτη, για να ενισχύσω αυτό που λέτε εδώ στη ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και όχι μόνο, και στην συνέντευξη, σε συνεντεύξεις στην εφημερίδα μου, έχουν πει ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια με επίδομα ή επιδόματα. Άρα ουσιαστικά είναι αυτό που λέτε εσείς, ότι η κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική και με αυτή την πολιτική που λειτουργεί έχει να κάνει ακριβώς ότι δεν είναι θέμα ότι είναι αδύνατο να λύσει το πρόβλημα, είναι θέμα βούλησης καθαρά.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα, κυρία Πολύζου. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τον δεν θέλω και όχι δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, κυρία Πολύζου. Δεν θέλω υπάρχει. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να σπάσει αυγά για να φτιάξει ομελέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνει ανεξέλεκτη την αγορά να κάνει ό,τι θέλει.
0: Θέλω και την άποψή σας κλείνοντας, κύριε Λεχουρίτη, τι θα γίνει με τις σακούλες. Υποτίθεται ότι επιβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος, αλλά εμείς πληρώνουμε πλέον και τις βιοδιασπόμενες που εξαρτούνται και εξαρτώνται από αυτό το μέτρο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις χάρτινες.
1: Ακριβώς, κύριε Απολύζου, παρόλο ότι εδώ και χρόνια, όταν υπήρχε η Δημαία, είχαμε στείλει επιστολή λέγοντας καλά, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό τέλος για τις νάιλον σακούλες, για τις βιοασπόμενες σακούλες, γιατί να πληρώνουμε
0: που εξαιρούνται του μέτρου, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: να το πούμε,
1: που εξαιρούνται για τις χάρτινες σακούλες, γιατί πληρώνουμε? Απάντηση δεν έχουμε πάρει, κυρία Πολύζου. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ναι, με τις νάιλον σακούλες. Το χειρότερο από όλα είναι ότι 11 των φαν, services και το real estate Ριόκο εταιριών χάνουν οι Έλληνες την περιουσία τους και δεν μπορούν να κερδίσουν, δεν μπορούν να βρουν την ηρεμία τους. Όλα αυτά τα χρόνια με τη λειτουργία των φαν services και όλων αυτών των κορακιών που απομυζούν την περιουσία των Ελλήνων, δυστυχώς σε κάποια δεδομένη στιγμή δεν θα υπάρχει Έλληνας που να έχει περιουσία. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να δώσουμε δεδομένη στιγμή. Δεν θα υπάρχει Έλληνας που να έχει περιουσία. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν

0: Η Πάτμος αποτελεί ένα από τα 7 ελληνικά νησιά που αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ του Reuters για τον εφιάλτη της Λειψιδρίας, όπως και η Τίνο, στην οποία αναφέρθηκα εχθές και συνομίλησα με τον Δήμαρχο. Έτσι και η Πάτμος, πέρα από, από αυτό το καλοκαίρι, δέχεται επισκέπτες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Βλέπετε, είναι ένα νησί άμεσα συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Κύριε Δήμαρχε, πιεζόμαστε λόγω χρόνου και τρέχουμε, όπως έχετε αντιληφθεί. Θέλω να αρχίσω όμως με το κέντρο υγείας. Χαρακτηρίσατε την αναβάθμισή του ως επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών σας. Τι ακριβώς έγινε, θέλω να μας πείτε, και με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Πραγματικά είναι ένα σημαντικό γεγονός για το νησί μας, η πλήρη ανακαίνιση του κέντρου υγείας, ένα κτίριο το οποίο είναι περίπου 60 ετών. Έγινε μια πλήρη ανακαίνιση, αναβάθμιση ενεργειακής και κτηριακής υποδομής.
0: Έπαιξε ρόλο προφανώς η συμβολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σωστά?
1: Αυτό ξεκίνησε το 2023 όταν ήμουν πρόεδρος στο κέντρο υγείας εγώ, πριν αναλάβω τα καθήκοντα του Δημάρχου. Εντάξαμε στο ανάκαμψης το πρόγραμμα αυτό και έτσι τελειώνοντας ως... τελείωσε τώρα που είναι υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει συμβάλει στα μέγιστα για να τελειώσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Και φυσικά ο κ. Χρήστος Ρογλός, που είναι σε οδηγητής δεύτερης, είπε, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Πάτμος.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και η δική σας και για αυτή τη φράση ως επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών σας, και είναι προς τιμή σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Αυτό. Βέβαια τα κτίρια δεν κάνουν τη διαφορά. Τα κτίρια τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα.
0: Και τα πρόσωπα, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη ποιότητα στο θέμα της υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν στα νησιά μας, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε γιατρούς. Εμείς βέβαια έχουμε μπει στη διαδικασία και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια προκλήση.

0: στήριξη στον αέρα για έναν γενικό γιατρό ή παθολόγο, όπου εμείς σαν Δήμος ΠΑΤ είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα που δίνουμε κίνητρα στους γιατρούς, χρηματικό. 400 ευρώ όποιος γιατρός έρθει στο νησί μας. Εξτρά από το Δήμο ΠΑΤ.
1: Πολύ σημαντικό, διότι όπως έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή, μας έχει πει ότι οι προκηρύξεις γίνονται, αλλά βγαίνουν άγονες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ευελπιστώ με τα κίνητρα που έχουμε δώσει τώρα και η περιφέρεια και η ΔΥΠΕ, αλλά και ο Δήμος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πάνω από 1000 ευρώ πλάς από το μισθό του γιατρού που θα έρθει στο νησί μας, να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
1: Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε. Εδώ θα είμαστε και να τα συζητάμε. Πάμε τώρα και στον εφιάλτη της Λειψιδρίας, Δήμαρχε. Υπεγράφει πρόσφατα η σύμβαση για να λειτουργήσει μονάδα αφαλάτωσης στον κάμπο. Πόσες μονάδες θέλω να μου πείτε έχετε και ποια είναι η κατάσταση
0: στο νησί? Και τελώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο έργο και παρακολουθώ τις εξελίξεις του έργου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σε περίπου 20 μέρες από σήμερα το έργο αυτό θα παραδοθεί στο νησί μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ξεκίνησε από το χειμώνα, από αρχές του χρόνου. Είχαμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Τρέξαμε όλες τις διαδικασίες. Είμαστε γρήγοροι σε αυτά, να ξέρετε, και προσπαθούμε να προλάβουμε το καλοκαίρι. Νομίζω ότι περίπου τέλος Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ γρήγορο το έργο αυτό. Είναι 800.000 ευρώ έργο το οποίο το κάνει ο Δήμος Πάτμου.
1: Μάλλον ο
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 7 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
3: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
4: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
3: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
4: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: συστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί? Θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στον ΠΑΟΚ στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού εξτρέμ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Σε φιλικό προετοιμασίας, Άρης Αταλάντα κάτω των 23, 1-0. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες. Ο Κωσταρικάνος μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με την συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των κανονιέριδων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ως γνωστόν, ακούτε το μεσημέρι μας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Μαντάρας Ιωάννου. Την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο πόλο ανδρών. Όπως είπα και χθες, θυμίζω, το παγκόσμιο κύπελο είναι η διοργάνωση στην οποία αποκρίνονται οι καλύτερες ομάδες από κάθε ηπειρό και κάθε διοργάνωση. Δηλαδή, ο πρωταθλητής Αφρικής, ο πρωταθλητής Ασίας, ο πρωταθλητής Νοτίου Αμερικής, όλες αυτές οι ομάδες προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο ως οι καλύτερες. Εννοείται πως έχουμε και, και τους μεταλλιούχους από, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και εννοείται τους μεταλλιούχους από το Παγκόσμιο. Την ώρα που έχουμε πέναλτι, άρε σκουμπάκι, πρέπει να το βάλεις εκεί. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, καθώς έχουμε να πούμε λίγο, να κάνουμε και το σχόλιο από το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού εχθές, όπου Άσεταν προηγήθηκε 2-0, εν τέλει τήθηκε 3-2 από την... από την Αλκμαρ. Εντάξει, τελείως διαφορετικοί παίκτες, τελείως άλλοι παίκτες που παίξαν στο φιλικό με την Adverb. Λοιπόν, απλά θα ενημερώσω ότι δεν θα έχουμε πολλές γραμμές, τουλάχιστον μέχρι τις 12.30, γιατί από τις 12.30 και μετά θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην παρέα μας και τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Κελεσίδη. Τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, όπου έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, δεν θα σας κάνω εγώ spoiler, θα τα δείτε, θα τα ακούσετε μάλλον, να είμαστε και πιο σωστοί εκείνη την ώρα. Μέχρι τις 12.30 μπορείτε να καλέσετε στο 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να στείλετε μήνυμα στο Viber 6-9-39-9-43-9-43. Απλά να υπενθυμίσω ότι από τις 12.30 έως τη 1 δεν θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές λόγω της συνέντευξης με τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Κελεσίδη, μαζί και με τον όπου θα είναι και στην παρέα μας ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Οπότε έχουμε χρόνο αν κάποιος θέλει να πάρει και εννοείται πως από τη μία και μετά θα είμαστε κανονικά στη ροή του προγραμμάτος μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Δεν χάνουμε χρόνο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Σέργιο.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βλέπουμε το πόλο και...
1: και από ό,τι κατάλαβα είσαι και γνώστης, γιατί ξέρεις τους παίκτες με το μικρό όνομα. Λοιπόν, δεν θα είμαι σύντομος, δεν θα καθυστερήσω μια και έχεις θέμα χρόνου.
0: Μην ανησυχείς, όλα καλά, όλα καλά.
1: Όχι, παρακαλώ, δεν προς Θεού. Καταρχήν, η θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω την από Θεσσαλονίκη την Αποστολή, γιατί μόλις έκλεισα χθες την τοποθέτησή μου. Διάβασες εσύ στον αέρα προσωπικά ένα μήνυμα και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια.
0: Ωραία.
1: Και τους χαιρετισμούς μου, βέβαια, στο Χάρη, πάντα μ' αρέσει μια και είμαι πρώτος, στον Γιώργο το Μενίδη, στον Βασίλειο τα Μέγαρα και στην κυρία Αναστασία και στον Γιώργο τον Ροδίνο. Στέφανα μας ακούει γιατί ξυπνάει αργότερα νομίζω. Λοιπόν, σε δύο σκέλη πολύ σύντομα η τοποθέτησή μου η σημερινή. Πρώτον, άκουσα στο δελτίο ότι και διάβασα ότι η νέα απόταση στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς ύψος 24 εκατομμυρίων από τους Αμερικανούς εννοώ. Αντρέ Λουίς που δεν έπαιξε ούτε στην Αντβέρπ ούτε χθες ήταν εκτός αποστολής, λέγοντας ότι θέλω να θα φέρω πρόταση. Και από ό,τι διαβάζω ήρθε η πρόταση. Παρένθεση να υπενθυμίσω ότι ο Αντρέ Λουίζ είναι ένας παίκτης τον οποίο με τη λύπα ήταν ο μοναδικός που ήθελε το Γενάρη. Ήρθε ο άνθρωπος, αλλά δεν τον έβαζε. Πεντάλεπτα και δεκάλεπτα. Αν θυμάστε
0: ναι.
1: Σήμερα. Εντάξει, θα
0: έρθω. Ναι,
1: είναι ο καλό άνθρωπος να πάει και να προοδεύσει. Δεύτερον, ακούγονται τα ονόματα για το οκτάρι που θέλει ο Ολυμπιακός, του Εουστάκιο, του Μπλάνκο. Μια χαρά παίκτες για μένα. Ακούστηκε χθες από δύο φίλους γιατί δεν πάει να πάρει τον Μπέρκ της, σε σένα νομίζω το είπαν.
0: Ναι, της Μπόντο Γκλίμτ.
1: Ναι, 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Γιατί και οι άλλοι δύο που λένε, ο Ευστάκιο και ο Μπλάκο, τόσο κάνουν. Άλλωστε ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν έχει πρόβλημα, γιατί στην περίπτωση του Στάνιτς η μεταγραφή έφτασε κοντά στα 10 εκατομμύρια. 8 συγκεκριμένα αν ήρθε η Λουτογκόρης, ότι ήρθε η συμφωνία, και ένα κάτι ήταν το συμβόλαιο του Στάνιτς. 9 κάτι δηλαδή. Δεν έχει θέμα χρημάτων. Έχει σημασία. Ο Μπέρκ δεν υπάρχει στο scouting report του Ολυμπιακού. Δεν τον έχουν δει οι scouters. Δεν θέλουν να τον προτείνουν. Δεν τον έχει δει ο μετηρίπορ. Δεν τον θέλει. Αν όμως έρθει. Εγώ τον θέλω. Είναι καλός παίχτης. Με το 12 συμμετοχές, 2 γκολ μέχρι στιγμής. Έχει αρχίσει το ποτάσμα νωρίτερα. Αλλά και ο Ρουστάκιο. Επειδή αναφορά ακούω και από δικούς μου φίλους, ποιος είναι ο Ρουστάκιο. Παιδιά, ο Ρουστάκιο.
0: Έπαιζε μουντιάλ ο Ρουστάκιο, να πούμε, το καλοκαίρι και σκόραρε.
1: Αρχηγός της Εθνικής Καναδά. 5 συμμετοχές όσο κράτησε η συμμετοχή της. 1 γκολ. Και γεμάτη χρονιά στην Πόρτο.
0: Και άμα κάποιος διαβάσει την ιστορία του, την ιστορία του παίκτη. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αυτός ο παίκτης. Μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Επειδή είναι παιδί μεταναστών από την Πορτογαλία, από δύο ψαράδες από την Πορτογαλία, όπου δυστυχώς κανένας από τους δύο γονείς του δεν είναι πλέον στη ζωή. Και αυτό το γκολ ήταν πολύ σημαντικό, γιατί το αφιέρωσε σε εκείνους.
1: Είχε βάλει τα κλάματα, είχε δακρύσει.
0: Ναι, γι' αυτό ήταν. Ήταν πολύ ιδιαίτερη ιστορία του Ρουστάκιο.
1: Ωραία. Ξέρουμε που συμφωνούμε. Είναι περί πολύ καλό. Αν έρθει, δεν ξέρω αν έρθει. Λέω αν έρθει.
0: Υποθέσεις κάνουμε, Σέργιο, μην ανησυχείς.
1: Ακριβώς σενάρια παίζουν στο τραπέζι, ο προπονητής αποφασίζει. Γιατί άλλη παρένθεση ανοίγω για όλες τις μεταγραφές φέτος. Είναι υπό την έκκληση και την επιλογή του με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει μεταγραφή. Μέχρι τώρα εννοώ. Που δεν έχει γίνει. Δηλαδή το Μαθαίο είναι προσωπική του επιλογή. Δεν το λέω εγώ, είναι πόρτα του Ολυμπιακού, το λένε όλοι. Εντάξει, ο Ρόκα 49 μέρες κοντεύσαμε να γεννήσουμε τον Ρόκα. Διότι πήγαινε η ομάδα των σκάουτερ και κάθε εβδομάδα ανέβαζε η τζίρο να τις απαιτήσεις. Ο προπονητής τον ήθελε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. 5 εκατομμύρια παρακαλώ. Εμένα μου έδειξε κανένα στοιχείο της ΕΚΑΣ. Δεν μπορώ να κρίνω όμως αυτά που κοροϊδεύω. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κρίνω ένα παίχτη με ένα παιχνίδι που έπαιξε. Θα τον δώσω σε 5-10 παιχνίδια. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Θα τον δώσω στο γορτάρι όπως λένε οι παλιοί. Δεύτερον, ο Ζώτα που τον έφερε ο Καρτόζο, ο νέος γενικός διευθυντής του σκάουτερ. Όταν το άκουσα με τη Λίπορ, τον ενέκρινε αμέσως. Εννοώ τον Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ο Κάρμο, επειδή είχαμε ενδιασμούς όλοι, γιατί πέρσι μας παράτησε και έφυγε και πήγε στην Οβιέδο, το μετάνιωσε βέβαια, και ο Ολυμπιακός είχε ενδιασμούς, είπα με τη Λίπορ, θα μιλήσω μαζί του. Όταν ήρθε ο Κάρμο μετά το πρώτο παιχνίδι, είπε: μίλησα με τη Λίπορ 4 φορές και του υποσχέθηκα ότι θα είμαι ο παλιός Κάρμο. Έτσι δέχτηκε να έρθει. Άρα όλες οι μεταγραφές είναι υπό την έγκριση του με τη Λίπορ. Αν όχι επιλογή όπως ο Μαθαίο και ο Ρόκα, υπενθυμίζω. Τώρα, ο Πόποβιτς και η καλύτερη μεταγραφή για μένα μέχρι στιγμής, ο Σμαϊλόβιτς, ο Σιντεντίνης Σμαϊλόβιτς, Σμαϊλόβιτς λέγεται, όχι Σμαϊλόβιτς, είναι επιλογές του Ντάρκο. Αλλά τους είδε ο Μαντιλίπος και είπε: φέρτε τους, τους θέλω. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, και οι δύο, και ο Πόποβιτς που είναι πιτσιρικάς και ο Σμαϊλόβιτς πάνε μια χαρά. Σωστά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σωστά. Μέχρι στιγμής λέω.
0: Μέχρι στιγμής, ναι, πάντα.
1: Εγώ αν συνεχίσει έτσι το δεξί αυτό στόπερ θα αφήσει εποχή στον Ολυμπιακό. Προσωπική μου εκτίμηση. Επίσης σήμερα γράφεται ότι χθες το βράδυ μάλλον έγραψε το Κίκερ, το πολύ γνωστό ήταν κύριε Περιοδικό, ότι ο Στουράκης έκλεισε τελικά στη ΧΑΛ με 15 εκατομμύρια συμπόνους. Λέγεται ότι ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ένα ποσοστό μεγάλο 20-25-30%. Να πάει το παιδί να φύγει. Για να πάει να έχει το καλό, γιατί τον ευχαριστούμε, γιατί ο Κωνσταντής προσέφερε πάρα πολλά στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω μια στιγμή. Απλά μόλις τώρα η Ελλάδα δέχτηκε την ισοφάριση 14-14 και μένουν 45 δευτερόλεπτα από τη λήξη στον τελικό.
1: Θα πάει σε παράταση, αν είναι.
0: Άμα πάει ισοπαλία, πάει πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση στο πόλο.
1: Ποιο είναι το θεματοφύλακα δικό μα?
0: Ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος.
1: Ο Τζορτζάτος. Εχθέ έπεσε τα νερά τέτοιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Κρίμα αργά μου, είχαμε προηγηθεί νομίζω 2 γκολ και 1 γκολ.
0: Οι 3 γκολ είχαμε προηγηθεί τώρα, δηλαδή νικάγαμε.
1: Καλά, δηλαδή και οι Ούγγροι δεν είναι λίγοι.
0: Καλά, οι Ούγγροι είναι σαν να λέμε τώρα, πώς να το πω.
1: Είναι αδύναμη, τι να λέμε.
0: Είναι σαν να λέμε η Βραζιλία στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Για όποιον δεν βλέπει πόλο, έτσι. Είναι η Βραζιλία στο ποδόσφαιρο η Ουγγαρία.
1: Εντάξει, έχω δει πολύ, όχι πολλό, δεν κάνω τον Νικόλα. Διαβάζω, ας πούμε, εντάξει. Μιλάμε για Champions League τώρα, δεν το συζητάμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω, μπορώ.
0: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις. Απλά έχουμε και την εξέλιξη του αγώνα, οπότε.
1: Δεν με πειράζει.
0: Ωραία.
1: Κάνει τις φίνες, όπως θέλω, αλίμον. Καταλαβαίνω και τη δουλειά σου, αλίμον. Η άμεση ενημέρωση των τηλεθεατών είναι υποχρέωση του κάθε δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Ξέχασα να πω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη, φίλο μου το εννοώ, σχήμα λόγου, τον Πλαταμόνα, γιατί μου άρεσε να τοποθετήσει και μιλάει καλά τα ελληνικά. Έτσι πιστεύω ότι κάνω κι εγώ. Λοιπόν, παρακάτω. Λέει, έφυγε ο Τσολάκης. Λέει λοιπόν, είπε, όπως πολύ σωστά είπε χθες, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο αντιπρόεδρος, έδωσε μια συνέντευξη πριν τον αγώνα της Αντβέρπ.
0: Ναι.
1: Ενώπιον όλων των δημοσιογράφων που είναι στην αποστολή και είπε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Το ρωτήσαν λοιπόν για τον Τσολάκη. Και λέει, θα σας πω τι ακριβώς έγινε. Ο Τσολάκης είπε, ο Κωνσταντής μας που είναι δικό μας παιδί, εμείς το μεγαλώσαμε, όταν πήρε ο Ολυμπιακός το κόμφερας, μας ζήτησε να φύγει. Τότε, πριν δύο σεζόν. Δεν τα λέω αυτά, ο Καραπαπάς τα λέει. Και του είπαμε, όχι, θα μείνει ένα δύο χρόνια ακόμα, δεν είναι η ώρα, και όταν πλησιάζει το συμβόλαιο, τότε θα φύγει. Και παρέμεινε το παιδί.
0: Ναι.
1: Και τίμησε τα δύο χρόνια και τώρα ζήτησε να φύγει και είπε ο Ολυμπιακός, θα πας το καλό, βέβαια, όταν διευκολύνουμε. Δικό μας παιδί είναι. Με το καλό να πετύχει κιόλας. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός που λέει, επειδή ακούστηκε αυτό, να πάει πέρσι να του κάνει ένα νέο συμβόλαιο. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Κωνσταντής ήθελε να φύγει από τη μέρα που σήκωσε το κόμφερας. Και καλά έκανε. Ήθελε να πάει Λα Λίγκα, ήθελε να πάει Περπέτα.
0: Γκολ!
1: Το παιδί πιστεύει.
0: 15-14, ναι!
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
0: Ο Φουντούλης.
1: Πόσο έμεινε.
0: Όχι, Αργυρόπουλος, συγγνώμη. Έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Και άμα μείνει έτσι, πάει κατάρα. Στέγιος Αργυρόπουλος, όχθέ μου.
1: Θέλουμε καλή άμυνα τώρα.
0: Πρέπει να κάνουμε καλή άμυνα γιατί την έχουμε πληρώσει δυστυχώς.
1: Εγώ να λέω ή είναι περίπτωση.
0: Λέγε. Απλά να ξέρεις, νομίζω καταλαβαίνεις την κατάσταση. Λέγε, συνέχισε.
1: Πολλά σε είδε και παθιάς και χθες το σε είδε. Να πω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, άρα. Ας περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός θα δώσει χρήματα για το οχτάρι. Από ό,τι ελέγξει θα πάρει και εξάρι. Δεν έχει πρόβλημα με τα 10 εκατομμύρια. Αν αξίζει ο παίκτης θα τον πάρει. Αλλά θα το δούμε όλο στο χορτάρι. Αύριο μπορεί να έρθει ο Ρόδη, μπορεί να έρθει και να μην πιάσει το Ολυμπιακό. Δεν λέει κάτι. Σημασία έχει τι θα πούν στο χορτάρι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Το λέω όμως για να μην λέμε ποιο σε ουστάκιο. Πάει αυτό.
0: Όπα! Και... Τελείωσε! Μπράβο. Τελείωσε! Τελείωσε! Το πήραμε! Το πήραμε! Μπράβο. Το πήραμε το χρυσό! Ναι! Επιτέλους! Επιτέλους! Επιτέλους! Προσπάθουμε τόσα χρόνια. Από το 21 που πήγαμε στον τελικό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 23 το χάσαμε στα πέναλτι, το 22 το χάσαμε με μια κακή διαιτητική απόφαση, 24 γκολ στην τελευταία φάση με τους Σέρβους, το 25 γκολ στην τελευταία φάση από τους Ισπανούς. Δεν γινόταν άλλο, δεν γινότανε. Έπρεπε να το πάρουμε κάποια στιγμή. Και ας είναι το παγκόσμιο κύπελλο, ας μην είναι το παγκόσμιο ρωτάλ μας, μην είναι η νούμερο 1 διοργάνωση. Δεν πειράζει καθόλου. Το θέμα είναι ότι κατάρα επιτέλους σπάει. Σπάει επιτέλους αυτή η κατάρα. Σπάει. Συγχαρητήρια τι να πω σε όλους. Στο Θοδωρή, στο Γκότ, στο Βλάχο, στον προπονητή. Σε όλα τα παιδιά της αποστολής. Στο Τζορτζάτο, στο Γενιδουνιά, στο Φουντούλη, στο Σκουμπάκι. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους γιατί το αξίζουν τόσα χρόνια. Το αξίζουνε. Έχουμε πονέσει πάρα πολύ και εμείς που τους έχουμε δει. Αλλά οι παίκτες έχουν πονέσει πιο πολύ από όλους. Πραγματικά, συγγνώμη πραγματικά για τη διακοπή. Συγγνώμη για την ένταση. Συγγνώμη για το πάθος, αλλά εγώ έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα σπορ και δεν μπορώ να μην χαρώ ο άνθρωπος. Και όποιος έχει ακούσει μεταδόσεις μου ξέρει ότι έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα σπορ γιατί αυτοί οι τύποι αξίζουν περισσότερα, αλλά παίρνουν λιγότερα από όσο αξίζουν. Δεν θα κάτσω όμως να το επεκτείνω. Σέργιο, συγγνώμη, συνέχισε. Είμαστε.
1: Τι είναι αυτά που λες Εγώ συγγνώμη που δεν σου αφήνω να εκτονωθείς κι άλλο περισσότερο.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Ίσως και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι φεραγούρι με τη συνομιλία.
0: Ναι, ισχύει. Από εδώ και. Σεργιό, λοιπόν, από εδώ και πέρα, ναι. Όταν θα έχει μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, να παίρνω.
0: Να παίρνει και να βγαίνει πρώτο.
1: Εντάξει.
0: Απλά σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Τι είδους διοργάνωση.
0: Στο πόλο τώρα, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι παγκόσμιο, ό,τι είναι. Ό,τι είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα προαναγγέλω σε κάθε εκπομπή σε τι φάση θα είμαστε. Θέλω να ακούς και την επόμενη μέρα θέλω να βγαίνεις πρώτος. Αν είμαστε προμητελικά, εκεί είναι νομίζω έφερες γούρι. Σέργιο, ευχαριστούμε.
1: Το ξέρω, είμαι εταιρός γουρλί. Πολλοί άνθρωποι στον εαυτό μου ίσως δεν είμαι.
0: Μισό λεπτό λίγο. Τζόρτζι, βάλε στο δελτίο MVP Σέργιος.
1: Χιούμορ κάνουμε, ναι.
0: Εννοείται κάνουμε χιούμορ.
1: Εντάξει,
0: αλλά ναι.
1: Άμα δεν καταλαβαίνω και στην ηλικία που είμαι, λίμον. Να συνεχίσω.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Είσαι σε θέση να μ' ακούσει, όχι.
0: Είμαι σε θέση, εννοείται, συνέχισε.
1: Φαντάζομαι μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα. Λοιπόν, ελέγχθη λοιπόν, έφυγε ο Τσολάκης, λέει: ωραία, γιατί δεν πήγαμε να πάρουμε, λέει το. Για να ξεκαθαρίσω, γιατί είναι καλή αυτό. Το Μανδά. Το είπα και σε σένα. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν το εξής. Ο Μανδάς φέτος είναι βασικός, το θέλει ο Γκατούζο βασικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πήγε. Λέει πέρσι γιατί δεν πήγαμε. Πέρσι που ήταν ο Μανδάς Νικόλα, αν δεν
0: θυμάμαι. Είχε πάει στην Μπόρνμουθ, άσχετα αν δεν έπαιζε, είχε πάει δανεικό στην Μπόρνμουθ.
1: Είχε πάει δανεικό στην Μπόρνμουθ. Με τι όμως, με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, το έχω μπροστά μου στην οθόνη μου.
0: Mm-hmm.
1: Και 22.500 οψιών. Υπήρχε ναι. ενδεχόμενο, ακόμα και αν ήθελε ο Μαντάς, που δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα ο Μαντάς,
0: mm-hmm.
1: να τον πάρει η ελληνική ομάδα για να της πει Λάτσιο θα τον πάρει σε ένα θαυμό 22.500 να τον κρατήσει σε ένα χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε παρακάτω, το σημαντικότερο όμως. Το έχω μπροστά μου, σου λέω, το βλέπω. Τι έκανε στην Μπόρνμουθ ο Μαντάς, Νικόλα, αν το ξέρεις, δεν πειράζει, αν δεν το ξέρεις, θα το πω εγώ.
0: Δεν έπαιζε.
1: Συμμετοχή.
0: Ναι, αυτό θα σου λέγα, ότι δεν έπαιζε στην Μπόρνμουθ.
1: Καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Και τον επέστρεψε στη Λάτσιο.
0: Ναι.
1: Ο Μανδάς όμως πέρα από αυτά, 24 χρόνια παλικάρι, είναι μια χαρά τερματοφύλακας ο άνθρωπος.
0: Το έχει δείξει.
1: Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι τώρα και πέρσι και πρόπερσι. Δεν έρχεται στην Ελλάδα. Άρα τελειώνουμε αυτό το παραμύθι με τον Μανδά. Διότι εδώ δεν έρχεται στην Ελλάδα ο Τσιμίκας που είναι 30 και παίζει δευτεροτρίτο στη Λίβερπουλ πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Και δανεικός δόθηκε στη Ρώμα. Θα έρθει ο Μανδάς στα 24, όπως δεν έρχεται και ο Μαυροπάνος, όπως δεν έρχεται και ο Καρέτσας, όπως δεν έρχεται και ο Τζίμας, όπως δεν έρχεται και ο,
0: ναι.
1: και ο Τζόλης. Δεν έρχονται αυτοί οι παίχτες. Όπως δεν έχει το Παυλίδης. Δεν έρχονται. Άρα λοιπόν να πούμε κάποιο άλλο όνομα ενδεχομένως παιχτών.
0: Ναι, το ξεκαθαρίζω ναι.
1: γιατί το θέμα του Μανδά δεν περπατάει πλέον, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα Μανδά. Δεν θέλει το παιδί να έρθει. Το ξαναλέω 8η φορά.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε λοιπόν στα 32 για το χτεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μου άρεσε πάρα πολύ. Μπήκε στο 26 φεύγει ο δυστυχώς με πρόβλημα ο ΕΣΕ και αρχίζουμε mm-hmm. τη λίπα της αλχημίας του. Γιατί όλοι δεν είναι κανείς υπεράνω κριτικής, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τη Λίμπαρ, η διοίκηση, όλοι ο Μαρινάκης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, μόνο ο Θεός είναι υπεράνω κριτικής.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αρχίζει λοιπόν και βάζει το Μασούρα μέσα και βάζει τον Ροντινέη στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη φορά παίζει. Καλά, ο Ροντινέη θα παίξει όπου θέλεις. Όπου θέλεις θα παίξει. Και τερματοφύλακας. Δεν λέει ποτέ όχι, όπως και ο Μασούρας. Με αποτέλεσμα κόβεται η ομάδα στη μέση, γιατί δεν έχει πλέον κόφτη. Έχει Μουζακίτη, Ροντινέη. Μπαλάτι και οι δύο. Αλλά όχι κούφτες.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνουν
0: ναι,
1: το κέντρο. Παίρνουν το κέντρο οι κύριοι. Δεν μιλάω για τον ανεκτή. Δεν μιλάω για το σκορ. Γιατί μιλάμε για έναν διαιτητή. Τι ανεκτή. Το δεύτερο γκολ έχουν μπει δύο μπάλες μέσα. Που σε επίσημο παιχνίδι θα έχει σταματήσει ο αγώνας.
0: Mm-hmm.
1: Με δύο μπάλες παίζανε. Στο τρίτο δεν υπάρχει πέναλτι του Γκαρσία. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν ήταν με την καμία.
1: Δεν υπάρχει. Το είδα εγώ συνέχεια τέσσερις φορές το είδα στο slow motion.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι. Αλλά ήταν ανεκδίκητος ο διαιτητής, σε βάση γι' αυτό γίνεται, πήγε να γίνει και σχεδόν εξωτερός του αγώνα. Στο τέλος, έχουμε πάλι την ατυχία, βγάζει κράμπες ο Σάλακας, παρεπιπτόντος. Για μένα κάνω εκτίμηση, πολύ εύκολα θα πάρει τη θέση του νούμερο 1 δεξιού μπακ. Πολύ εύκολα.
0: Συμφωνώ.
1: Από τον Μαθαίο. Πολύ εύκολα. Επαναλαμβάνω, ο Μαθαίο είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Γιατί είχε λεχθεί ότι διώξαμε τον Κωστίνη 11,5 εκατομμύρια, 11,5 ή 15, ξαναλέω mm-hmm. 11,5. Και δεν πήρωσαμε λέει 3 εκατομμύρια. Αυτό ήθελε με τη Λίμπαρ. 2,8 στήριξε, σχεδόν 3. Αλλά αυτόν ήθελε ο coach. Άρα η διοίκηση κάνει ότι του πει ο coach. Πάμε παρακάτω. Παρουσιάζει κράμπες ο Μπρούνο στο 78 λεπτό και πετάει το Ροντινέη πλέον αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ποτέ εκεί πάλι. Και γράφουν το βράδυ τα sites. Ο Ροντινέη σε 3 θέσεις μέσα στον αγώνα. Δεν έχει ξαναπέξει 3 θέσεις. Τι μπορούσε να κάνει. Πρώτον, όταν βγήκε με πρόβλημα ο ΕΣΕ, έχει εξάρει. Για ώρα ανάγκης εννοώ. Ποιον, τον Μητσιρικά, το Φίλι.
0: Ναι.
1: Τον έχει στον πάγκο. Και έχει δώσει καλά βήματα ο Φίλις μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αφού σου έτυχε.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά λίγο μια γρήγορα επειδή έχουν βγει τα στατιστικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ. Γιουβέτσης Αργυρόπουλος από 2. Και εντάξει, προφανώς και MVP ήταν ο Σκουμπάκης, ο οποίος είχε τα περισσότερα γκολ. Ευχαριστώ λίγο και τη φίλη μου την Ευγενία, η οποία μου στείλε για τα στατιστικά. Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Σέργιο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε.
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι.
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: μπαίνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
11: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
10: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
10: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
13: Ανδρέας Χαραλάμπους.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Παίζει τα ρεστά της υπάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
20: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
19: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
22: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
23: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
24: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
23: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
24: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
25: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 12:30.
27: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
28: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μαχαιρώματα στη Λεμεσό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων κοντά στο Τσίριο στάδιο. Όταν μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν έναν 21χρονο τραυματισμένο στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Στο πλαίσιο των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε επιθετικό όργανο. Αφού τους συνέλαβαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο και 15χρονο. Μετά από 13 ημέρες ανελαίοι των χτυπημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν την περασμένη νύχτα. Την ίδια ώρα όμως που οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, Χούθοι, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Οι εκκαινώσεις λόγω των πυρκαγιών συνεχίζονται στη Γαλλία. Οι αρχές εξέδωσαν εντολές σε περίπου 8.000 κατοίκους κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην νοτιοδυτική Γαλλία. Φωνική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο. Βαν έπεσε πάνω στο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 21χρονος ισλαμικής καταγωγής και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές.
30: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
0: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
1: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
29: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές νοτίως του Τροόδους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Louder than what I knew. Memories flicker
4: just like a flame, but nothing feels like it's the... Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα μία δοκιμή. Κώστα. Όχι, όχι, όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

0: Ελπίζω να υπάρχει λύση. Κώστα, ακούς?
1: Εγώ ακούω.
0: Κύριε Κελεσίδη, ακούτε? Κύριε Κελεσίδη, σε λεπτό. Θα τον έχουμε στην γραμμή. Κώστα, εσύ ακούς κανονικά?
1: Εγώ ναι, ακούω κανονικά.
0: Ωραία. Άρα από τη μία το έχουμε.
1: Ο Δήμος δεν είναι εκεί?
0: Όχι. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και σε πολύ λίγο τον κύριο Κελεσίδη, ο οποίος νομίζω έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε αυτό το οποίο έθιξες προηγουμένως, Κώστα.
1: Ναι, αλλά να τον ακούσουμε.
0: Ναι, όχι γενικά, ναι, όχι γενικά, πάντα μία άποψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφέρον, πάντα. Λοιπόν,
1: και πόσο μάλλον με τη βαρύτητα το λόγο του Παναγιώτη Κελεσίδη.
0: Λοιπόν, τον έχουμε ευελπιστό. Κύριε Κελεσίδη, καλησπέρα, με ακούτε?
2: Καλησπέρα, ακούω.
0: Τον Κώστα τον ακούτε?
2: Ας μιλήσει.
1: Τι να πω ρε Παναγιώτη, ας μιλήσει λέει.
0: Το λύσαμε, τα καταφέραμε, νικήκαμε.
2: Για να δω.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
2: Είναι ο Κώστας.
1: Λοιπόν Παναγιώτη, πάμε κατευθείαν στο ζουμί.
2: Δεν ακούγεται ο Κώστας.
0: Δεν ακούγεται ο Κώστας?
2: Όχι.
1: Ωραία, μετέφερε εσύ την ερώτηση για να προχωρήσουμε.
0: Ωραία, εννοείται.
1: Πώς βλέπει την επιλογή του Τζολάκη να φύγει και να πάει σε μια ομάδα με τρίου επίπεδου, σαν όπως είναι η ΧΑΛ, και να μην ψάξει κάτι μεγαλύτερο, κάποια μεγαλύτερη ομάδα?
0: Κύριε Τσαλουχιδή.
1: Ναι, πώς
0: όχι Τσαλουχίδη, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, τα έχω χάσει τώρα και εγώ γιατί προσπαθούμε. Κύριε Κελεσίδη, συγχωρέστε με για το...
1: Ναι.
0: Συγχωρέστε με. Πώς βλέπετε την επιλογή του Κωνσταντίν Τζολάκη να πάρει μεταγραφή στην...
2: Σε σένα στη θα μιλήσω.
0: Ναι, ναι, ο Κώστας ο Σαμοθράκης μου μεταφέρει όμως τις ερωτήσεις.
2: Κοίταξε, εάν ήτανε...
0: Κώστα, εσύ ακούς κανονικά, έτσι?
1: Εγώ ακούω, ναι.
2: Εάν ήτανε θέλημα της διοίκησης, καλώς έφυγε. Εγώ αν ήμουν όμως στη θέση του, δεν θα έφυγα. Και η διοίκηση να με έλεγε να φύγω, δεν θα έφυγα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μπει στο κλαμπ της Ευρώπης μεταξύ των καλύτερων ομάδων. Παίζει Champions League, πήρε το κόφερας, εκεί μπορούσε να δείξει πάλι τα προσόντα του. Να πάω σε μια ομάδα που ανέβηκε φέτος και θα έχει πολύ δύσκολο δρόμο στο Εγγλέζικο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, ας με συγχωρέσει ο Κωνσταντής, δεν θα πήγαινα. Θα έμενα στον Ολυμπιακό.
0: Κώστα, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Άκουσα. Ήθελα να το ρωτήσεις. Προηγουμένως μου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του ότι ναι μεν να φύγει να πάει στην Premier League, αλλά δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε, δηλαδή που άφησε την προετοιμασία στη μέση και σηκώθηκε να επιστρέψει για να πάει να υπογράψει γρήγορα στη ΧΑΛ. Το θεωρείς σωστό αυτό?
0: Κύριε Κελεσίδη, ο Κώστας ρωτάει αν θεωρείτε σωστή την επιλογή του Τζολάκη να φύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
2: Όχι, αυτό δεν ήταν τρόπος έτσι.
0: Γιατί είχατε εκφράσει τη δυσαρέσκειά σας πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Την έχω εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου και στο παρελθόν έχω πει τα καλύτερα λόγια για το παιδί. Δεν φεύγω εγώ από την προετοιμασία και δεν δέχομαι να μην παίξω σε τελικά παιχνίδια. Αυτό για μένα ήταν απαράδεκτο. Για μένα απαράδεκτο ήταν. Θα έβγαζε την προετοιμασία, θα γυρνούσαμε την ομάδα όλοι μαζί και ας πήγαινε στο καλό αφού ήθελε να φύγει.
0: Κώστα.
1: Κάνε και εσύ μια ερώτηση. Ρώτα για τον Πόποβιτς. Εν πάση περιπτώσει, να φύγουμε λίγο από τον Τζολάκη. Ακούσαμε την άποψη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πώς βλέπει τον Πόποβιτς?
0: Ισχύει. Πώς βλέπετε τον Πόποβιτς στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό?
2: Από τις πρώτες μου εντυπώσεις με ικανοποίησε. Βλέπω ότι ξέρει και μπάλα. Έχει καλές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι θα μπορέσει να αναπληρώσει τη θέση του Κωνσταντή.
1: Θεωρεί ο Ολυμπιακός ψάχνει για τερματοφύλακα. Ο ΣΑΠ που ακούγεται.
0: Μισό λεπτό, Κώστα, μισό λεπτό.
2: Νωρίς είναι ακόμη. Τα συμπεράσματά του θα βγουν σε λίγο καιρό.
0: Ωραία.
2: Ο προπονητής κάνει προετοιμασία, έχει πολλούς παίκτες που δοκιμάζει και τα αποτελέσματα δεν μετράνε σε αυτήν. Πρέπει ο κόσμος να καθησυχάσει. Ξέρει ο πρόεδρος τι πρέπει να κάνει. Θα τον υποδείξουμε εμείς. Θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό. Θα το δείτε από τις 4 το μηνός που θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Θα είναι πολύ διαφορετικός. Πάντα στις προετοιμασίες οι ομάδες δεν είναι ούτε 70 ούτε 80%.
0: Κώστα,
3: θεωρεί δικαιολογημένη την κρίνια του κόσμου για τις μεταγραφές που γίνεται και για την καθυστέρηση?
0: Θεωρείται δικαιολογημένη την κρίνια του κόσμου για τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται στον Ολυμπιακό αλλά και την καθυστέρηση?
2: Και οποιοδήποτε παίχτη να πάρει ο Ολυμπιακός, πάλι κρίνια θα υπάρχει. Ο πρόεδρος μαζί με το επιτελείο του εκεί και τους τέτοιους, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια, πρέπει να καθησυχάσουμε, να δούμε τα αποτελέσματα, θα έρθουν μόνα τους. Και εμείς τότε με τη μεγάλη ομάδα του Γουλανδρίου, όταν είχαν έρθει παίχτες καινούργιοι στην ομάδα, δεν μπορούσαν να τα βρούσουν τίποτα. Στη διάρκεια όμως γίνανε αυτοί και γίναμε μεγάλη ομάδα.
3: Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για να αντικαταστήσουν τον Τσολάκη είναι και του Σά. Πιστεύει ότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιστροφής μετά από 5 χρόνια είναι ένας τερματοφύλακας στα 33 του χρόνια που μπορεί να ανταπεξέλθει κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού?
0: Κύριε Κελεσίδη,
2: ναι.
0: Ο Κώστας ρωτάει ότι ανάμεσα στα ονόματα τα οποία ακούγονται είναι και του Ζωσέσα για αντικαταστάτη του Τζολάκη. Θεωρείτε εσείς ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, Κώστα, λίγο το τελευταίο κομμάτι, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει?
3: Να ανταπεξέλθει κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού μετά από 5 χρόνια απουσίας.
0: Μετά από 5 χρόνια απουσίας θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Ζωσέσα κάτω από τα γκολπόστ?
2: Εγώ για μένα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχει και δύο μελλοντικούς γκολκίπερ από πίσω που έρχονται, οι οποίες θα βοηθήσουν με την πάροδο του χρόνου. Ο Ποπόβιτς φαίνεται πεπίτη. Δεν νομίζω. Έχει και δύο μελλοντικούς γκολκίπερ από πίσω που έρχονται, οι οποίες θα βοηθήσουν με την πάροδο του χρόνου. Ο Ποπόβιτς.

0: τα τελευταία χρόνια βγάζει τερματοφύλακες.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κελεσίδη, μισό λεπτό. Κώστα...
0: Πάντως από τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός βγάζει καλούς τερματοφύλακες και από τις ακαδημίες.
1: Τα τελευταία χρόνια λέει ο Κώστας ότι ο Ολυμπιακός βγάζει και από τις ακαδημίες πολύ καλούς τερματοφύλακες.
2: Αυτό είναι, σου είπα προηγουμένως και εγώ.
1: Ναι, ισχύει. Είναι κοινή άποψη. Και το έχουν δείξει. Το έχουν δείξει. Ειδικά ο Τζολάκης που είναι από τις ακαδημίες το έχει δείξει και με το παραπάνω. Είναι νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ο Τζολάκης. Από την Ακαδημία του Ολυμπιακού να πάει στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου.
2: Και άλλοι υπάρχουν. Και ο Κοστούλας δεν πήγε στο εξωτερικό.
1: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή θίξαμε λίγο και το θέμα των τερματοφύλακων.
0: Επειδή ξέρω ότι πάντα ενδιαφέρεται για το ελληνικό στοιχείο, πρέπει ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα.
1: Κύριε Κελεσίδη, πρέπει ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα.
2: Πρέπει. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες που έχει δεν έχουν δείξει ακόμη. Θα δείξουνε. Μην ανησυχούμε. Μην πανικοβαλόμαστε με από τα φιλικά παιχνίδια. Θα χρειαστεί, ξέρουν, έναν παίχτη στο κέντρο θέλει. Εκεί, τώρα που λένε για δεξί μπακ, αριστερό μπακ και τέτοια, έχει τόσο αριστερά μπακ, τι να τα κάνει. Στόπερ, έχει τέσσερους στόπερ. Ένα εξτρέμ, χρειάζεται, δεν ξέρω αυτόν που πήραν, δεν το ξέρω, δεν τον είδα. Το Ρόκα, πώς λέγεται.
0: Ρώτησε τον για το Σάλιακα. Που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια που ξεκίνησε από τις ακαδημίες.
1: Μισό λεπτό.
0: Για το Σάλιακα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, που ήταν από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ένα παιδί.
1: Ωραία. Για την επιστροφή του Σάλιακα, τι έχετε να πείτε? Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού έκανε καριέρα στον Μπας Γιάννα, πήγε στη Γερμανία και τώρα επέστρεψε. Μετά από εμπειρία στην Bundesliga.
2: Μ' αρέσει, θα βοηθήσει. Είναι ένα παιδί που τα δίνει όλα με στον αγωνιστικό και μ' αρέσει. Μπορεί να βοηθήσει. Πάρα πολύ.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Δυστυχώς είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορούμε να επικοινωνήσω για να πω αυτά που θέλω. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και Κελεσίδη για την παρουσία του.
1: Κύριε Τσελεχίδη.
2: Έλα, λέγε μου καλά, ρε.
1: Κύριε Κελεσίδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εγώ και ο Κώστας για την παρουσία σας και το σχολείο σας πάνω στο θέμα του Κωνσταντζολάκη και όχι μόνο στο θέμα του Κωνσταντζολάκη. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον όλα μπόρεσαν κάπως να μπορέσουν να βγουν. Κύριε Κελεσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Έλα, γεια.
1: Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω.
0: Όχι, νομίζω τα περισσότερα τα ακούσαμε. Απλά δεν υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα να μπορέσω να τον ακούω και να μ' ακούει όπως θα ήθελα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Κάναμε μια πολύ καλή και τελικά πολύ διαφορετική συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς πάντως ακούσαμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, πράγματα. Έχεις μπερδέψει, ρε. Έχει πάρει και μαζί σου. Έχει πάρει μπάλα και εμένα.
1: Την ευθύνη την παίρνω εγώ όλη.
0: Όλο ευθύνες παίρνεις εσύ, άντε να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ μεταγραφικά για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία εξέλιξη. Ο Ζωζέσα και ο Στέφαν Ορτέγκα είναι οι δύο τερματοφύλακες. Ένας από τους δύο πιθανότητα θα καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος πάει με περίπου 17 εκατομμύρια, συν κάποια μπόνους μπορεί να φτάσουν και τα 20 εκατομμύρια η μεταγραφή στη ΧΑΛ. Ολοκληρώνεται, θα τελειώσει, περνάει οι ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕΝ, τα δύο πρώτα παιχνίδια ή τουλάχιστον στο πρώτο για τα προγραμματικά του Champions League, θα πάει με τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία, έχει πάει αρκετά καλά. Το θεωρώ δύσκολο δηλαδή να έρθει κάποιος τερματοφύλακας και να είναι βασικός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό υπάρχουν 20 ξένοι και στη λίστα που θα δώσει την ερχόμενη Πέμπτη ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να είναι 17. Άρα θα κόψει 3. Ο Αντρέ Λουίζ, 24 εκατομμύρια από το MLS δεν υπάρχουν πουθενά. Θα γράφουν ό,τι θέλουν και ας λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Μια πρόταση που ήταν πριν από λίγο καιρό ήταν 6 εκατομμύρια, αστεία ποσά δηλαδή. Ο Ορτέγκα και ο Κλέτον, προφανώς θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα είναι εκτός.

0: λίστας, αλλά ίσως να χρειαστεί να είναι κι άλλος εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 3 μεταγραφές ακόμα. Θα πάρει το οκτάρι που ψάχνει εναγωνίως, θα πάρει παίκτη στο νούμερο 6 σίγουρα και βέβαια τον τερματοφύλακα. Έτσι. Εκτός αν υπάρχουν και άλλες αλλαγές πωλήσεις μελλοντικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε σχεδόν ένα μήνα μεταγραφές. Αν φύγει ο Ταρέμι, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ψάξει ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσου να πλαισιώσει τους δύο αυτούς με ένα τρίτο center forward. Τελικά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στο επόμενο διάστημα που απομένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Πάντως αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν για τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕΝ, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα πάει κάπως έτσι με κάποιες αλλαγές από ό,τι τον είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια. Στο...
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
2: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
20: Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο βετεράνος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον χαφ του Ολυμπιακού. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τις Βόλες στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Σε καθοριστική φάση περνάει η προσπάθεια της Ένωσης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Γαλατασαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τους πράσινους ο Τιμ Γέντβαϊ, με την Αλ-Σαμπάμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Εναμονή των αποτελεσμάτων των εκστάσεων του Τάχα Άλι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού Εκστρέμ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Σε φιλικό προετοιμασία, στο δεύτερο ημίχρονο, Άρης Αταλάντα κάτω των 23, 3-0. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιεζ. Ο Κωσταρικανός μέσος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Καρταχίνες με τη συμφωνία να συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα ο Έλληνας εξτρέμα έδωσε και ασίστ στον Έλσον για το 1-0 των Γανονιέριδων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Γατσάτσο.
21: Ό,τι
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
22: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Λοιπόν, σας είχα πει ότι από τις 12.30 έως τη 1 δεν θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα το παίρνω πίσω. Ξαναανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγουν στον, για να βγείτε στον αέρα. Απλά το λέω δημόσια τώρα που έχετε, που τέλος πάντων έχετε γιος και τελικός. Από εδώ και πέρα ο MVP, και με εννοείται πως μιλάει το Σέργιο, γιατί έφερε τρελή τύχη. Από εδώ και πέρα ο Σέργιος να φροντίσει να φτιάξει διαρκείας για την Εθνική Πόλο. Και άμα παίζει κάποιον αγώνα και είναι την ώρα που έχω εγώ εκπομπή ή κάποια εκπομπή, να παίρνει επί τόπου. Πάντως παιδιά, επιτέλους 15-14 επικράτησε η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο, που είναι η διοργάνωση που συμμετέχουν κυριολεκτικά οι καλύτερες. Γιατί, okay, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι το νούμερο 2, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το νούμερο 1 στην υδατοσφαίριση, στο παγκόσμιο κύπελο, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι σαν να λέμε νούμερο 4, γιατί είναι και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι σαν να λέμε το κύπελο συνομοσπονδιών στο ποδόσφαιρο. Τι είναι δηλαδή αυτή η διοργάνωση? Για λόγω διοργάνωση, το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο είναι η διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες από κάθε ήπειρο, οι πρωταθλήτριες κάθε ήπειρου, οι τρεις μεταλλιούχοι από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όποια διοργάνωση βρίσκεται εκείνη τη χρονιά σε εξέλιξη, γίνεται εκείνη τη χρονιά, διεξάγεται, και οι μεταλλιούχοι προφανώς από την Ευρώπη. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη θέση στην Ευρώπη. Και εννοείται πως άμα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ας πούμε π.χ. ήταν η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα οι μεταλλιούχες ομάδες, οι ομάδες που πήραν τα μετάλλια, οι χώρες που πήραν τα μετάλλια, να το πω πιο σωστά. Σε περίπτωση λοιπόν που π.χ. λέω εγώ ένα παράδειγμα, η Ελλάδα βγει πρώτη, η Ισπανία δεύτερη, η Ουγγαρία τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και στο ευρωπαϊκό η Ουγγαρία βγει πρώτη, η Ισπανία δεύτερη και η Ελλάδα τρίτη, οι αμέσως επόμενες ομάδες από τις διοργανώσεις προκρίνονται. Αλλά επειδή μιλάμε για επίρους, οι επόμενες χώρες στην κατάταξη από την Ευρώπη, δηλαδή ποιες είναι, η Κροατία, η Σερβία και η Ιταλία, δίνουν ένα παράδειγμα. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμές και μετά από αυτό έχω και πολύ όρεξη. Πείτε ό,τι θέλετε τώρα, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλησπέρα και καλό μεσημέρι από τον Πλαταμόνα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, στην εθνική ομάδα του Πόλο.
0: Επιτέλους.
1: Και ταυτόχρονα για τον παγκόσμιο τίτλο, και ταυτόχρονα να παρακαλέσω και το φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, νομίζω τώρα είναι στην Αμερική, να βγει να μιλήσει για τον Πόλο σαν παλέμαχος πολίστας πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό της δεκαετίας του 90 και πολλές φορές διεθνής.
0: Για ποιον Γιώργο λέμε τώρα?
1: Για τον Γιώργο τον ακροατή από το Λονδίνο, επειδή είναι μετριοπαθής, δεν το έχει πει ποτέ. Ο Γιώργος υπήρξε για τουλάχιστον μια δεκαετία βασικός πολίστας του Ολυμπιακού και 3-4 φορές και παραπάνω πρωταθλητής στον Πόλο, πρωταθλητής Ελλάδος στον Πόλο με τον Ολυμπιακό. Και αρκετές φορές διεθνής με την εθνική ομάδα. Αλλά λόγω μετριοπάθειας του χαρακτήρου του δεν το έχει αναφέρει ποτέ. Το αναφέρω εγώ σήμερα, γιατί το απαιτεί η μέρα και τον παρακαλώ να βγει να μιλήσει για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την εθνική ομάδα της Ελλάδος, στο Πόλο. Γιατί είμαστε υπερδύναμοι. Είναι ο αρμοδιότερος από όλους. Είναι παλέμαχος του αθλήματος ο Γιώργος. Υπήρξε μεγάλος πολίστας στην εποχή του.
0: Εντάξει, άμα τώρα ολοκληρώσουμε, άμα πάρουμε και του χρόνου το παγκόσμιο που θα γίνει στην Ουγγαρία. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα που μιλάμε λίγο για Πόλο, μια που το έχει πιάσει κουβέντα, δεν θα ήταν τρελό να γίνει ένα αντίστοιχο Euro 2004 μέσα στην Ουγγαρία, στον τελικό εναντίον της Ουγγαρίας?
1: Εντάξει, όλα αυτά που λες έχουν βάση, στέκουν. Αλλά εγώ μένω στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή στιγμή, και παρακαλώ τον φίλο τον Γιώργο να βγει να τον απολαύσω. Γιατί εγώ τον πρόλαβα σαν πολίστα. Μιλάμε για παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Mm-hmm. Πολλά χρόνια βασικός πολίστας του Ολυμπιακού και πρωταθλητής με την ομάδα από όλο του Ολυμπιακού και αρκετές φορές διεθνής. Αλλά επαναλαμβάνω, λόγω μετριοπάθειας του χαρακτήρα του, δεν σας το έχει δηλώσει ποτέ. Τον παρακαλώ, σήμερα έχει υποχρέωση απέναντι στο Πόλο και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής να βγει να πει δύο λόγια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Βασίλη.
1: Ναι, αγόρι, μ' άκουσα. Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Εγώ είμαι, έτσι, λοιπόν. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί το παγκόσμιο το πήρε ο Ολυμπιακός σήμερα, δεν το πήρε η Εθνική, έτσι. Και αυτό το λέω επειδή είναι, να μην πω ξεφτυλισμένη, έτσι, που δεν έχει γήπεδο αυτή η ομάδα και θα φτιάξουν γήπεδο πρώτα στο μονοδιπλιακό. Αυτό είναι ντροπή και όνειδος και θα ήθελα η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Κουντζούρης, δεν ξέρω ποιος, ο Μαρινάκης.
0: Ήταν και κάποιοι παίκτες από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Στη βάση μιλάμε,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Έτσι, στον κορμό, ο κορμός.
2: Στην Ελλάδα μόνο δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν Ολυμπιακός. Λοιπόν, και αυτή η ομάδα θα καταντήσει μετά από. Και φτιάχνουν αναγκαστικά τώρα το γήπεδο. Τη πήγε και όλο πρώτα γήπεδο. Λοιπόν. Οι οποίοι τι να πει τώρα.
0: Απλά.
2: Δηλαδή είμαι θυμωμένος. Γιατί βγάζει η επίσημη ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού, βγάζει ανακοίνωση και λέει για το θέμα που έγινε με 100.000 για ψέμα και εκεί, έτσι, που πήρανε για το, πώς το λένε, για το Τάναφλεξ,
0: στο μέτς, για το βόλεϊ, ναι.
2: Ελλάδος. Από πού, ρε φίλε, είσαστε οι μεγαλύτεροι, γιατί λέτε ψέματα και μας λένετε. Είσαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα και κινδυνεύετε να σας φτάσει η Άιτρα και να γίνετε τρίτη. Μη λέτε η μεγαλύτερη όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτά, ρε φίλε, θέλω να συνεχίσω συγχαρητήρια τον Ολυμπιακό για το παγκόσμιο κύπελο. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, φίλε Χάρη, γεια χαρά, να σε καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε να βγείτε στον αέρα.

0: Ένα τραγούδι πάντως το οποίο θα αντιστοιχούσε σήμερα και θεωρώ ότι αντιστοιχεί με χίλια είναι η γιορτή που μου χρωστάς από την Άλκη στις πρώτο ψάλτη. Με αυτό θα ήταν ωραίο να γιορτάσουν οι πολίστες μας, τα παλικάρια μας, αυτή τη μεγάλη επιτυχία, γιατί όντως ήταν κάτι που το χρωστούσαν και στους εαυτούς τους. Η τύχη το χρώσταγε, η μοίρα το χρώσταγε και πραγματικά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η συγκίνηση. Εντάξει, είναι πραγματικά απίθανο, απίθανο. Έχουμε βρεθεί, έχουμε αποκλειστεί με τον κάθε τρόπο. Με τον κάθε τρόπο. Και επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και από κοντά τον κύριο Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός, με όλη την σημασία της λέξης, πραγματικά έχω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, ήμασταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Άσταν υπήρχε ένα σημείο το οποίο βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ, αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι πραγματικά, έχουν πέσει πάρα πολλές φορές αυτά τα παιδιά, έχουν πέσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα ήταν η ώρα να σηκωθούν, ήρθε η ώρα να σηκωθούν και είναι κυπελούχοι κόσμου. Πραγματικά ανυπομονώ την επόμενη σεζόν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, γιατί είπαμε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, άμα δεν ήταν ευγενέα η οποία έστελνε το μήνυμα που ήταν εκείνη την ώρα που είχαν βγει τα στατιστικά, να είναι καλά. Τώρα όμως τα έχουμε και ολόκληρα και δεν υπάρχει κάποιος χρόνος περιορισμού, γιατί τα στατιστικά ήταν πάνω στην τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Σκουμπάκης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, δεύτερος MVP μετά τον Σέργιο, έχει σκοράρει 5 γκολ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Από 2 γκολ σημείωσαν Γιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου και Πούρος. Και από 1 γκολ σημείωσαν οι Κάκαρης και Γαρδίκας. Ενώ στην Ουγγαρία, από την Ουγγαρία, μεγάλος πρωταγωνιστής ο τέος παουλίστας του Ολυμπιακού, Γκέρκο Ζάλανκι, ο οποίος μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα δεν συνεχίζει στη χώρα μας. Σκόραρε 4 φορές, από 3 φορές σκόραρε ο Μάνχερτς και από 2 φορές σκόραρε ο Βιγκβάρη. Ενώ από 1 γκολ σημείωσαν οι Γιάνσικ, Βίσμεγ, Νάγκη, Φεκέτε και ο Νάγκη. Και ο Νάγκη, δεν μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον Νάγκη. Η Ελλάδα κυπελούχος κόσμου. 15-14. Επιτέλους. Πάμε τώρα γιατί έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος δεν είσαι?
0: Ναι, ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος είσαι, από το Λονδίνο?
1: Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ισχύει αυτά τα οποία είπε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα?
1: Ισχύουν, δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτό θα πω εγώ άλλα πράγματα. Τα ισχύουν είναι στο παρελθόν. Το ξέρει ο Βασίλης και κάκος του πει να δεν θέλω. Και γνωρίζει, δεν. Τέλος πάντων. Εντάξει, το κάνει από την αγάπη του. Εγώ θα σου πω λοιπόν για τη διαδικασία που περνάει αυτό το άθλημα. Για κάποιους οι οποίοι. Γιατί για μένα είναι το πιο σκληρό άθλημα που υπάρχει, μαζί με το κολύμπι και την τεχνή και το κοριτσιόν, την ενόργανη που κάνουν εκεί την τεχνική κολύμβηση. Mm-hmm. Το οποίο γυμνάζει, θέλω να γνωρίζεις ότι μία μέρα έξω από το νερό, από μία προπόνηση, θέλεις 2 μέρες στα επίπεδα πρωταθλητισμού μιλάω, για να επανέλθει στην κατάσταση που ήσουν τη μέρα πριν μπει στο νερό. Δηλαδή αν κάνεις προπόνηση Σαββάτο και δεν κάνεις Κυριακή, πρέπει να κάνεις προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη για να είσαι στην κατάσταση που ήσουν το Σαββάτο. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος για αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρω μέσα μου τι έχουν τράβηξει σε καλύτερες καταστάσεις από ό,τι ήμασταν εμείς. Όπως είπε ο φίλος ο Χάρης, ο Ολυμπιακός είναι η κολόνα αυτού του αθλητισμού, είναι ο βασικός. Βέβαια Χάρη, υπάρχει και ο Εθνικός Πυραιός και οι Βουλιαγμένοι. Mm-hmm. Δεν θέλω να μειώνουμε την αξία κανένας αθλητή από αυτά τα παιδιά. Είναι όμως γεγονός ότι μια ομάδα πυραιώτηκε, γιατί και οι άλλες δύο πυραιώτηκες είναι, να μην έχουν κολυμπητήριο. Θυμάμαι στα νιάτα μου, επί 1,5 χρόνο, να κλείσουν το ζάνιο και τρέχαμε στην πισίνα στο Ιγάλεο να κάνουν προπόνηση και δεν βάζανε πετρέλαιο με βαθμούς 8 και 9 βαθμούς έξω από το νερό και το νερό να έχει 12. Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω, τη διαδικασία. Με δικά μας έξοδα έχουν σπάσει το αμάξι του πατέρα μου, του συγχωρεμένου. Γιατί είχε το σήμα του Ολυμπιακού στο Ποσειδόν στη Θεσσαλονίκη. Και αφού όλα αυτά είναι πληρωμένα από τις τσέπες των οικογενειών, ο Ολυμπιακός είναι τυχερός που είχε ένα πρόεδρο πραγματικά Ολυμπιακό. Χάρη, εκεί θα του βγάλω το καπέλο λόγο του Μαρινάκη. Για τη στήριξη των ερασιτέχνη. Με αυτά τα λίγα που, όχι λίγα, δεν είναι λίγα, λίγα γιατί συνεισφέρει σε πολλά αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό το άθλημα, φίλε, τι να σου πω τώρα, τι να σου λέω τώρα, γιατί δηλαδή και ιδίως τα χρόνια που εμείς το υπηρετούσαμε, ήταν χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Από σκουφάκια, από μαγιό που αγοράζαμε, όλα αυτά από την τσέπη μας, Νίκο, από την τσέπη μας.
0: Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Επειδή μου τα εξηγήσει όλα αυτά και πράγματι, επειδή μου αρέσουν αυτά τα αθλήματα και έχω μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση, έστω και δημοσιογραφική.
1: Πες μου.
0: Είναι εύκολος ο συνδυασμός δουλειάς και υδατοσφαίρησης από την άποψη ότι έπρεπε κάπως να βρείτε να επιβιώσετε από τη μία, από την άλλη όμως θέλετε να κάνετε και αυτό που αγαπάτε.
1: Τι σου λέω τόση ώρα, Νίκο, σου λέω ότι επιβιώναμε. Θα σου πω κάτι, εμείς μεγαλώσαμε χωρίς να σου κακοφάνει. Όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε εκείνη την εποχή μεγαλώσαμε σε διαφορετικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς από μικρά παιδιά εργαζόμασταν, φίλε. Όταν λέω εργαζόμασταν, έστω και για πλάκα το καλοκαίρι, κάποιοι να δουλεύουν σερβιτόροι για να βγάλουν το χαρτζηλίκι τους. Όταν φτάσαμε σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι σε επαγγελματικό, γιατί ερασιτεχνικό είναι, αλλά όταν φτάσαμε σε πρωταθλητισμό, για να σου το πω έτσι, κάποια στιγμή, αν δεν υπήρχαν οικογένειες να τσοντάρουν, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να επιβιώσεις. Τι να σου λέω, τι να πρωτοθυμηθώ, να σου βάζει η ομάδα και ο Ολυμπιακός και εκείνη την εποχή, μου αρέσει να είμαι, ήταν από τους άλλους συλλόγους ακόμα πιο μπροστά. Δηλαδή προσέφερε και κακιά πράγματα. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, κατάλαβα τι θέλω να πεις.
1: Ναι, ενώ...
0: Τι θέλεις να πεις, συγγνώμη.
1: Υπήρχαν ομάδες που ήταν ακόμα χειρότερες. Τι να θυμηθώ τον Αρώνη τώρα, αυτό το θηρίο, τον Παιχταρά. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ. Και δεν υπήρχε, ρε φίλε, φιλάδος εκτός τους γονείς μας. Και δίναμε τη ψυχή μας. Τέλος πάντων, θέλω τώρα, είπε.
0: Καταλαβαίνω, Γιώργο, απόλυτα.
1: Πολύ. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Πραγματικά μπράβο. Δεν μπορείτε, παιδιά, να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα θέλει αυτό το άθλημα. Να πηγαίνεις 5.30-7.30 το πρωί για προπόνηση, 5.30 το πρωί, φίλε. Και να πηγαίνεις με ο γυμναστής του σχολείου μας να ήταν. Και να ήταν. Τώρα μιλάω για την εφηβική ηλικία 17-18, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να είναι και προπονητής μας, να μην απαγορεύεται να τρέχουν τα άλλα τα παιδιά να θέλουν να παίξουν μπάσκετ πάνω σε τσιμέντο και εμάς να μην να απαγορεύεται να τρέξουμε πάνω σε τσιμέντο για να τους μυς και τα λοιπά. Ειδικές διατροφές, να προσπαθεί η οικογένεια να πρέπει να τρώει συγκεκριμένα γεύματα. Η μητέρα μου είχε καταδύσει να γίνει μαγείρισα ή να μαγειρεύει, άλλο για τον πατέρα μου γιατί είχε κάποια προβλήματα, άλλο για την οικογένεια, αδελφή μου και η ίδια και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και άλλο για μένα, ναι. Συγκεκριμένα φαγητά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αγώνες και οικογενειών, φίλε, και γίνονται μέχρι σήμερα. Καταλάβες, δεν είναι μόνο των αθλητών, οι οποίοι βέβαια είναι αθλητές, οι οποίοι, πώς να το πω, ό,τι και να μου λένε, για μένα είναι οι πολίστες και οι κολυμβητές, το λέω, μα και οι κολυμβητές είναι υπεραθλητές, παιδιά. Υπεραθλητές, να το ξέρετε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Βαγγέλης ρωτάει αν στην εθνική ομάδα είχες προπονητή τον Κούλη, τον Ιωσιφίδη και ποιος παίκτης είσαι, ρωτάει.
1: Ούτε το ποιος παίκτης είμαι, ούτε ποιον έχω προπονητή. Έχω προπονητές πολλούς, δεν θέλω, ρε φίλε, να δώσω δημοσιότητα.
0: Okay, ναι.
1: Αυτή τη μέρα δεν υπάρχω, ξεχάστε με. Αυτή η μέρα, παιδιά, είναι για αυτά τα παιδιά που πήραν αυτό το πράγμα. 5 τυλικούς χαπάλους. Παιδιά, Αυτά τα παιδιά, αφήστε, ό,τι κάναμε, κάναμε τότε, εκείνη την εποχή τελείωσε, είναι 35 τώρα χρόνια, 40 χρόνια σχεδόν, αφήστε τα αυτά. Εμείς μιλάμε για σήμερα, αυτό το ούτε θέλω να πω, τι να θυμηθώ, να πρωτοθυμηθώ τον Δημήτρη τον Καρύδη, να θυμηθώ τον Κουντουμάνι στον Προστιό. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ, να πρωτοθυμηθώ τι. Να πηγαίνεις να βγαίνεις στην προπόνηση, να θες να κάνεις ντους. Εγώ μιλάω για τα προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά.
0: Ναι,
1: ποιος είναι ισχύει. Ο καθένας.
0: Συμφωνώ.
1: Ένας απλός άνθρωπος, κανένας άλλος. Να υπάρχει, να θες να κάνεις να τελειώνεις από την πισίνα και να βγαίνεις και να είναι το νερό έχει παγωμένο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί θα βρέξει.
6: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτό.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μαχαιρώματα στη Λεμεσό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων κοντά στο Τσίριο στάδιο. Όταν μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν έναν 29χρονο τραυματισμένο στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Στο πλαίσιο των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε επιθετικό όργανο. Αφού τους συνέλαβαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 29χρονο και 15χρονο. Μετά από 13 ημέρες ανελαίη των χτυπημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν την περασμένη νύχτα. Την ίδια ώρα όμως που οι σύμμαχοι της Τεχεράνης Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Οι εκκαινώσεις λόγω των πυρκαγιών συνεχίζονται στη Γαλλία. Οι αρχές εξέδωσαν εντολές σε περίπου 8.000 κατοίκους κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην νοτιοδυτική Γαλλία. Φωνική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο. Βαν έπεσε πάνω στο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 21χρονος ισλαμικής καταγωγής και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
4: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
5: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
6: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
7: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
8: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
9: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
10: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
11: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
3: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές νοτίως του Τρόοδους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
13: Κάνει σημαία. Ο θυμάμαι όταν ο ΠΑΟΚ πήγε στους 8 του Conference League, μας είχαν ζωλήσει για την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ αυτά, μπήξε, δείξε. Μόλις το πήρε ο Ολυμπιακός, τι πήρατε ρε, το Super, το Milko Cup πήρατε ρε. Αυτοί που δεν έχουν περάσει ποτέ πάνω από τις 8. Αυτή η ισοπαίδωση, αυτός ο αντιολυμπιακισμός που υπάρχει, όχι αντιολυμπιακισμός, για να μην το λέω γιατί ισχύει και για άλλα, αυτή η κακεντρέχη, αυτή η τοξικότητα, αυτό το πράγμα, γιατί όταν εγώ φίλε δεν μπορώ να σε φτάσω εσένα, στην Ελλάδα αυτό υπάρχει, προσπαθώ να σε κατεβάσω, ναι, για να σε φέρω στον πόη μου. Το καταλαβες.
14: Mm-hmm.
13: Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Για σένα λοιπόν Νίκο που είσαι νέο παιδί και για τα νέα παιδιά, δεν ξέρω αν ασχολείς με τον αθλητισμό, ακούω ότι παρακολουθείς το πόλο και χαίρομαι που υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί το πόλο.
14: Έχω κάνει και μεταδόσεις και μπορώ να σου πω ότι έχω δει πάρα πολύ όμορφους αγώνες και θα ήθελα αυτούς τους αγώνες που έχω δει, όχι μόνο σε πόλο και σε βόλεϊ και σε χάντμπολ που έχω πάει, να τους περιγράψω ακόμα μια φορά. Ακόμα μια φορά θέλω να τους περιγράψω.
13: Μπράβο και συγχαρητήρια. Αλλά θέλει στήριξη και από τα μίντια, αλλά περισσότερο και από τον κόσμο. Και πρέπει ο κόσμος, επειδή είναι αδαής ή μη μαθής ή δεν γνωρίζει, γιατί δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει τι τραβάνε τα παιδιά. Θα πρέπει να στηριχτούν και μυστήρια. Δίνουμε, ξέρω εγώ, δίνω εγώ κάποια λεφτά να πάρω διαρκεία στον Ολυμπιακό. Να πάω να δώσω 200 ευρώ να πάρω διαρκεία στο Πόλο, να πάω να δω 10 παιχνίδια το χρόνο μαζί τους. Και ας παίξουμε τυχείο ή με τον Παλαθηναϊκό που είναι 63-0. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάω να το δω. Δηλαδή και για αυτούς θα τους δώσει, και για τα παιδιά αυτά θα τους δώσει, και ιδίως για την εθνική ομάδα, γιατί το είπα στο Χάρη, μην κάνει λάθος, είναι το 90% του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και ένα 10% που και αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήρια, που ανήκουν στη Βουλιαγμένη, ανήκουν σε άλλες ομάδες, στον Εθνικό Πειραιώς κτλ. Οι οποίοι και αυτοί φιλένε, γιατί και ο Εθνικός Πειραιώς ήταν και η Βουλιαγμένη από τα πολύ ισχυρά τμήματα, έτσι. Εκεί ήταν τα ντέρμπι. Κάποια στιγμή ανέβηκε η Χίος. Λοιπόν, η οποία εξαφανίστηκε τώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε. Κατάλαβες.
14: Ναι.
13: Ναι. Έτσι δεν είναι καλό λάθος.
14: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και το επιβεβαιώνω.
13: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα. Και βλέπεις, και εμένα αυτό που με έχει στεναχωρέσει και που στεναχωριέμαι είναι ότι σήμερα αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι αυτοί οι κυβερνούντες, ρε φίλε, αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί από τον αθλητισμό θα πάνε όλοι να πάρουν τα φώτα της φωτογραφίας, να τραβήξουν φωτογραφίες. Ρε, δεν έχετε θέση, κύριε. Φυγέτε όλοι από αυτούς, ρε, δίπλα. Βρωμίστε την εικόνα. Δεν αξίζετε να είσαστε εκεί, ρε. Αξίζει μόνο ο προπολιτής τους, οι γυμναστές τους και αυτοί οι αθληταράδες και οι γονείς τους, ρε, που έχουν δώσει την ψυχή τους για να φτάσουν τα παιδιά εκεί. Φίλε Νίκο, δεν θέλω να πω άλλα, γιατί θα ρίξω το στόμα μου και θα πω κι άλλα και δεν θέλω. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
14: Γιώργο, αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε και από... Και... τηλέφωνο μετά την εκπομπή, αν θες, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί... Γιατί έχω δει και εγώ κάποια πράγματα. Άμα θέλεις, δεν σε πιέζω.
13: Να τα βγάλεις στον αέρα. Άκου, Νίκο, κάτι που θα σε μάθω.
14: Ωραία.
13: Θα το πω εγώ. Επειδή ο Βασίλης που βγήκε προηγουμένως, θα σου πω και εγώ κάτι. Αφού το είπε για μένα, θα σου πω, ξέρεις ποιος είναι ο Βασίλης ο Ιγνάτιου που βγήκε προηγουμένως, γνωρίζεις?
14: Όχι. Απλά.
13: Θα σου πω εγώ για να μάθεις. Είναι αυτός που γράφει τον αποδητηριάκια στο φύλαθρο. Είναι ο πρώτος που άνοιξε ραδιοφωνικές γραμμές το 1990 μαζί με τον Γεωργίου στο Σπίντερ. Σου λέω πράγματα που δεν τα ξέρεις. Είναι οι πρώτοι που τολμήσανε. Και βγάλανε γραμμές στον αέρα. Αυτοί πήγανε καλά, ξέρεις για ποιο λόγο? Ο Βασίλης, βέβαια. Ξέρεις για ποιο λόγο πήγανε καλά, γνωρίζεις?
14: Για ποιο λόγο?
13: Γιατί δεν μας είσαν ποτέ τα λόγια τους. Λέγανε την αλήθεια. Σεβαστήκαν τον ακροατή, ακούγανε τι λέγανε και απαντούσαν πάντα με στοιχεία, όχι αερολογίες. Αυτό, αν μπορείς, είπες, ξέρεις κάποια πράγματα. Και γιατί τα κρατάς για σένα, ρε Νικό, αυτά τα πράγματα?
14: Ωραία, λοιπόν, επειδή έχω δει και πολλές συνεντεύξεις, ένα πράγμα που ξέρω για την εθνική ομάδα είναι, γιατί έχω δει και συνέντευξη από τις γυναίκες, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι γυναίκες ή άντρες, γιατί το άθλημα είναι ίδιο, είναι υδατοσφαίριση. Ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι πάνω σε αυτό, όταν η εθνική ομάδα πάει να ζητήσει το κολυμβητήριο στο ΆΚΑ, λένε να πληρώσει. Να πληρώσει, λέει. Ποιος? Η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα.
13: Το θέμα είναι ποιος το ζητάει να πληρώσει. Ποιος? Ποιοι είναι αυτοί που το ζητάνε?
14: Το κράτος.
13: Δεν έχουν όνομα.
14: Το κράτος. Τώρα για ονόματα δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά ξέρω ότι το ζητάει το κράτος.
13: Τι το ρεπορτάζ θα κάνεις? Θα πεις η διοίκηση του ΟΑΚΑ, η οποία είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Βότης ο Κατσούβης που τον περιμένω να τον ακούσω, ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, αυτοί οι τέσσερις ζητήσανε την εθνική ομάδα. Άκου τι τολμήσαν να κάνουν.
14: Και απλά, εγώ απλά, και αυτό που λέω, το λέω επειδή έχω δει συνεντεύξεις.
13: Μην πας μακριά, γιατί θα σε πάω κάπου αλλού, αφού θες να το πάμε έτσι. Η ποδοσφαιρική ομάδα ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας, έπαιζε στα Φιλαδέλφια, ξέρεις ότι πλήρωνε νίκη ο στην ΑΕΚ? Το γνωρίζεις?
14: Εκεί με πιάσα διάβαστο.
13: Α, μπράβο. Και τους λέω, Μαρινάκης, ελάτε τσάπα σε εμάς. Η Εθνική Ελλάδος πλήρωνε νίκιο για να παίξει στα Φιλαδέλφια. Το γνωρίζεις? Λοιπόν, α, μπράβο. Κατάλαβες, για να τα ξέρουνε. Και ο άλλος τους το έδινε τσάπα και δεν ερχόντουσαν, γιατί κάποιοι είχαν τις διασυνδέσεις, την ΜΑΕ, τις ΕΠΣΕ, δεν λέμε τώρα. Τα ξέρουν όμως οι δημοσιογράφοι. Και ο Σαμοθράκης, ο Κώστας, θα ξέρει. Μπορεί να βγει να κάνει παρέμβαση να στα πει. Τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν τα σηκώνεται? να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Την αλήθεια. Κράτα λοιπόν την αλήθεια, Νίκο, και αν γνωρίζεις κάτι, δεν θέλω να ξανακούσω να μου λες εμένα προσωπικά. Γνωρίζω και θέλω να το συζητήσω. Όχι, όταν γνωρίζεις, θα το λες. Με στοιχεία. Όπως το είπες τώρα.
14: Ναι, γιατί εγώ, είναι με βάση συνεντεύξεις. Με βάση συνεντεύξεις έβγαλα.
13: Απίστευτο. Απίστευτο. Και όμως, κύριε, αληθινό.
14: Mm-hmm.
13: Μόνο στην Ελλάδα. Καταλάβατε γιατί είναι μεγάλη, μεγάλη αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για τους Έλληνες. Γιατί με όλες αυτές τις αντιξοότητες και πήγαν και το πήραν. Και έχει υπόψη σου, έχουν πάει και πέντε τελικούς και έχουν χάσει τα παιδιά, έτσι.
14: Ναι, εντάξει.
13: Ακόμα όμως και η δεύτερη θέση και η τρίτη και η τέταρτη δεν είναι, φίλε, εύκολο.
14: Mm-hmm.
13: Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Νικόλα, καλή εκπομπή σου. Έχω να πάρει κανένα άλλο. Αρκετά μίλησαμε. Όλο πολύ θα πει.
14: Γιώργο, να σε καλά. Να σε καλά.
13: Να σε καλά και εσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
14: Καλημέρα επίσης. Ανατριχαστικός πραγματικά, πραγματικά ο Γιώργος. Και εντάξει, ό,τι είπε για τα παιδιά αυτά, πραγματικά ένα σας λέω, συμφωνώ μαζί του. Έχω δει, έχω διαβάσει κάποια πράγματα, έχω διαβάσει συνεντεύξεις, έχω κάνει και μια εργασία πάνω στο τι συμβαίνει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Όμως είναι πράγματα τα οποία μπορώ να τα πω και στη συνέχεια. Δεν θέλω όμως να το πάω πολύ μακριά. Γιατί εντάξει, έχουμε και με άλλο κόσμο να μιλήσουμε, αλλά γενικά για άλλα σπορ έχω μια μεγάλη, μεγάλη ευαισθησία. Και όποιος έχει ακούσει τη μεταδόση μου, το ξέρει καλά. Το ξέρει καλά. Όποιος έχει ακούσει μεταδόση από βόλεϊ, από πόλο, ξέρει ότι έχω μια ευαισθησία. Και μπορεί κάποιος να πάει να ακούσει την μετάδοση του Πανιωνίου με την Ολυμπιάδα Νεάπολης, να ακούσει το τι έλεγα όταν πέρασε ο Πανιώνιος. Γιατί εκεί πέρα είχα πει κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς. Δυστυχώς η σκηνή τον αθλητισμό της χώρας μας. Απλά δεν θα κάτσω να το συνεχίσω, γιατί δεν ξέρω και ποιος με ακούει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
15: Ναι.
14: Ναι, ποιος είναι?
15: Λιβάη Γκαρσία.
14: Γεια σου, ρε Λιβάη.
15: Να κλείσω το ράδιο.
14: Κλείσε λίγο το ράδιο. Ακούς? Λιβάη.
15: Τι ανακρίβειες ακούσαμε στην Νίκο. Είπε ότι η Εθνική λέει πλήρωνε, λέει.
14: Εγώ είπα αυτό το, εγώ είπα ότι αυτό το πράγμα, εγώ γενικά είπα πριν και με ρώτησε, το ξέρεις, εγώ είπα όχι, δεν ξέρω.
15: Νίκο μου, δεν πληρώνει, κοίταξε, τζάπα ήτανε. Στο Καραϊσκάκι πληρώνει η Εθνική. Στο Καραϊσκάκι πληρώνει η Εθνική και όχι στο, και όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτές οι ανακρίβειες να σταματήσουν, οι ανακρίβειες. Γιατί πρόκειται για ανακρίβειες, δεν είναι. Λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα ήταν ότι η Εθνική στη Φιλαδέλφεια ήταν τζάπα, δεν πλήρωνε τίποτα. Στο Καραϊσκάκι πλήρωνε το γήπεδο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
14: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Μεταγραφή για την ΑΕΚ. Αναμένουμε
15: γιατί, γιατί είχαν πει ότι μέχρι σήμερα θα είχε τελειώσει, αλλά.
14: Ναι, ισχύει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη. Ναι, πραγματικά πολύ, πολύ περίεργη περίοδος. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει.
15: Και ούτε πρόκειται να έχουμε. Εγώ σου λέω, θα περάσει και η εβδομάδα που μπαίνει αύριο και ακόμα μεταγραφή δεν θα έχει γίνει. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά πολύ το φοβάμαι. Τι λες και εσύ, τι γνώμη έχεις?
14: Για τη μεταγραφή, ναι. Εντάξει, σιγά σιγά ο Ιούλιος τελειώνει.
15: Για να καλυφθεί το κενό του,
14: κοίτα,
15: του Πινέδα.
14: Επειδή έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καιρό μέχρι το πρώτο της επίσημο, το θέμα είναι όμως ότι πρέπει ο εν λόγω Χαφ, ο εν λόγω Αντιπινέδα, γιατί εντάξει τώρα Αντιπινέδα μεταξύ μας στο λέω σχήμα, στα χαρτιά το λέμε, γιατί δεν ξέρουμε αν ο αντικατάστασης του Πινέδα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
15: Κοίταξε να σου πω, Νίκο, όσο για τον Κάγκουα, καλά έκανε που δεν τον πήρε η ΑΕΚ, γιατί δεν ήταν ο Αντιπινέδα αυτός, να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
14: Εντάξει, να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει και τόσο τον ποδοσφαιριστή ήταν, για να σου πω ότι.
15: Δεν ήταν ο Πινέδα, ήταν παιχταράς. Ενώ ο Κάγκουα είναι απλά ένας καλός παίκτης μέχρι εκεί. Δεν είναι όμως παιχταράς όπως ήταν ο Πινέδα. Να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι.
14: Mm-hmm.
15: Και κάτι άλλο. Η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, Νίκο μου, είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, δεύτερος έρχεται ο Παναθηναϊκός και τρίτος έρχεται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι μόνο η ΑΕΚ. Η πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ο Παναθηναϊκός και τρίτος ο Ολυμπιακός. Αυτά. Χαιρετώ.
14: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Έχουμε χρόνο, όποιος θέλει να βγει μια τελευταία, να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, είμαι περήφανη για αυτό το αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ξέρεις γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι αληθινοί. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού και πολλά μπράβο στο Γιώργο από το Λονδίνο. Συνεχίστε δυνατά, λέει η Αποστολή. Ναι, λέει ο... Μάλιστα.

0: Έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, να δώσω καταρχάς τα συγχαρητήριά μου για την παγκόσμια διάκριση, έτσι, για το κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου από την ομάδα, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης. Έτσι, πράγματι τα παιδιά αυτά, όχι μόνο τώρα, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, έτσι, έχουν καταθέσει ψυχή και καρδιά σε αυτό, σε αυτό το άθλημα, και ίσως να είναι και το άθλημα το οποίο μας έχει δώσει και τις περισσότερες χαρές διαχρονικά. Ακόμα και από το μπάσκετ, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι εν δυνάμει. Είναι εν δυνάμει, διότι το μπάσκετ όντως μας έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες. Το πόλο είναι ίσως το άθλημα που ό,τι είπα από το Γιώργο, ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Άκουγα.
0: Πάνω στο άθλημα, πίστεψέ με, μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ αυτό που είπε με τα παιδιά, με τις δυσκολίες οποίες έχουν περάσει. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και αυτό, πρέπει να υπάρχει στήριξη, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα εθνική ομάδα, ρε Βασίλη. Το θέμα είναι ότι έχουμε και καλές πορείες στην Ευρώπη. Είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει στήριξη.
1: Κοίταξε, σε αυτά που είπε για το Ζάπιο, πριν από πολλά χρόνια, μιλάμε, είχα βγει στα ραδιόφωνα και ούρλιαζα για την πισίνα στο Ζάπιο κάποτε. Έτσι, πριν που πήγε να παίξει, μάλλον να κάνει προπόνηση η Εθνική Ελλάδος, έτσι, και ήταν κατά πράσινη. Πράσινη όχι με την έννοια του Παναθηναϊκού, έτσι, από τη Μούχλα. Έτσι, και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες. Εγώ, εντάξει, δεν έχω, αν και είμαι καλός κολυμβητής, δεν έχω ασχοληθεί με πόλο και με αυτό το άθλημα. Έχω ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες. Με Ταϊκβοντό από το 85 και με Brazilian Jiu-Jitsu τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τώρα γυμνάζομαι. Εντελώς ερασιτεχνικά. Ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις ρημάδες, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες. Ξέρω. Και ειδικά πάνω σε αυτό το άθλημα, δεν θυμάμαι αν το είχαμε κουβεντιάσει μια φορά μαζί πριν από κάνα 2-3 ομοσπονδίες. Ξέρω. Και ειδικά πάνω σε αυτό το άθλημα, δεν θυμάμαι αν το είχαμε κουβεντιάσει μια φορά μαζί πριν από κάνα 2-3

0: όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, στον πατριωτισμό των πατεράδων μας. Έτσι, εγώ παρόλο που ήμουν καλός, δεν μπόρεσα. Από αυτό το λόγο. Έπρεπε ή μεροκάματο ή αθλητισμός. Και τα δύο δεν τα μπορούσα.
1: Εντάξει, πραγματικά αυτό που κάναν σήμερα τα παιδιά είναι ακατόρθωτο. Είναι ακατόρθωτο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα παιδιά τα οποία έτσι για να κάνουν πρωταθλητισμό είναι και το άλλο. Δεν είναι όπως εγώ παράδειγμα που έκανα 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα και εντάξει.
1: Ναι.
0: Που το έκανα για το κέφι μου. Αυτοί πρέπει να κάνουν σχεδόν, όχι σχεδόν, σε καθημερινή βάση 2-3 ώρες προπόνηση. Να κάνουν ειδικές διατροφές και όλα αυτά. Έτσι. Και να μπορούν να τα απεξέρχονται και στην καθημερινότητά τους. Έτσι, στα έξοδά τους, στη ζωή τους. Και δεν είναι παράδειγμα 18 χρονών να πεις σε ταΐζει ο παπάς. Είναι και 30.
1: Ισχύει. Πιστεύω πάντως μετά το σημερινό ότι.
0: Γιατί δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Μην
1: γιατί είπα ότι είναι εν δυνάμει. Γιατί είπα ότι είναι εν δυνάμει αυτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να το. Νομίζω το έχουμε βαφτίσει εδώ και καιρό, αλλά νομίζω επίσημα μπορούμε να το πούμε και το εθνικό μας άθλημα. Έτσι. Μπορούμε να το πούμε και
0: το εθνικό μας άθλημα. Δεν ασχολείται το κράτος. Το κράτος δεν ασχολείται. Mm. Θυμάμαι το 1900. Θα σε πάω τώρα πολύ μακριά. Το 1976. Περίμενε 75-76, ναι, τότε. Έχει φτιαχτεί εδώ σαν Μέγαρα ο ΑΟΜ. Τώρα πάω από τη μία κουβέντα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Είναι τότε η Νάντια Κομανέτζη. Στους Ολυμπιακούς το 76 νομίζω.
1: Ναι, που είχε πάρει το απόλυτο δεκάρι, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, μιλάμε τώρα αγόρια κορίτσα τότε, γιατί είμαι συνομήλικος με την Κομανέτζη. Το 63 νομίζω είναι και αυτή γεννημένη.
1: Ναι.
0: Αγόρια κορίτσα τότε, μιλάμε ότι είχαμε θέα πρότυπο. Τυχαίνει λοιπόν, έρχεται μία Βουλγάρα τότε, γυμνάστρια, και ζητάει παιδιά στο γυμνάσιο να πάμε στον ΑΟΜ. Τότε φτιάξανε ένα, πώς το λένε, ενόργανη. Πολύ καλό, ο μονόζυγο. Δηλαδή και τώρα στα 63, πάμε με δει, κάνω μονόζυγο, ξέρεις. Του πει και τα λοιπά. Πάμε να σου πω τώρα. Έτσι, λοιπόν. Ό,τι μπορέσαμε και κάναμε μία σεζόν, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο.
1: Τώρα, θα μπορούσες λίγο μία γρήγορη, γιατί έχω και μία τελευταία γραμμή.
0: Ναι, λοιπόν, εξαφανίστηκε μετά το άθλημα αυτό. Έτσι και το ξανασυναντήσαμε με τον το Γιάννη και με τον Πετρούνη. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, ερεθνικός αθλητισμός δεν υπάρχει από τη μέρημνα από το κράτος. Έτσι, και σε αθλήματα όπως είναι το πόλο, όπως είναι ενόργανες, τέλος πάντων. Όλα αυτά των Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Λοιπόν, αυτά, έτσι να μιλήσει και ο άλλος.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Πάμε λίγο και στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Φιλούη.
1: Ω, Φιλούη μου, τι έκαμε.
2: Καλά, αν το ήξερα ότι ήταν ο Βασίλης από τα Μέγαρα, δεν θα βγάζα γραμμή για να τον αφήσω να μιλήσει. Είναι ωραίος ο Βασίλης, χαιρετίσματα. Είπαν τα όλα οι προλαλήσανες αδερφέ για το πόλο. Πραγματικά φοβερή, μεγάλη επιτυχία.
1: Άξιζαν.
2: Όσα αρνητικά υπάρχουν για το θέμα του πόλο, είπαν τα ο Γιώργος από το Βασίλης, είπαν τα ο Γιώργος από το Λονδίνο, είπαν τα ο Βασίλης προηγουμένως, ο Βασίλης ο Πλαταμόνας. Κρίμα να μην έχει λίγη δημοσιότητα περισσότερη το άθλημα τούτο που δίνει τόσες, έχει φέρει τόσες επιτυχίες.
1: Είναι μεγάλη αδικία, είναι μεγάλη αδικία. Είναι μεγάλη αδικία.
2: Ναι, ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, ξέρεις, θυμάσαι ποιος δείχνει κάποιος αγώνες, έστω ρε αδερφέ, ήταν τέρπι, ας πούμε. Σαν τώρα που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, υπάρχει ο Πανιόνιος.
1: Ναι, λοιπόν,
2: δεν κάνω λάθος.
1: Για να σου λύσω την απορία, την πρώτη κατηγορία του Πόλο τη δείχνει κατά κύρια βάση η ΕΡΤ. Το κανάλι, τους επιλεγμένους αγώνες, το κανάλι της ΚΟΕ στο YouTube και τους αγώνες του Ολυμπιακού, τους εντός έδρας, τους δείχνει το Μέγα, το Μέγα News.
2: Εντάξει, άρα υπάρχει μια μικρή προβολή έστω. Σημαντικό, η τηλεόραση άμα φέρνει το άθλημα μες στο σπίτι, γίνεται πιο γνωστό. Παραδείγματος χάρη, εντάξει, εμείς δεν τα βλέπουμε. Πού να μας δείξουν εμάς σιγά, παρόλο που σαν την εθνική είναι, πρέπει να την έδειχναν. Την Εθνική Ελλάδα σήμερα το πρωί.
1: Κανονικά
2: ένα
1: έδειξαν,
2: κανάλι δεν πρέπει
1: έδειξαν
2: να αγοράσει τα δικαιώματα.
1: Την έδειξε η ΕΡΤ σήμερα.
2: Όχι, μιλώ για μας. Μιλώ για μας εδώ κάτω στην Κύπρο.
1: Α, οκ, okay, ναι.
2: Μιλώ για μας που κανονικά, εφόσον είναι Εθνική Ελλάδα, έπρεπε να την έδειχναν. Ένα κανάλι να αγοράσει τα δικαιώματα. Τέλος πάντων, μπράβο στα παιδιά, αδελφέ.
1: Sorry, λίγο που σε διακόπτω, απλά να κάνω λίγο μια γρήγορη διευκρίνηση.

0: ότι στο Καραϊσκάκι η Εθνική δεν πλήρωνε, γιατί ήταν προηγουμένως που είχε υποθεί ότι, ότι δεν πλήρωνε στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο Καραϊσκάκι η Εθνική δεν πλήρωνε, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφια πλήρωνε την ΠΑΕΑΕΚ. Συνέχισε
1: κανονικά. Ήταν μια διευκρίνηση. Ναι. Θα κλείσουμε τώρα.
0: Συνέχισε να πεις, έχουμε λίγο χρόνο, αλλά ναι, συνέχισε να πεις.
1: Απλά έλεγα, ξέχασα τι έλεγα. Ναι, έλεγα ότι χρειάζεται λίγη προβολή περισσότερη.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές. Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ. Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία. Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Σε καθοριστική φάση περνά η προσπάθεια του δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τους πράσινους τον Γιέντβαϊ, με την Αλ Σαμπάμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τάχα Άλλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στις 3 με 4 εβδομάδες το διάστημα απουσίας του Σουηδού Εξτρέμ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους κίτρινους, Ικόαμε στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Ράσιτς στο 35. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον κόσμο των Ασπρόμαυρων να εξαφανίζει τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στη φιλική νίκη 3-0 επί της MK Dons. Μάλιστα, ο Έλληνας Εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. Τις διαπραγματεύσεις με τον Βινίσιος για την ανανέωση του συμβολέου του αναμένεται να ξεκινήσει η Real Madrid στα 20 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεις του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 η ώρα. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Τι θες Νικό, δώσουμε μισό λεπτάκι.
1: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το ανεπανάληπτο το οποίο έγινε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, τι νομίζεις? Επιβάλλεται.
1: Τι ήταν αυτό? Έχεις καταλάβει, Γιώργο φίλε μου, ότι αυτό το, αυτό το πράγμα το έχουμε ζήσει από την αντίθετη πολλές φορές?
0: Κοίτα, εσύ το έζησες στο μικρόφωνο κιόλας.
1: Ναι.
0: Η αντίδρασή σου έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί στο μικρόφωνο, είναι στον αέρα.
2: Κοίτα, επειδή με ξέρεις.
0: Η δική μου, επειδή δεν ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Και εγώ ψιλοφώναξα έξω. Το φώναξε τον γκολ.
2: Να ξέρεις, δεν πέρασε κάτι στο στούντιο.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν πέρασε, κρίμα, γιατί εντάξει. Βέβαια, ίσως και ευτυχώς που δεν πέρασε κάτι στο στούντιο, κυρίως για το τι συνέβαινε πριν τον γκολ. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, φίλοι αγροατές, όταν παίζει εθνική δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ψύχρεμοι.
2: Τουλάχιστον πόσο μάλλον ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Δεν καταφέρνουμε. Τι να κάνουμε. Ελλάδα είναι αυτή.
2: Ελλάδα. Επιτέλους έσπασε μια κατάρα μεγάλη. Μια μεγάλη κατάρα.
0: Και γι' αυτό θα έχουμε και σωστή παρέα εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε καταλάβει.
1: Εννοείται.
0: Είναι λίγο διαφορετική η σημερινή ημέρα. Λόγω και της μεγάλης επιτυχίας της εθνικής μας. Που μας κάνει όλους χαρούμενους. Θα είναι λίγο διαφορετικό το μαγκαζίνο. Θα έχουμε και λίγο ρεπορτάζ. Έτσι.
1: Θα έχουμε λίγο από όλα, αλλά
0: θα έχουμε αρκετά πράγματα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο πόλο.
1: Mm-hmm. Εννοείται.
0: Λοιπόν, 15-14 το σκορ του, το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Να το αναφέρουμε για τα πρακτικά. 5 γκολ ο Σκουμπάκης.
1: Μεγάλο.
0: Τερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Τζορτζάτος, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη εμφάνιση. Πάλι.
1: Ναι.
0: Και στον ημιτελικό. Μας έχει στείλει στον τελικό με την επεμβασάρα.
1: Ναι.
0: Και πάλι βγάζουμε άμυνα. Πάλι με άμυνα στο τέλος.
1: Θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση.
0: Ήταν λίγο η μοίρα να γίνει έτσι. Δηλαδή, έχουμε φάει δύο αποκλεισμούς. Έναν στην Ολυμπιάδα και έναν τώρα στο Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, το περασμένο καλοκαίρι. Με γκολ στην τελευταία φάση.
1: Ναι.
0: Που έχουμε φάει γκολ στην τελευταία φάση.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Δεν έπρεπε να γίνει η δικαίωση με αυτόν τον τρόπο, με άμυνα. Ναι. Να βγει επιτέλους αυτή η ρημάδα η άμυνα.
1: Και τώρα ξέρεις ότι φεύγει μια μεγάλη πίεση και από τον Θοδωρή Βλάχο και από τους παίκτες της ομάδας.
0: Προφανώς, εντάξει. Γιατί όταν έχεις παρατεταμένα τέτοιες στραβές και έχεις χάσει δύο φορές μαζεμένες, συνεχόμενες, με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει.
1: Ευελπιστώ ότι αυτές θα είναι η αρχή πολλών επιτυχιών, πολλών χρυσών μεταλλίων στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Και εύχομαι το επόμενο χρυσό της εθνικής να είναι στην Αμερική.
1: Διαφωνώ.
0: Να είναι στο Λος
1: Άντζελες.
0: Μάλλον να δούμε ένα μετάλλιο που να κυτρινίζει στο LA. Να το διορθώσω.
1: Διαφωνώ σε αυτό που λες και θα σου πω για το βίντεο απλό λόγο. Γιατί εύχεσαι να δούμε το επόμενο χρυσό στο Λος Άντζελες όταν μπορείς να ευχηθείς να έχουμε δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο που έχουμε του χρόνου στη Βουδαπέστη? Το 2027 στη Βουδαπέστη και μετά να ακολουθεί στο Λος Άντζελες.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί όχι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μάγκες, είναι άξιοι συγχαρητηρίων και πραγματικά μόνο περηφάνεια. Μόνο περηφάνεια.
0: Έρχονται και νομίζω έρχονται και πολύ ωραίες εποχές για την εθνική πόλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο, να έχεις μια καλή εκπομπή και τη συνέντευξη εγώ προσωπικά ξέρεις ότι την περιμένω με μεγάλη χαρά.
0: Θα τα πούμε εντός ολίγων λεπτών. Ολίγων λεπτών είπα, λάθος, δευτερολέπτων θα πω.

Είπαμε για το Σκουμπάκι και τον Τζορτζάτο, αλλά δεν έχουμε πει για τον Αργυρόπουλο που ναι, μεν σημείωσε 2 γκολ, δεν σημείωσε 5, ωστόσο έβαλε το κρισιμότερο. Δηλαδή αυτό το γκολ νομίζω μετράει και για 10, μην πω. Το κρισιμότερο γκολ, 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Αργυρόπουλος που έχει βάλει αδιανόητα γκολ, έβαλε άλλο ένα. Είπε γιατί όχι, ή τώρα ή ποτέ, και το έκανε.

0: Όπως είπαμε, η επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος δεν μπορούσε να μείνει έτσι, το καταλαβαίνετε. Και ακριβώς τι είπα πριν, τι σας ετοιμάζουμε. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί έχουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στον αέρα του 943 Intervention Ελλάδα Sports τον παλιόπολίστα και γενικό γραμματέα αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Κύριε Μαυρωτά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καταρχάς, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ιδίως μετά από τις 12.30 που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Θα συμφωνήσω, γιατί νομίζω όλοι οι Έλληνες είμαστε λίγο... είμαστε μάλλον πολύ καλύτερα μετά από τις 12.30.
1: Συγκλονιστικός αγώνας πρώτα απ' όλα, συγκλονιστικός τελικός, έτσι όπως πήγε. Και το τελείωμα και η κατάληξη του αγώνα ήταν νομίζω έτσι κάτι που το άξιζε το ελληνικό πόλο για δεκαετίες τώρα.
0: Θέλω αρχικά να ρωτήσω, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έρθει έτσι με άμυνα η οποία βγήκε? Γιατί τις προηγούμενες χρονιές το, πώς να το πω, το κακό ερχόταν με γκολ την τελευταία στιγμή, στη λήξη.
1: Εντάξει, ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι συνεχώς, ας το πούμε, από τη μεριά του άτυχου. Κάποια στιγμή θα είσαι και από τη μεριά του νικητή. Είναι μια συνεχής ιστορία του πέφτω και ξανασηκώνομαι. Θυμόμαστε πως είχαμε χάσει με την ομάδα αυτή άλλους τελικούς ή προκρίσεις με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η άμυνα είναι που παίζει το σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι ήταν ο σημερινός αγώνας ένας αγώνας που ανέδειξε και το χαρακτήρα των παικτών και την προσωπικότητα και την νοοτροπία του νικητή, που σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν πέρασαν οι Ούγγροι μπροστά, δεν το βάλανε κάτω, πιστεύοντας τον εαυτό του και στους συμπαίκτες τους, καταφέραν να ανταπεξέλθουν.
0: Ήθελα να ρωτήσω αρχικά τι σημαίνει αυτή η διάκριση πραγματικά για το ελληνικό πόλο και συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Γιατί το πόλο είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, έτσι.
1: Δεν είναι και πολύ οι τομείς, δεν λέω τα αθλήματα, οι τομείς παγκοσμίως σε όλους τους... σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στον αθλητισμό, στα οποία η χώρα μας μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Στον αθλητισμό, στο πόλο, είμαστε έτσι μια χώρα η οποία διεκδικεί κάθε φορά την κορυφή του κόσμου και κάθε τόσο την κατακτά και στους άντρες και στις γυναίκες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτσι πολύ περήφανοι για αυτή την ομάδα, πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά, τα αγόρια ή τα κορίτσια όταν το καταφέρουν τα κορίτσια, γιατί δείχνουν ότι η μικρή Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων με συστηματική δουλειά σε ένα άθλημα στο οποίο έχει δημιουργήσει παράδοση, σε ένα άθλημα που αντιμετωπίζει μεγαθύρια, γιατί η Ουγγαρία είναι μια ομάδα με ισχυρή παράδοση στο πόλο, η Ιταλία που κερδίσαμε χθες είναι και αυτή μια εξίσου υπερδύναμη, το Μαυροβούνιο ακόμα από τη μεγάλη σχολή της Ιουγκοσλαβίας. Κερδίσαμε στα προκριματικά στην Αλεξανδρούπολη την Ισπανία, δηλαδή αθλητικές υπερδυνάμεις, και η Ελλάδα καταφέρνει να βρίσκεται εκεί, να τους κοιτάζει στα μάτια και ενίοτε να τους κερδίζει και να ανεβαίνει στην κορυφή. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Πιστεύω ότι περνάει πολλά μηνύματα, όχι μόνο για τον αθλητικό κόσμο, αλλά για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Ποια είναι η σωστή συνταγή για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός διεθνώς.
0: Ήθελα να ρωτήσω ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει, ειδικά σε αυτή τη γενιά των αθλητών, που φαίνεται πως ανεβαίνει το επίπεδο πάρα πολύ,
1: ναι,
0: στο ελληνικό πόλο, έτσι. Όχι ότι δεν ήταν ψηλά για τα προηγούμενα χρόνια, απλά και τώρα είναι η ώρα να ξαναανέβει.
1: Εγώ είμαι της θεωρίας της σκάλας, δηλαδή ότι και η δικιά μου γενιά πάτησε στα σκαλοπάτια που βάλαν οι προηγούμενες γενιές, του Αρώνη, του Σταθάκη, του Σιταρένιου, του Γιαννόπουλου κτλ. Βάλαμε εμείς τα δικά μας σκαλοπάτια. Είχαν οι επόμενες γενιές, πατήσαν στα δικά μας, βάλαν τα δικά τους και σιγά σιγά το ελληνικό πόλο ανέβαινε. Και εκεί που πανηγυρίζαμε, ξέρω εγώ, όταν μπαίναμε στην Εξάδα το 1996 ή το 1997, για να κάνω τον παραλληλισμό με το σημερινό τελικό, ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε σε τελικό του World Cup στην Αθήνα το 1997. Είχαμε χάσει από τους Αμερικάνους, είχαμε πάρει το αργυρό μετάλλιο. Και σήμερα ήρθαν τα παιδιά και κλείσανε εκείνη την υπόθεση με το χρυσό που πήρανε στην ίδια διοργάνωση μετά από 29 χρόνια. Η νέα γενιά νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας έντεση να κάνει και το κομμάτι των διεθνών εμπειριών. Αρκετοί παίκτες παίζουν στο εξωτερικό, γίνεται πολύ καλή δουλειά ξεκινώντας από τις υποδομές. Τα παιδιά αυτά δουλεύουν και παίζουν σε εθνικές ομάδες των νέων, των εφήβων, ξεκινώντας από τους παίδες, από την ηλικία των 16 χρονών. Και επίσης έχουμε και νομίζω πολύ καλούς έτσι, προπονητές σε όλες τις κατηγορίες, από τις μικρές, τις ακαδημίες, μέχρι τις μεγάλες, μέχρι τις ομάδες της Α1 κατηγορίας. Αυτά είναι τα μυστικά και το γεγονός επίσης ότι οι Έλληνες παίκτες που βλέπουμε έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχουμε την πληθώρα των ξένων που υπάρχει σε άλλα αθλήματα, με αποτέλεσμα να έχουν τις ευκαιρίες να παίζουν σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, να κερδίζουν ευκαιρίες, να παίζουν μικροί και να αναλαμβάνουν από μικροί τις ευθύνες που έχει ο πρωταθλητισμός, και αυτό τους δίνει και εμπειρία και τους χαλιβδώνει και την οτροπία.
0: Αυτή η επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μπορεί να μεταφραστεί στο να υπάρξουν περισσότερα παιδιά, κυρίως στα νέα παιδιά, στις πισίνες?
1: Ήδη έχει. Εγώ νομίζω ότι ήδη τα τελευταία χρόνια, με την πορεία που, που έχουν κάνει οι εθνικές ομάδες διαχρονικά και διαγενειακά, έχουν καταφέρει να πείσουν τον Έλληνα γονιό ότι αξίζει να πάει το παιδί του να δοκιμάσει αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα άθλημα στο οποίο μπορεί αφενός, άμα είναι καλό, να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Αφετέρου είναι ένα άθλημα το οποίο βγάζει και καλά παιδιά, έχει ένα υγιές περιβάλλον, είναι δηλαδή ένα άθλημα στο οποίο ο γονιός μπορεί να πει ότι κάνει μια επένδυση έτσι για το παιδί του. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα άλλα αθλήματα, δεν είναι μόνο το πόλο αυτό. Απλώς θεωρώ ότι το πόλο έχει κερδίσει και δικαίως έτσι ένα καλό όνομα, μια καλή παρουσία, γιατί εκπέμπει και μια σεμνότητα. Τα παιδιά αυτά είναι έτσι, ας το πούμε, ήρεμες δυνάμεις, δεν έχουν τόσο πολύ έτσι, την προβολή που έχουν άλλα αθλήματα που καμιά φορά παίρνει το μυαλό από τους αθλητές. Και έτσι αυτή η ισορροπημένη, θα λέγαμε, εικόνα που παρουσιάζουν είναι ένας μαγνήτης για τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους στο πόλο, είτε σε αγόρια είτε σε κορίτσια.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι καλός και ακόμα, μάλλον πολύ ευτυχώς μάλλον, δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε στα υπόλοιπα αθλήματα, δυστυχώς, ναι, στα ομαδικά αθλήματα κυρίως. Γιατί ναι, πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκτοξεύσει το επίπεδο στην τοξικότητα σε άλλα αθλήματα.
1: Ναι, για το οποίο βέβαια οι αθλητές δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να αναλογιστούν άλλοι το ρόλο τους.
0: Ισχύει και κυρίως και ο κόσμος, έτσι, που, ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, κόσμος στις μεγάλες ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πρέπει ο καθένας μας, νομίζω, να κοιτάξει και ο ίδιος και τα λάθη του ίσως, προκειμένου να τα διορθώσουμε και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αρχικά, πόσο θεωρείτε ότι έχει αλλάξει το πόλο ως άθλημα σε σχέση με την εποχή στην οποία αγωνιζόσασταν? Έτσι, εντάξει, γιατί έχετε ζήσει, η αλήθεια είναι ότι έχετε ζήσει και αρκετά πράγματα, θα τα πούμε αναλυτικά κιόλας.
1: Έχουμε τώρα ένα πόλο που είναι πιο δυνατό, πιο γρήγορο, έχει πάει πιο πολύ στο physical game, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα και η τακτική, υπάρχει και το σύστημα, αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πόλο της δικής μας εποχής είναι πλέον η ταχύτητα και η δύναμη. Εγώ άμα πάω να παίξω και προπονημένο σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, σημερινό, δεν θα αντέξω ούτε 3 λεπτά, πιστεύω. Έχουν πάει πολύ, θα λέγαμε, στην ατομική φυσική κατάσταση, στην ατομική δύναμη, στην ατομική τεχνική κατάρτιση. Έχουν γίνει πολλά έτσι βήματα, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και οι κανονισμοί που αλλάζουν και το τερέν που μικραίνει και έγινε, ξέρω εγώ, 25 από 30 μέτρα, ο χρόνος της επίθεσης το έχει κάνει πιο γρήγορο, πιο θεαματικό, γι' αυτό και βλέπουμε πολύ περισσότερα γκολ. Αλλά θα εξακολουθούν να παίζουν πάντα ρόλο, είτε μιλάμε για το πόλο της δεκαετίας του 70, του 80, του 90, του 2000, του 2020, θα εξακολουθεί πάντα να παίζει ρόλο, νομίζω, η προσωπικότητα του κάθε παίκτη, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ των παίκτων, γιατί είναι ένα ομαδικό άθλημα που χρειάζεται να συνεργαστείς, να βρεις το κατάλληλο timing για τον συμπαίκτη σου να κάνεις την πάσα, να τον καλύψεις στην άμυνα. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Κύριε Μαυρωτά, το 1984, να σας πάω λίγο στην Ολυμπιάδα την πρώτη, στο LA, που θα γίνει και που θα είναι και η επόμενη, η αλήθεια είναι. Έτσι, το 28. Ναι. Ήσασταν ο νεότερος πολίστα στη διοργάνωση. Ναι.
1: Ναι.
0: Πόσο ξεχωριστό... Ακριβώς. Πόσο ξεχωριστό ήταν αυτό, κυρίως λόγω της εποχής. Τώρα βλέπουμε πολλά νέα παιδιά να μπαίνουν στα μεγάλα παιχνίδια, σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, οποιαδήποτε αθλήματα. Παλιότερο όμως αυτό, έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι δεν συνέβαινε.
1: Από μια ομάδα που δεν ήταν και πρωταγωνίστρια στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι Βουλιαγμένοι τότε ήμασταν στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση του πρωταθλήματος. Κυριαρχούσε ο Εθνικός, ο Ολυμπιακός και η Γλυφάδα. Εκεί νομίζω τα credits πηγαίνουν στον άνθρωπο που πίστεψε σε μένα και που έτσι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και που θα το χρωστάω πάντα ευγνωμοσύνη, του Χωσέ Μπράσκο Κατά, του Ισπανού προπονητή, ο οποίος είδε έτσι στο πρόσωπό μου έναν μικρό Έλληνα εστιάρτη, που ήταν ο αντίστοιχος Ισπανός θρύλος που και ο ίδιος προπονητής τον είχε αναδείξει, και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία 17 ετών να παίξω στην εθνική ομάδα και να πάω στους πρώτους μου Ολυμπιακούς αγώνες και να τρίψω την καριέρα μου στην πισίνα που παίξανε σήμερα τα παιδιά, στο Σίδνεϊ, στο Olympic Aquatic Center, το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Το συνέστημά σας, ειδικά όταν μπήκατε για πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα, στα 17 σας?
1: Εντάξει, είναι πρώτα απ' όλα, είσαι ακόμα 17 χρονών, είσαι ακόμα ένα άγουρο παιδί. Νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα εκείνη την εποχή ήταν το δέος απέναντι σε, που παίζες αντίπαλος με αθλητές που είχες τις αφήσεις στο δωμάτιό σου και που ήταν τα πρότυπά σου και τα είδωλά σου, και τώρα τους είχες στο νερό απέναντί σου και έπρεπε να τους μαρκάρεις, έπρεπε να τους ξεφύγεις. Εντάξει, είναι το, νομίζω το δέος είναι η κατάλληλη λέξη για να το περιγράψει, και θα λέγαμε η πρόκληση για ένα τέτοιο μικρό παιδί, το πώς θα καταφέρει να φτάσει τα πρότυπά του.
0: Μάλιστα. Να σας πω και σε μια ερώτηση, λόγω ότι είστε και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, έτσι. Εσείς από την μεριά σας, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα σχέδιο ώστε η επιτυχία αυτή της εθνικής να...
2: Super Sport 104. Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες, αυτό θα φας?
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Χορηγός αποστολής, Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
18: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, έφτασε χθες στην Κύπρο και πρόκειται να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 9.30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια στις 11 με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Με την κάθοδό του στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και σε ξεχωριστή συνάντηση στη συνέχεια με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να φύγει με παραδοτέα που θα αφορούν την επανάληψη των συνομιλιών που απέτυχαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το πρωί στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει διάσκεψη τύπου. Μαχαιρώματα στη Λεμεσό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων κοντά στο Τσίριο στάδιο. Όταν μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν έναν 21χρονο τραυματισμένο στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο πλαίσιο των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή εντόπισαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε επιθετικό όργανο. Το δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν το πρωί ως ύποπτοι 21χρονος και ο 15χρονος για τον τραυματισμό του ομοεθνή τους και για άλλα αδικήματα διέταξε την 8ήμερη κρατησή τους για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων. Συνελήφθη τα ξημερώματα 56χρονος κατάδικος των κεντρικών φυλακών ενώ βρισκόταν σε εγκεκριμένη άδεια εξόδου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης εστιατορίου στην Πάφο και κλοπής χρηματικού ποσού περίπου 6.000 ευρώ. Μετά τη σύλληψη του τέθηκε υποκράτηση και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προς υποκράτησης για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά από 13 ημέρες ανελέητων χτυπημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν την περασμένη νύχτα. Την ίδια ώρα όμως που οι σύμμαχοι της Τεχεράνης Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορτό, ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του. Φωνική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο. Βαν έπεσε πάνω στο πλήθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 21χρονος ισλαμικής καταγωγής και καταζητείται από τις γερμανικές αρχές.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
21: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
22: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
20: Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τρόοδους. Η θερμοκρασία γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Δεύτερο μισάωρο. Πραγματικά μακάρι να μπορούσα να μας πίεζε και ο χρόνος δυστυχώς. Να μπορούσαμε να είχαμε τον κύριο Μαυρωτά και σε αυτό το μισάωρο. Θα έχουμε ένα πραγματικά... Είχα να τον ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε ρωτήσει ακόμη περισσότερα πραγματικά. Απίστευτο αυτό που έκανε η Εθνική. Καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει την τιμητική του, γιατί όπως είπα και πριν στον Νίκο τον Κατσάτσο, το είχε η μοίρα να γίνει έτσι ίσως. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς να πω πριν συνεχίσω, να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν και λίγο η μοίρα που το ήθελε αυτό, να έρθει έτσι αυτό το χρυσό, γιατί δύο τελευταία αποκλεισμοί, χάνω και τα λόγια μου, έχουν έρθει με γκολ στην τελευταία φάση. Στην Ολυμπιάδα, στο Παρίσι, με γκολ στο δευτερόλεπτο από τους Σέρβους. Πέρσι, στη Σιγκαπούρη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Γκρου Στίβου πάλι με στραπάτσο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενώ έχουμε κάνει την ανατροπή της διοργάνωσης κανονικότατα με τους Ισπανούς, από το 6-2 το έχουμε κάνει 6-7. Νικολάκη, μη σχολιάσεις. Από 6-2 το έχουμε κάνει 7-6. Δεχόμαστε τον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και χάνουμε το... και μετά χάνουμε στα πέναλτι. Είναι κάτι, τέτοια αποκλεισμοί που πονάνε λίγο παραπάνω, αλλά ευτυχώς η δικαίωση σήμερα ήρθε, το είχε η μοίρα μάλλον να έρθει και η πρόκριση στο τελικό και το χρυσό. Με άμυνα που εν τέλει βγήκε αυτή τη φορά. Τις προηγούμενες φορές δεν βγήκε, βγήκε τώρα.

Και μακάρι φυσικά έτσι αυτό που έγινε με τους Σέρβους να έρθει η ρεβάνς και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και να έρθει και εκεί ένα μετάλλιο χρυσό κατά προτίμηση. Τίποτα, νομίζω είναι κοινώς αποδεκτό, τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Καταλαβαίνετε ότι η επιτυχία αυτή δεν μπορούσε να περάσει έτσι. Βγάλαμε τον κύριο Μαυρωτά, παλιό σπουδαίο πολίστα, αγωνίστηκε στη Βουλιαγμένη, βρέθηκε στην Εθνική Ελλάδος, ακόμα μόλις τα 17 του χρόνια αγωνίστηκε με την Εθνική Ανδρών σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο LA, στο Λος Άντζελες, που θα πάμε ξανά εκεί για την Εθνική, θα πάει ξανά εκεί η Εθνική. Δεν γίνεται να απουσιάζει αυτή η ομαδάρα από εκεί. Πήγε και αγωνίστηκε στα 17 του χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για έναν 17χρονο να βρεθεί με την αντρική ομάδα της χώρας του, της χώρας του, όχι την ομάδα του απλά, της χώρας του, σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Φυσικά στην απονομή, όπως έχετε αντιληφθεί, επικράτησε ανατριχίλα στην απονομή των χρυσών μεταλλίων και στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

και φυσικά τον εθνικό μας ύμνο τον τραγούδησαν οι πολίτες με την ψυχή τους, πραγματικά με όλη τους τη δύναμη, σε κλίμα συγκίνησης. Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά μπράβο στην εθνική ομάδα και είμαι περήφανη που υπάρχει αυτός ο αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός με τους καλύτερους αληθινούς δημοσιογράφους και θέλω να πω πολλά μπράβο στον Γιώργο από το Λονδίνο που έχει πολλά άντερα να λέει αυτές τις αλήθειες. Γεια σου, Αποστολία.

0: Είπαμε. Στο Σίδνεϊ έχει κακοκαιρία, παιδιά. Πέντε κεραυνοί έσκασαν από το χέρι του κυρίου Σκουμπάκη, του Δημήτρη Σκουμπάκη. Και φυσικά ένας δυνατότερος από το χέρι του Αργυρόπουλου, του μεγάλου Αργυρόπουλου. Για πάμε λίγο στον Νικό Γατσάτσο. Τι έγινε, Νικό?
1: Φήμες λένε ότι ήρθαν κοντά στα 2-3 πυροσβεστικά έξω από το κλειστό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ για να ζήσουν τη φωτιά που είχε προκληθεί στα δίχτυα από το Σκουμπάκι.
0: Για μια στιγμή ανησύχησες, Νικό. Αυτό δεν θα περάσει έτσι, το
1: είπαμε, είναι έκτακτο. Υπάρχουν εικόνες live, ζωντανές, έτσι.
0: Εγώ είπα κακοκαιρία. Πέντε κεραυνούς έριξε ο Σκουμπάκης και έναν πιο δυνατό Αργυρόπουλο στο τέλος.
1: Ο Δίας παίρνει συμβουλές από το Σκουμπάκι. Βασικά,
0: παιδιά, συγγνώμη, το διακομωδούμε λίγο, ναι. Αλλά η ψυχή μας πήγε στην Κούλουρη. Στην τελευταία μήνα το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πρέπει να το χαρούμε, πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Διάκριση είναι.
1: Αν ο Δίας ήταν ο πατέρας των περισσότερων θεών των Ολύμπων, ο παππούς είναι ο Σκουμπάκης.
0: Παναγία μου. Μην το συνεχίζεις, Νίκο.
1: Εντάξει, κακό χιούμορ, παιδιά. Κακό χιούμορ, τι να κάνω, τέτοιος χαρακτήρας είμαι. No offense. Δεν θέλω να προσβάλλω και να θίξω κανέναν. Ας μείνουμε στην επιτυχία της Εθνικής. Σε αυτό το έπος.
0: Ακριβώς. Στο Σίδνεϊ. Το έπος του Σίδνεϊ.
1: Ναι. Νιώθω πραγματικά μια. Πώς να το περιγράψω τώρα, ξέρεις τι νιώθω, αλλά.
0: Στη Βουδαπέστη θα είναι ωραία με το μετάλλιο για παρέα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: με το πρώτο για παρέα. Γιατί είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Εγώ σκέφτομαι μην είναι και στο LA ωραία. Και έχει και ωραία μαγαζιά το LA. Λες να πεταχτούμε το καλοκαίρι της Ολυμπιάδας.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Έχει κάτι ωραίο. Κοίτα, θες να σου πω κάτι. Βλέποντας από βιντεάκια κυρίως στο YouTube. Ναι. Το ελαφραίνω αρκετά, παιδιά, ναι. Τώρα το καταλαβαίνετε. Έχω σταμπάρει πάρα πολλά μαγαζιά για φαγητό. Καταλαβαίνετε τώρα, fast food όλα.
1: Να ρωτήσω, πλάκα. Επειδή δεν το σκέφτηκα νωρίτερα.
0: Στο LA θέλω να πάω. Εντάξει. Έχετε καταλάβει τώρα, ο κοιλιόδουλος εγώ τώρα. Αφορμή ψάχνει για να πάω να φάω.
1: Εντάξει, Γιώργο, και εσύ κοιλιόδουλος. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πάντως για το LA, επειδή έχουμε δώσει τις ευχές μας για δύο συνεχόμενα χρυσά. Πάλι διαφωνώ με τις ευχές που δώσαμε. Γιατί έχουμε και ενδιάμεσα τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο, δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες του 2028, έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν θα ήταν ωραίο ένα σερί, σαν να λέμε Ισπανία 2010.
0: Κύριε Βλάχο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε τώρα.
1: Εννοείται.
0: Προετοιμάστε τους, πάμε για τρία χρυσά.
1: Πάντως αν θέλεις με το καλό, άμα καταφέρω, που το εύχομαι πραγματικά, άμα καταφέρω και βρεθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, μπας και σε πάρω μαζί. Αν δεν έχεις θέμα.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Θα το συζητήσουμε. Το λέμε από τώρα, αλλά εντάξει, έχουμε δύο χρόνια, υπομονή. Ό,τι νεότερο προκύψει σε αυτό, εννοείται πως θα το μάθετε.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, αν και είμαστε όλοι λίγο επηρεασμένοι από την επιτυχία της επίσημης αγαπημένης.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την βόμβα που ενεργοποίησε νωρίτερα ο Λεβαδιακός. Και όταν λέω βόμβα, αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Άντριαν Σουτ. Ο 27χρονος Ρουμάνος Χαφ τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λιβαδιάς. Την είχαν προαναγγείλει αυτή τη βόμβα για, για τα γενέθλια της ομάδας. Η Βιωτή υπέγραψε ως δανεικός από την Αλαΐν ο 27χρονος Ρουμάνος Χαφ.

Είναι μια μεταγραφή, καταλαβαίνετε, είναι η ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου. Θα πρέπει, μάλλον δείχνει ο Λεβαδιακός διάθεση να ενισχυθεί πάρα πολύ, να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρσι, που η αλήθεια είναι έδειξε απίστευτη εικόνα. Ειδικά στον πρώτο γύρο μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη επίθεση στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, στην κανονική περίοδο τουλάχιστον της Λίγκας, η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, και πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που είχε κάνει.

αναγνωρίσιμο ποδοσφαιριστή. Κάτι που γίνεται αρκετές φορές. Έτσι. Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο τώρα και στα του μπάσκετ, γιατί εντάξει, μπασκετικός εδώ πέρα. Θα ακούσετε, θα πρέπει να το υποστείτε. Λοιπόν, να ξέρετε τι συμβαίνει τώρα στις υποθέσεις τουλάχιστον του μπασκετικού Ολυμπιακού όσον αφορά τον Tyler Dorsey, τον Thomas Walkup. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα σχετικά με τον Tyler Dorsey είναι λίγο, δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν υπάρχει βέβαια κάποιος λόγος ανησυχίας, είναι λίγο στάσιμο το όλο κομμάτι. Οι δύο πλευρές είναι σε επαφές, έτσι, είναι σε επαφή, σε ευθεία γραμμή πραγματικά. Έχουν θέληση και οι δύο να προχωρήσουν. Εγώ έχω πει αυτό που γνωρίζουν είναι ότι ο Dorsey δεν διαπραγματεύεται με τίποτα λιγότερο από ένα ποσό που θα έχει το 3 μπροστά, από ένα επταψήφιο ποσό που θα έχει το 3 μπροστά. Ο Ολυμπιακός έχει σκοπό να του δώσει 2,5. Το έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Λίγο πάνω ο ένας, λίγο κάτω ο άλλος. Υποθέτω γύρω στα 2,8 με 3 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι το συμβόλαιο του Ελληνοαμερικάνου Γκάρντ, που αγωνίζεται και ως νατουραλίζε στην Εθνική Ελλάδος. Για 3 ή και 4 χρόνια. Μπορεί και να είναι 3-1. Θα το δούμε αυτό, έτσι. Εν καιρό. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις δικές μου τις πληροφορίες, το πράγμα είναι σχεδόν τελειωμένο. Σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή εύκολα ή δύσκολα θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα όσον αφορά στον walk-up, υπήρξαν δύο προτάσεις από τον Ντουμπάι. Έτσι. Από την Ντουμπάι. Ο ίδιος θέλει να πάει στην Ντουμπάι, γιατί του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ωστόσο, όσο ο Ολυμπιακός τον δεσμεύει με συμβόλαιο, μπορεί να ζητήσει, και αυτό πάει και για το ότι ο Γόκαπ πήγε στην Ένωση Παικτών Ευρωλίγκας, έτσι, στην Ένωση των Αθλητών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που τον έχει δεσμευμένο με συμβόλαιο, ο point guard του Πειραιά από την Αμερική αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Αυτό τι σημαίνει? Ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει, για να τον δώσει, μπορεί να ζητήσει όποιο ποσό επιθυμεί ο ίδιος. Αν θέλει μπορεί να τον χαρίσει, αν θέλει μπορεί να ζητήσει και ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι θέμα της διοίκησης αυτό. Είναι δεδομένο φυσικά πως θα υπάρξουν συζητήσεις για ανανέωση συμβολαίου και με πολύ καλύτερες αποδοχές, έτσι.

τώρα όσον αφορά στην υπόθεση forward του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι κοιτάνε την υπόθεση την υπόθεση και του Μάριο Χεζόνια. Το έχουμε αναφέρει από το Μάιο, παιδιά. Και φυσικά υπάρχει και το και η αγορά του NBA, την οποία κοιτούν οι Πειραιώτες. Νεότερα φυσικά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα.

0: Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 3.
14: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Μεγάλη επιτυχία για αυτά τα παιδιά. Έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το Πόλο έχει υγιές περιβάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο. Δήλωσε στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος της χώρας μας, Γιώργος Μαυρωτάς. Έπος Εθνικής Ελλάδος, η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μια μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρώτος σκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ από δύο Ιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, η μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο παλιός διεθνής θερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον θερματοφύλακα και τον χαφ στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ τον Ερυθρόλευκον Άντρε Λουίζ. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τις Βόλες στο τέταρτο φιλικό της ομάδας του Μάρκο Νικόλιτς. Σέντρα στις 4, κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Σε καθοριστική φάση περνά η προσπάθεια του Δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαρά για την απόκτηση του 27χρονου διανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα την Τουρκία. Στην Αλσαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κράτης στόπερ του Παναθηναϊκού, την Γετβάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση ο αναποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρωτοφιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους κίτρινους, η Κουαμέ στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφι ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπίεδρα για διαιτές συμβόλαιο. Πανικός με τα ειστήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν και τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστα Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Χρήστο Τζόλης ήταν θαυμάσιος στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ στο φιλικό εναντίον της Μίλτον και Ντόνς. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε και μία assist στον Νέλσον για το 1-0 των κανονιέριδων. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βραζιλιάνος Βινίσιους για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Παρίσι Σεζερμέν Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκεί. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα το οποίο διάβασα από το φίλο μας τον Ιαν. Πολύ λίγοι δημοσιογράφοι όπως εσείς και μάλιστα με πιτσιρικάδες έχουν τέτοιο πάθος με τις εθνικές μας ομάδες. Πιστέψτε με ρε φιλαράκι, αν κρίνω από εσάς, υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πατρίδα. Και μη μασάτε σε τίποτα. Και όσο νούπο όλοι στις κάλπες, ονοώ νοήτω την αγάπη μου Ιαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ιαν για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι πως με την εθνική ομάδα πάντα είμαστε λίγο παραπάνω δεμένοι. Και νομίζω αυτό είναι και το απόλυτα λογικό.

Να πούμε επίσης πως αυτό το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής είναι το 19ο στις πισίνες. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε, έτσι. Έχει πάρει, είναι το 19ο μετάλλιο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι το πρώτο χρυσό, 5 ασημένια έχει η Εθνική μας και 13 χάλκινα μετάλλια. Είναι το πρώτο χρυσό, μετά τα 5 ασημένια και τα 13 χάλκινα ήταν η ώρα νομίζω να έρθει και το χρυσό. Είχε το μετάλλιο, έπρεπε να το κάνει να κυτρινίζει λίγο.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Μάνος Ταραμόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε... και εγώ, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτ Σπορτς. Καταρχήν πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Ελλάδος, στην εθνική ομάδα των Ανδρών του Πόλο, που κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Κυριάκο τον Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο, τον Παυλή, τον προπονητή και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την εντυπωσιακή, την σπουδαία, τη μεγάλη νίκη της εθνικής Ελλάδος, έτσι.
0: Μάνο, μία μόνο λεπτομέρεια. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι ο προπονητής της εθνικής Ανδρών.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος.
0: Φέραμε επιτέλους ένα χρυσό μετάλλιο, το οποίο η αλήθεια είναι το άξιζε πολλά χρόνια πριν η εθνική.
1: Μα η εθνική ομάδα του Πόλο είναι η κορυφαία, έτσι, σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μακράν του δεύτερου.
0: Και όχι μόνο, έτσι, εντάξει, έχουμε ζήσει, η αλήθεια είναι και φρέσκες οι δύο στραβές εντός αγωγικών που έχουμε πάθει σε Ολυμπιάδα και Παγκόσμιο Σιγκαπούρης.
1: Δεν είναι στραβές το να μην είναι πρώτος, να είναι δεύτερος ή τρίτος. Δεν είναι αποτυχία. Αυτό το έχουμε στην Ελλάδα.
0: Προφανώς.
1: Απλώς στραβά.
0: Απλώς είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ΙΤΑ σε αυτές τις διοργανώσεις που είναι. Ναι, δυστυχώς δεν είναι πάντα στο χέρι μας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι. Είναι δεδομένο πως ο δρόμος αυτός δεν είναι στρωμένος που λέμε με ροδοπέταλα για να πάρει την κούπα.
1: Έτσι,
0: και το χρυσό. Θα έρθει και στραβή. Δυστυχώς είχαν έρθει δύο άτυχες.
1: Ναι,
0: εννοείται. Εννοείται. Δυστυχώς είχαν έρθει δύο άτυχες στιγμές με δύο γκολ που είχε δεχτεί η εθνική στη λήξη των παιχνιδιών. Έτσι.
1: Μπράβο στην εθνική Ελλάδος τώρα.
0: Αυτό. Πέρασαν αυτά. Πήραμε επιτέλους αυτό που αξίζαμε.
1: Ναι, καλά. Η εθνική Ελλάδος το άξιζε, έτσι δεν το αξίζαμε εμείς. Μην μπερδευόμαστε.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό.
1: Η εθνική της Ελλάδος δεν είναι ούτε εμένα ούτε εσένα. Γιατί το έχουμε μπερδέψει λίγο στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον Βινίσιους, όπου η διοίκηση της Real Madrid του έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, όμως ο Βινίσιους για να νέο στο συμβόλαιο του, γιατί καραδοκεί και η Άρσεναλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, που θέλει να αποκτήσει ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο όνομα στην επίθεσή της. Ο Βινίσιους θέλει τουλάχιστον ετήσιες αποδοχές 20 εκατομμυρίων με 25 εκατομμυρίων το χρόνο. Τώρα να δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει, γιατί η Ρεάλ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της μετά την αποτυχία να πάρει τον Μάικλ Ολίσε. Η διοίκηση της Μπάγερ που έχει συμβόλαιο μαζί του δεν δέχεται να τον παραχωρήσει τουλάχιστον φέτος, οπότε ο Ολίσε θα παραμείνει στην Μπάγερ. Έτσι λοιπόν η διοίκηση των Λευκών, των Μπλάνκος, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς τον Αφρικανό μεσοεπιθετικό από την ακτή Ελεφαντοστού, τον Άσο της Λειψίας, το Γιωάν Ντίο Μαντέ. Έχει στείλει μάλιστα και δύο ανθρώπους της στη Λειψία. Έχουν συμφωνήσει τα βασικά πράγματα. Τώρα νομίζω με ένα ποσό 100 μέχρι 120 εκατομμύρια η Ρεάλ θα εντάξει το έψυχο δυναμικό της στον Ντίο Μαντέ, ο οποίος, θα θυμίσουμε, προφορικά είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση Paris Saint-Germain, αλλά για να ενταχθεί στην πρωταλήτρια Ευρώπη το καλοκαίρι του 27. Έτσι λοιπόν, επειδή η Real Madrid και ο Φλωρεντίνο Πέρε θέλουν να πάρουν τώρα τον ποδοσφαιριστή, γι' αυτό έστειλε δύο συνεργάτες του, συμφώνησαν σχεδόν σε όλα και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη του Ντίο Μαντέ στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Τώρα, να δούμε ότι μέχρι τώρα οι πιο σημαντικές μεταγραφές. Εντάξει, πάντα τα περισσότερα χρήματα δίνουν οι ομάδες Premier League που έχουν τα πιο ακριβά τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι λογικό αυτό. Αλλά βεβαίως εδώ πρέπει να τονίσουμε και τ' άλλο, ότι οι ομάδες Premier League εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό από τους ξένους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας από το 1966 και μετά φέτος κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στους αγγλικούς συλλόγους, οι καλύτεροι τους, αν το δούμε και έτσι, είναι ξένοι. Λοιπόν.
0: Και να προσθέσω επίσης ότι περισσότερες φορές που η αγγλική ομάδα είτε παίρνει κάποιο Champions League παράδειγμα, είτε κάνει το βήμα παραπάνω, οφείλεται σε ξένο ποδοσφαιριστή, όχι σε Άγγλο.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι. Λοιπόν. Σε μία Άγγλο ποδοσφαιριστή, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ξένοι ποδοσφαιριστές. Ξένοι είναι ξένοι. Δηλαδή, αν δούμε κάθε ομάδα, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι ξένοι, δεν είναι Άγγλοι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ποιες είναι οι μεταγραφές οι πιο μέχρι τώρα που έχουν κάνει οι αγγλικές ομάδες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι μεταγραφές λήγουν 31 Αυγούστου, άρα υπάρχει ακόμα πάρα πολύς δρόμος μπροστά και για τις ελληνικές ομάδες εννοείται, που αυτή την εβδομάδα έχουν να δώσουν τα δεύτερα παιχνίδια ο Μεν Πάου στο Europa League απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου, έτσι, την οποία την έχει νικήσει την πρώτη φορά στην Πολωνία. Στο The Conference ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί την νίκη του που πέτυχε στην Ουγγαρία επί της Πάξη. Τώρα, την πιο ακριβή μεταγραφή μέχρι τώρα, για φέτος εννοούμε πάντα, την έχει προγραμματοποιήσει η Manchester City, η οποία έχει δώσει 135 εκατομμύρια στη Nottingham Forest και έχει πάρει το διεθνή Άγγλο, το κεντρικό μέσο της Nottingham Forest, τον Elliot Anderson, που τον είδαμε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ένα από τους καλύτερους της ομάδας του Thomas Tuchel. Επίσης, 108 εκατομμύρια έχει δώσει η Tottenham, που και αυτή φέτος με προπονητή τον Ιταλό De Zerbi και έχει βοήθεια από την διοίκηση, οικονομική βοήθεια εννοείται. Πήρε με 108 εκατομμύρια ένα από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, όσους έχει αυτή την εποχή το Ιταλικό ποδόσφαιρο, έτσι, ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται εδώ και λίγα χρόνια στην Αγγλία, στην Newcastle, τον Σάντρο Τονάλι. Επίσης, άλλη έτσι δυνατή μεταγραφή είναι τα 55 εκατομμύρια που έδωσε η Real Madrid στην Chelsea για να πάρει τον Μάρκο Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια βεβαίως κανονικά δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πουθενά με αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει προ 20 ημέρου, έτσι. Επίσης έχουμε τα 57 εκατομμύρια που έδωσε η Chelsea και σχεδόν έκλεψε μέσα από τα χέρια της Ίντερ τον δεξιό μπακ χαφ της Αταλάντα, τον Μάρκο Παλέστρα. Είχε συμφωνήσει σε όλους τους όρους προχωρικά βεβαίως ο Παλέστρα και η Αταλάντα, όμως μπήκε η Λοδρέζικη ομάδα, έκανε πιο ισχυρή πρόταση. Έτσι λοιπόν ο Παλέστρα αντί να πάει στο Μιλάνο πήγε στο Λονδίνο. Επίσης έχουμε την Αλ Χιλάλ, η οποία με 64,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την West Ham τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, τον Ολλανδό που τον είδαμε και αυτόν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης είδαμε την Μπάγερ Μονάχου που πήρε από την Αϊτχόβεν τον πολύ καλό μαροκινό μεσοεπιθετικό τον Ισμαήλ Σαϊμπάρι, έτσι. Έχουμε την Άστον Βίλα που ναι μεν έχασε τον Τίλεμανς, ο οποίος με 41 εκατομμύρια έφυγε από το Βίλα Πάρκ, πήγε στο Old Trafford, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Manchester United. Η Άστον Βίλα λοιπόν έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ και πήρε από τη Φράιμπουργκ το νέο αστέρι του ελβετικού ποδοσφαίρου που και αυτόν τον είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Γιωάν Μαντζαμπί, έναν εξαίσιο φορ που το μέλλον είναι δικό του. Επίσης είχαμε την Brighton που ενίσχυσε και τα μετόπιστέν της, έδωσε 54 εκατομμύρια ευρώ στην Τότεναμ και πήρε τον στόπερ, τον Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος πέρσι ήταν δανεικός και έπαιζε στη Bundesliga με τη φανέλα του Αμβούργου. Επίσης, με 99 εκατομμύρια η Τότεναμ πήρε τον Πορτογάλο χαφ της υποβιβασμένης West Ham, τον Ματέους Φερνάντες. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ντίνο το Μαυροπάνο, για οποίος είχε προφορική επαφή με την Μπορούσια Ντόρτμουντ αλλά και τη Στουτγκάρδη. Όπως επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Βόλσμπουργκ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που η Βόλσμπουργκ που εβάστηκε αυτή. Στη Γερμανία βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι αν δεν έχει βάλει όρο ο ποδοσφαιριστής στο συμβόλαιό του ότι αν υποβαστεί η ομάδα του θα συνεχίσει να παίρνει τα χρήματα που έπαιρνε στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, τότε αυτομάτως ο μισθός του πέφτει κατά 35%. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν ο Κουλιεράκης το γνώριζε αυτό και έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του ή ζητήσει να φύγει από τη γερμανική ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Επίσης, Με 50 εκατομμύρια ευρώ η Bayern πήρε το διεθνή αριστερό back half της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, τον Nathaniel Brown, που και αυτός έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο. Με 40 εκατομμύρια βεβαίως έχουμε τον Χρήστο τον Τζόλι, έτσι, που χθες έπαιξε στο φιλικό παιχνίδι το ανεπίσημο, όπου είχε και μια assist που η ομάδα, η νέα του ομάδα, η Arsenal, έδωσε στην Μπρούγκε 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή εντός και εκτός συνόρων, έτσι. Μέχρι πρότινος το ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή ήταν τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολη όταν πήρε τον Κώστα Μανολά από την Ρώμα, και μετά τα 35 εκατομμύρια που είχε δώσει η Μπράιτον για να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Πάπη τον Κοστούλα.
0: Και να πούμε έτσι σε αυτό το σημείο ότι ο Τζόλις μπήκε και με άγριες διαθέσεις στα φιλικά της Άρσεναλ, έτσι.
1: Με το καλημέρα μπήκε στα βαθιά.
0: Και όχι μόνο, και έδειξε και πολύ καλά στοιχεία από ό,τι φάνηκε. Γιατί έδωσε μια assist στον Νέλσον για το 1-0 στο φιλικό τώρα της Άρσεναλ με την MK Dons. Και είχε δώσει και πιο πριν μια ακόμη assist. Έτσι. Είχε δώσει και άλλη μια assist. Που βέβαια ο Νέλσον δεν την έκανε γκολ για να μετρήσει ο Σασίς.
1: Δεν την μετέτρεψε γκολ, ναι. Δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Εντάξει. Βέβαια η assist είναι όταν κατά βάση ο παρεβάλλει που λέμε. Θα δούμε τώρα. Εντάξει,
0: αλήθεια
1: είναι. Το παιχνίδι του Χρήστου του Τζόλι. Εντάξει, ακόμα έχει δρόμο μπροστά του. Μακάρι να μπορέσει να καταφέρει να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα των κανονιέρδων που καλούνται να επηρεαστούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας και φιναλίστ βεβαίως του Champions League. Επίσης η Tottenham μάλλον έδωσε 60 εκατομμύρια στην Brighton και πήρε τον στόπερ τον Γιάν Πάουλ Χέκε, άρα είναι πολύ πιθανό ο Κριστιάν Ρομέρο, διεθνής Αργεντινός και αρχηγός των Σπυρουνιών, να μετακινηθεί αυτό το καλοκαίρι σε κάποια άλλη ομάδα. Θα δούμε. Έχουμε επίσης τη Λίβερπουλ που έδωσε 40 εκατομμύρια στην Οσασούνα, την ομάδα της Παμπλώνα, και πήρε τον Βίκτορ Μουνιόθ, έναν ποδοσφαιριστή που είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε επίσης την Manchester United που πήρε από την Chelsea τον κεντρικό χαφ της λονδρέζικης ομάδας των Βραζιλιάνων, τον Αντρέι Σάντος, με 56,3 εκατομμύρια. Έχουμε την Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι έχουν αρκετά λεφτά, το δείχνουν πάντα σε κάθε μεταγραφικό βαζάρι. Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν έδωσε 59 εκατομμύρια στη γαλλική τη Μαρσέη και πήρε τον Μέισον Γκρίγουντ, ένα σπουδαίο ταλέντο, ο οποίος βέβαια όταν είχε ξεκινήσει στη Manchester United το μυαλό του ακόμα δεν είχε πήξει, εν πάση περιπτώσει έκανε αρκετά λάθη, ας ελπίσουμε να τα έχει αφήσει πίσω του. Ιδάλλως θα πάει χαμένο και το ταλέντο του. Επίσης έχουμε την Newcastle που έδωσε 50 εκατομμύρια στη Hoffenheim και πήρε τον αριστερό εξτρέμ τον Μαντουζάμα Τουρέ, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα. Η Aston Villa πήρε από την υποβασμένη Wolves στον Πορτογάλο Ζωά Γκόμες με 40 εκατομμύρια. Και βεβαίως έχουμε αρκετά χρήματα που θα δοθούν και τις προσεχείς ημέρες, έτσι, από όλες τις ομάδες. Εντάξει, τα περισσότερα τα δίνουν πάντα οι ομάδες της Premier League. Μέχρι τώρα έχουν δώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβήκαν στη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τα άλλα πρωταθλήματα. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έχουμε τον Μπαρκολά που δεν δείχνει διατεθειμένος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, ή τουλάχιστον η πρόταση που του έχει κάνει η Paris Saint-Germain για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν δείχνει ενθουσιασμένος ο 23χρονος διεθνής Γάλλος εξτρέμ, οπότε η Liverpool που τον έχει στο μάτι γιατί θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ ενδεχομένως να κάνει κρούση προς τον Μπαρκολά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
6: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
7: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
8: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την Ελλάδα Sports 94,3.
12: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
13: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
12: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
14: Ληστεία, το πορτοφόλι.
15: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
12: Μην είναι άνθρωπος.
16: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
17: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τσάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Τον οποίο ακούσατε να εκδηλώνεται στο μικρόφωνο, στον γκολ της Εθνικής, που μας έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Νικολάκη, λες να την ανεβάσουμε στα social media την αντίδραση? Το σκέφτεσαι? Σε βλέπω.
1: Να ξέρεις, το έχω κόψει. Έχω κόψει το κομμάτι.
0: Να ξέρετε πάντως το ηχητικό, ίσως και να ανέβει, θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Θα γίνει μια σύσκεψη πρώτα εκεί πέρα και θα...
0: Ακριβώς, ακριβώς.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω μηνύματα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο μεγαλύτερος goalkeeper που πέρασε από τον Ολυμπιακό, έχει απόλυτο δίκιο, επειδή έχω κάποια εμπειρία από δομική προσωπογραφία και εξέλιξη χαρακτήρα λόγω επαγγέλματος. Υπομεταγραφή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είναι ψυχρός στις αποφάσεις του και ας προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Ο φίλος μας ο Ιαν το στέλνει αυτό το μήνυμα, αναφερόμενο στην μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Τζόρνταν Κάιλ στέλνει ένα μήνυμα: καλησπέρα σας. Τη γνώμη σας για τον Ρέμο Φρόιλερ της Μπολόνια, ενός παίκτη που γράφεται για ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Φίλε Τζόρνταν, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός, ναι, και παρακολουθεί, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα, παρακολουθεί την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ. Μιλάμε για ένα παίκτη αρκετά ποιοτικό. Χαφ, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο χώρο του κέντρου. Φυσικά, ειδικό σε αυτά, νομίζω είναι περισσότερο ο Κώστας Σαμοδράκης, που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ξέρει γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός. Στο μεταξύ, μετά την λήξη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος μίλησε σε ελληνικό μέσο, στον Καζέτα μίλησε, το λέμε ανοιχτά. Δεν ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, αλλά μίλησε για την κατάκτηση της εθνικής, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Είπε πως και τα τρία παιχνίδια τα έζησα με πολλή αγωνία και ένταση. Τα παιδιά έδειξαν από τον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο πόσο ήθελαν αυτό το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η ομάδα έχει στη σύνθεσή της παιδιά που καθένας ξεχωριστά μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, και αυτό το είδαμε και στον ημιτελικό με την Ιταλία και σήμερα με την Ουγγαρία.

Σημασία έχει πως έσπασε η κατάρα των χαμένων τελικών και αυτό το χρυσό μετάλλιο να είναι η αρχή ανάλογων επιτυχιών από την επόμενη χρονιά με το World Cup που δίνει πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του καλοκαιριού στη Βουδαπέστη. Μπαίνουμε στη διαδικασία πρόκρισης για το Los Angeles. Αυτό ανέφερε ο Ντίνος Γεννηδουνιάς.

Η Εθνική Ελλάδος αύριο Δευτέρα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής από την Αυστραλία. Και φυσικά νομίζω πρέπει να την αναφέρουμε λεπτομερώς αυτή τη χρυσή αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζορτζάτος, Ζανής Αλεφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Κουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Μαζί τους πάμε και στο προπονητικό και τεχνικό team του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, ο άμεσος συνεργάτης του Τάσος Χίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλιάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος και η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα. Είπαμε αύριο Δευτέρα θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Ελλάδα κατά τις 12:25 το μεσημέρι.

0: Να πούμε πως τα συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος Πόλο έχει στείλει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Θα πούμε λίγο τα δύο λόγια που έχει πει. Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η Εθνική Ελλάδος Πόλο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, πρώην πολύ στα σπουδαίο υδατοσφαιριστή και πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας αρχικά.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Είμαστε, νομίζω, είμαι πολύ χαρούμενος καταρχάς που είστε εδώ. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε μετά από αυτή την επιτυχία. Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι επιτυχία, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήρθε και κάποια στιγμή το χρυσό το οποίο μας έλειπε από τη συλλογή μας. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην τεχνική μας ηγεσία και στους αθλητές μας. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο διεθνές παγκόσμιο. Στην παγκόσμια ιδιοσφαίριση. Μας έλειπε το χρυσό, αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρχε άγχος για να το πάρουμε. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η επιτυχία θα ανοίξει και άλλους δρόμους επιτυχιών για αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αθλητικό περιβάλλον. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους όσους προσπαθούν να βοηθήσουν αυτή την ομάδα, τους οποίους και ευχαριστώ έναν ένα ξεχωριστά και όλους μαζί, και ελπίζω και εύχομαι το μέλλον να είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ήθελα να ρωτήσω αρχικά ποιο μάλλον είναι το στοιχείο που βλέπετε ότι ξεχωρίζει σε αυτή τη γενιά αθλητών.
1: Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρή να παίζουν μαζί. Έχουν αγάπη μεγάλη για την εθνική ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κρατήστε το σας παρακαλώ πολύ αυτό, γιατί τους τιμά αυτή η αγάπη που έχουν για το εθνόσημο και για την εθνική μας ομάδα. Και είναι και αχόρταγοι, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, στο να πάνε ακόμα καλύτερα. Εμείς σαν Ομοσπονδία προφανώς και στο βαθμό που μπορούμε θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Από και πέρα αυτό το χρυσό μετάλλιο μας δίνει ελπίδες για κάτι καλύτερο στην πορεία και προς αυτή την κατεύθυνση θα πορευτούμε, όχι όμως καβαλημένοι, όχι αλαζόνες, αλλά με το σωστό πρόγραμμα που έχουμε. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω εφόσον μας δοθεί αυτή η ευκαιρία.
0: Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε υπάρξει και αθλητής εθνικής ομάδας υδατοσφαίρησης και έχετε συμμετέχει και σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Για αρκετά χρόνια.
0: Για αρκετά χρόνια και πραγματικά είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για τέσσερις Ολυμπιάδες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Σας διακόπτω, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερη στιγμή αυτή, γιατί είναι ένα μετάλλιο το οποίο έλειπε την τροποθήκη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και νομίζω ότι έφυγε ένας κακός δαίμονας από πάνω μας και θέλω να πιστεύω ότι είναι η αρχή μιας καλύτερης πορείας για την εθνική μας ομάδα.
0: Πραγματικά, και όχι μόνο αυτό, ήθελα και να το πω γιατί επί της προεδρίας σας στην Κολυμβητική Ομοσπονδία βλέπουμε πράγματα που γίνονται τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορούμε να αναβαθμίσουμε το όλο άθλημα και γενικότερα το επίπεδο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μεράκι, υπάρχει αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό. Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον αθλητισμό. Είμαστε κοντά στους αθλητές και στους προπονητές μας, όχι μόνο στην υδατοσφαιρίση, αλλά σε όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Υπάρχει σωστός προγραμματισμός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε, κοιτάμε με πολύ έτσι φιδό και με σωστή αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων. Επαναλαμβάνω, στον βαθμό που μπορούμε. Και βέβαια έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας πιστεύουν, μας στηρίζουν, ιδιώτες, χορηγοί. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό σε μια πορεία η οποία ξεκίνησε χωρίς καλά-καλά να μας ξέρουν. Αλλά πλέον νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει μπει στον δρόμο και ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που μας βοηθάνε σε όλα μας τα σπορ ότι αυτή η βοήθεια πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Και για μένα αυτό είναι το χρυσό μετάλλιο το οποίο παίρνει η διοίκηση της Ομοσπονδίας.
2: Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω κιόλας, έτσι, για το κολυμβητήριο, να πάμε και λίγο στο κολυμβητήριο, στο Ζάπιο. Τι θα γίνει καταρχάς για να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των αγώνων, ήθελα να ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε κολυμβητήριο γίνεται στην Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά κολυμβητήρια έχουν προγραμματιστεί και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τους. Νομίζω θα δώσει μεγάλη όθηση στην Κολυμβητική Ομοσπονδία αλλά και σε όλα τα σπορ τα οποία καλλιεργούμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο, το οποίο γίνεται με την ευγενική χορηγία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στον προγραμματισμό μας. Θα μας απαλλάξει, αν θέλετε, από το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρα πολλά κολυμπητήρια. Ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, ίσως ιδιαίτερο, αλλά είναι τόσα πολλά τα παιδιά πλέον και τόσοι πολλοί σύλλογοι που ασχολούνται με την ελληνική κολύμβηση, που οποιοδήποτε κολυμπητήριο έρθει προς χρήση μας λύνει τα χέρια. Ξέρετε κάτι, μου δίνετε ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε 26 εθνικές ομάδες εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση αλλά και την σωστή προπόνηση των αθλητών μας. Καταλαβαίνετε επομένως ότι το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, το οποίο ευελπιστώ να χρησιμοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, και εννοώ ότι θα δοθεί προς χρήση των εθνικών μας ομάδων, θα μας απαλλάξει έτσι από ένα βάρος που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε, στο να βρούμε κολυμβητήριο για τη σωστή προπόνηση των αθλητών μας. Δεν θέλω όμως αυτό να ακουστεί λίγο παράξενα, αλλά γιατί ήδη έχουμε αρκετή βοήθεια και θα ήταν αχαριστία από τη δικιά μου την πλευρά να πω ότι δεν έχουμε τη βοήθεια που μας αναλογεί από γενικώς την πολιτεία. Και όταν λέω πολιτεία, εννοώ και τόσο από το Υπουργείο Αθλητισμού όσο και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και ευελπιστώ πολύ σύντομα να έχουμε και από την περιφέρεια Αττικής.
2: Και βλέπετε ότι η συνεργασία σας είναι και πάρα πολύ καλή με τους συγκεκριμένους φορείς.
1: Να σας πω κάτι. Είπατε και προηγουμένως ότι ήμουν αθλητής σε ομαδικό άθλημα. Προφανώς, και όταν είσαι προέρχεσαι από ένα ομαδικό άθλημα, έχεις μάθει να συνεργάζεσαι. Γιατί διαφορετικά αθλητής σε ομαδικό άθλημα. Προφανώς, και όταν είσαι προέρχεσαι από ένα ομαδικό άθλημα, έχεις μάθει να συνεργάζεσαι. Γιατί διαφορετικά

0: δουλεύει όλη η Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, τα οποία τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν ήταν τα σωματεία μας δεν θα βγάζαμε αθλητές. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιτυχιών της Πολυβητικής Ομοσπονδίας οφείλεται και στα σωματεία μας, τα οποία εργάζονται κάποιες φορές και με αντίξωες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα είναι καλό.
1: Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρίως όσον αφορά τον τελικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο σταθμό και γενικότερα, νομίζω όλοι οι Έλληνες που τον είδαν τον ζήσανε στα άκρα. Ήταν και τελικός που κρίθηκε στην τελευταία άμυνα, έτσι.
0: Συνήθως οι τελικοί έτσι είναι, κρίνονται στο τέλος. Μας ευνοείται κάποια φορά.
1: Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλω να ρωτήσω ήταν ίσως και θέλημα λίγο της μοίρας να έρθει το μετάλλιο με την τελευταία άμυνα. Θέλω να πω ότι έχουμε ζήσει δύο αποκλεισμούς δεχόμενοι γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έτσι. Και παραπάνω, αλλά έχουμε ζήσει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς ζήσαμε, ας πούμε, τους δύο τελευταίους στη Σιγκάπουρη και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Από Σερβία και Ισπανία με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς έτσι, αλλά θα ήθελα να πω ότι εκεί είναι και η ομορφιά του αθλητισμού. Εκεί είναι και αυτό που όλοι αγαπάμε, δηλαδή η τελευταία στιγμή που άλλες φορές είναι προς την θετική κατεύθυνση, άλλες φορές προς την αρνητική. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε προς την αρνητική κατεύθυνση. Κάποια στιγμή θα έσταζε το ρόδι και ελπίζω αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, να μας οδηγήσει σε καινούργιες επιτυχίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να τα αφήνεις όλα στη μοίρα του. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά, προγραμματισμένα, να έχεις σχέδιο. Διαφορετικά δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα με βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σε βοηθήσει όταν και εσύ είσαι ο σωστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε για αυτή την ομάδα, γιατί ξέρετε, έχουμε καταπληκτικά παιδιά και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας σε όλα τα σπορ που έχουμε και καλλιεργούμε εμείς στην Πολυβητική Ομοσπονδία, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον.
1: Ωραία. Κύριε Γερνόπουλε, όπως είχα αναφέρει πιο πριν που μίλησα και με τον κύριο Μαυρωτά, του το είπα και του ίδιου, θα το πω και σε εσάς, έτσι. Επιφυλάσσομαι πολύ σύντομα, γιατί δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Επιφυλάσσομαι πραγματικά να βρεθούμε από κοντά και να κάνουμε μια ίσως και πιο, όχι ίσως, πολύ μεγαλύτερη συνέντευξη από αυτή που πραγματοποίησαμε σήμερα. Έτσι, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Φέρνει τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα και νομίζω είναι κρίμα να μην το αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι και λίγο έτσι παράξενο που μια χώρα μικρή σε σχέση με το παγκόσμιο γίνεσθε όπως η Ελλάδα να παρουσιάζει τόσο μεγάλους σε αξία και σε αθλητική ικανότητα αθλητές. Αυτό σημαίνει πολλά για την πατρίδα μας, σημαίνει πολλά για τα παιδιά, για μας, για όλους μας, και είναι μια περιουσία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία. Επιφυλάσσομαι, όπως είπα, να τα ξαναπούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως, θα χαιρετίζω τον Σίδνεϊ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά
3: μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία.

0: μνημεία. Θες σταθερά, σταθερή μνημεία χρέωση, χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Super Sport 104.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για τη χώρα. Τους τιμάει μεγάλη αγάπη για την εθνική ομάδα. Εκεί είναι η ομορφιά του αθλητισμού, δήλωσε στον αέρα του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον, προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο, δήλωσε ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έπος της Εθνικής Ελλάδος. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρωτοσκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. Από 2 η Γιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, η μεταγραφή στη Χαλ. Μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ξαφνικά, ανέφερε ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης στο Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον χαφ στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Ερυθρόλευκων σύμφωνα με κρατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1. Σε καθοριστική φάση περνάει προσπάθεια του δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του 27χρονου Δανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα την Τουρκία. Στην Αλσαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού Τιμ Γιέντβαϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος θα ανάψει, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την ενεργό δράση ο νεοαποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρε για τους κίτρινους Ικουάμε στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφη ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπίεδρα για διαιτές συμβόλαιο. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στον Νάσβιλ, τον είπα. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν θαυμάσιος στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Arsenal στο φιλικό εναντίον της Μίλτον Κέιντονς. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε και ασίστ στον Νέλσον για το 1-0 των Κανονιέριδων. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Real Madrid ο Βραζιλιάνος Βινίσιος για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain Bartley Barcola δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Liverpool καραδοκεί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026, τα 26άρια παίζουν σήμερα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Όλοι μας βέβαια είμαστε τρεις ευτυχισμένοι για την πρωτιά στον κόσμο που κατέκτησε νίκη πόλου ανδρών, το δικαιούταν και τις προηγούμενες φορές ήρθε η δικαίωση και νομίζω ότι τώρα που έγινε η αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Συγχαρητήρια και πάλι, αυτά τα παιδιά μας έκαναν υπερήφανος και ο coach ο Θοδωρής ο Βλάχος που πίστεψε σε αυτούς τους παίκτες. Και η Κολυμπητική Ομοσπονδία, όλοι αυτοί που έκαναν όλη την τρομερή αυτή δουλειά, οργανωμένα έφτασαν στην κορυφή του κόσμου δίκαια. Θα μπορούσε να έχει γίνει και πιο πριν αυτό. Αλλά να που ήρθε η δικαίωση.

Να πω ότι μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Της ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφές και τα όποια κενά έχουν παρουσιαστεί. Η εντεκάδα της ΑΕΚ σε αυτό το μάτς από τον Μάρκο Νίκολης, που έχει ρίξει όλα, όπως λέμε, τα βαριά χαρτιά. Μπρινιόλι, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα, Κάιρινεν, Μάριν, Ζουπκοφ, Κοϊτά, ο Γιώβης και ο Βάργκα.

στο 7ο λεπτό το μάτς, είναι στο 0-0 χωρίς καμία μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Ο Θωμάς 300 παραμένει εκτός αποστολής φυσικά μέχρι να επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του και που τον ταλαιπωρεί από το φινάλι της σεζόν. Ενώ το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος Αλεξίου προπονείται με δεμένο το πόδι λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει και ο Καλοσκάμης. Η κατάστασή του πάντως δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Να υπενθυμίσουμε ότι 12 Αυγούστου έχει να δώσει και το τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφι. Για τους φίλους που έχουν βγει από τώρα στα τηλέφωνα και ρωτάνε τηλέφωνα, θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά, παιδιά, έτσι για να πάρετε κι εσείς κάποιες ανάσες, να γευματίσετε ακούγοντας εμάς βέβαια, να κάνετε το μπάνιο σας στη θάλασσα, να είστε προετοιμασμένοι. Ένας φίλος, ο Κώστας από την Ανθούπολη, σχετικά με ένα μήνυμα λέει, που είχε σταλεί χτες που αναφερόταν σε κοκκινογούλια, δεν είναι λέει βριστικό. Τα κοκκινογούλια λέει είναι τα παντζάρια.

Και κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ γήπεδο χειροκροτούν τις καλές ενέργειες των παιχνών της Ένωσης. Το μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έτσι παιδιά, τα είπαμε τηλέφωνα από τις 5.30 και μετά. Μέχρι τότε και σε όλο το διάστημα βέβαια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Αλλά μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε στις 5.30 και μετά για να βγείτε στον αέρα όσοι φίλοι θέλετε και όσες φίλες θέλετε. Χωρίς καμία χρέωση το Viber. Να υπενθυμίσω ότι το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πετάγεις εύκολα, όπως λέμε παιδιά, έτσι. Σίγουρα θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι και το hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια σε τρομερό περιβάλλον ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρη εκδρομή και όχι μόνο. Το hotel Ανθιδών στην Χαλκίδα. Για περισσότερα πληροφορίες εκεί μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 222 10 96 465. Και στην ουσία δεν παραλάβω στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Όπως είπαμε, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα του Ευωϊκού. Επίσης το κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης πίσω εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει πραγματικά ξεχαστή. Εγώ έχω πάει και το λέω αυτό. Στο Hotel Ανθιδών Estate Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Για περισσότερα μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465 για να κάνετε τα κουμάντα σας, να περάσετε καλά. Και μιας και μιλάμε για διακοπές, θα σας πω και τη δική μου άποψη. Όταν πας ή πάμε λοιπόν για διακοπές, πάμε για να περάσουμε ανέμελες στιγμές, στιγμές ξεκούρασης. Να πετάξουμε τα όποια βάσανα από το μυαλό μας και το κεφάλι μας και να περάσουμε ευχάριστα, όχι για να κουραστούμε. Για τις όποιες μέρες λοιπόν έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές, σκοπός είναι να ξεφύγουμε, να μην είμαστε στην καθημερινότητα. Τι εννοώ? Αν είναι να μαγειρεύετε σπίτι, να κάνετε δουλειές του σπιτιού και ό,τι κάνετε πρώτων διακοπών, δεν έχει νόημα. Αν είναι να πάτε για να κουραστείτε, τότε αυτό δυστυχώς κατά την άποψή μου δεν λέγεται διακοπές. Στις διακοπές πας για να ξεκουραστείς, όπως είπαμε, να έχεις ανέμελες στιγμές, να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, να ξεφύγεις από την κούραση, να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, να περάσεις καλά. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας κάνει τα κουμάντα σας στα οικονομικά, υπολογίζετε τις μέρες που σας φτάνει το budget που έχετε επιλέξει να κρατήσετε για τις διακοπές, προκειμένου να αποφύγετε όλα αυτά που είπα πριν, και εσείς και η γυναίκα σας και η οικογένειά σας και τα παιδιά σας, να πάτε για μπάνιο, να πιείτε το καφεδάκι σας και το χυμό έξω, να γευματίσετε έξω, να διπνίσετε έξω. Αν είναι να έχετε πάλι την ίδια αγωνία και το άγχος για να φτιάξετε πρωινό, για τα μαγειρέματα και όλα αυτά, τότε κατά την άποψή μου
μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται σκληρό αυτό που λέω, δεν είναι διακοπές αυτό, δεν ξεφεύγεις.

Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Μεταξύ άλλων, τα δύο τελευταία, το ίδιο πράγμα σχεδόν είναι στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3, στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στη Λακωνία, στη Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6, το Λακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, την καλησπέρα στο Αγρίνιο, στον Κώστα, το Ρεντίφι, στη Θεσπρωτεία, σε Γουμιλίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6, στα Δωδεκάνησα, από στη Ρόδο, από Πράιμ 103,7, στην Κύπρο, από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς ΣΑΤ.

Ακούγοντας χθες τους φίλους, κυρίως του Ολυμπιακού, που βγήκαν και σχολίαζαν την παρουσία της ομάδας στο φιλικό με την Αλκμαρ. Θα πω και εγώ την άποψή μου, παιδιά, έτσι, για τον Μαφέο καταρχήν. Θέλει πολλή δουλειά για να σταθεί στην 11η του Ολυμπιακού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να τα απεξέλθει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς ρυθμούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σίγουρα χρειάζεται χαφ Ολυμπιακός, γιατί της Αλκμαρ κατέβαζαν πολύ εύκολα την μπάλα το χώρο του κέντρου. Και σίγουρα πρέπει να διορθώσει τα λάθη του στην άμυνα, έτσι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία χθες και στα τρία γκολ, κατά την άποψή μου. Και εγώ που το λέω δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι μην νομίζει κανείς. Είμαι λάτρης της ποιότητας του ποδοσφαίρου. Κάποτε ήμουν μικρός κάτι άλλο, πιο μετά κάτι άλλο, στη συνέχεια κάτι άλλο. Αλλά με ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις όποιες παθογένειες υπάρχει, παιδιά, έτσι. Σαφέστατα πρέπει να έχει προβληματίσει το με τη Λίμπαρ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ στο δεύτερο ημίχρονο εύκολα κιόλας στα φιλικά που έδωσε.

ενώ σχολιάζοντας και το φιλικό, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Σαφέστατα δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός, μέτρια εμφάνιση, και εκεί και ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Ενώ στο 18 λεπτό παραμένει το φιλικό 0-0 της ΑΕΚ απέναντι στην Τσβόλε.

ακούγοντας το φίλο τον Ευάγγελο που βγήκε τηλεφωνικά χθες στην εκπομπή και έλεγε ότι δεν δικαιούται να πάρει το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα στα κάποια λίγα ευρώ επειδή παίρνει κάποιο πενιχρό μισθό η γυναίκα του, αλλά ο ίδιος είναι άνεργος. Και σίγουρα με την αδικία του νόμου θα πρέπει να χωρίσει για να πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να τα βγάζει πέρα με ελάχιστα ευρώ. Διαβάζω μέσα στην εφημερίδα BAM το πρωτοσέλιδο. Φορολογικό απειρόβλητο, σε εισαγωγικά το απειρόβλητο, για πολυεθνικές. Αποκάλυψη σοκ, λέει, απώλειες εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για το ελληνικό δημόσιο διαχειρός Πιτσιλή. Τι γίνεται κύριε Πιτσιλή, μόνο τα κοροϊδά πληρώνουνε. Εμείς όλοι οι πολίτες, εσείς που τα ψάχνετε όλα αυτά. Οι πολυεθνικές γιατί δεν πρέπει να πληρώνουν, γιατί χρωστάνε. Αυτό δεν λέγεται κοινωνικός ρατσισμός. Όλοι πρέπει να πληρώνουν ή όλοι δεν πρέπει να πληρώνουν. Και πολυεθνικές από πρόσωπα δεν αποτελούνται. Τι είναι αυτή, είναι υπεράνω του Θεού, οι υπόλοιποι είναι τα αποπέδια.

Αυτή είναι η αποκατάσταση των αδικιών που λέει και λέει συνέχεια και ξαναλέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση των αδικιών. Με αυτούς τους τρόπους, να μην πληρώνουν οι πολυεθνικές, να χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ. Αλλά στον απλό πολίτη αμαργήσει έστω και μια μέρα να πληρώσει κάτι, αμέσως πρόστιμο, αμέσως καμπάνα.

Στην Ελβετία έχουμε στο 64ο το Young Boys με τη Σιόν είναι στο 2-2. Έχουμε over μέχρι στιγμής. Over βέβαια είναι, παραμένει. 4 γκολάκια.

στη Δανία στο 28 λεπτό έχουμε Σοντερίς και με την Μίντιλαν και αυτό 2-2. Τι γίνεται παιδιά στα 2-2 στα διάρια. Και εδώ over.

στο Καζακστάν σε 24ο λεπτό. Έχουμε. Τόμπολ με την Ατυράο είναι στο 0-0, δεν έχουμε κανένα over.

0: σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν τελικά αποτελέσματα. Auckland με τη Tottenham 0-2.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
1: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
6: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
7: Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχεις καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Everyone,
3: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Θεσσαλονικής. Ο Ράτσης στο 35ο λεπτό έκανε το 2-0. Και με δεύτερο γκολ αυτή τη φορά στο 45ο λεπτό ο Κουαμέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Στο 40ο λεπτό η Αταλάντα λοιπόν αστόχησε σε πέναλτι με τον Μπονανόμι.

σε αυτή τη φιλική τριάρα που πέτυχε ο Άρης επί τη K23 τη Αταλάντα. Ο τεχνικός Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο για να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα.

Στο προηγούμενο 27ο λεπτό, η Τσβόλε είχε βγει στην επίθεση και οι παίκτες της άλλαξαν εύκολα την μπάλα μέσα στην περιοχή της Άκη, η οποία άνοιξε πάντως το σκορ τώρα. Μπάλα εκεί έφτασε στο μαρκάρι ο Κόστονς, ο οποίος σούτερε από κοντά, αλλά απέκρουσαν τα σώματα και ο Μπρινιόλι σε κόρνερ. Η Άκη λοιπόν που ξεκίνησε με επίθεση από αριστερά όπως το βλέπω εγώ και με σούτ περίπου από το ύψος εκεί που είναι το ημικύκλιο. Καλοζυγισμένο σούτ, έξυπνο μπροστά σε πολλά σώματα η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. Και έτσι λοιπόν η Άκη προηγείται στο 1-0. Στο 33ο λεπτό με υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος είπαμε από αριστερά πήρε την μπάλα. Η επινόησή του βγήκε σε καλό, έπιασε ένα καλοζυγισμένο σουτ, έξυπνο σουτ μακρινό. Μπροστά από τα σώματα των αντιπάλων αλλά και συμπαικτών, ώστε δεν είχε οπτική γωνία αντίπαλο τερματοφύλακας και έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία, έγινε το 1-0 για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να αντιπιτεθεί. Έχει βρει κενό εκεί προφανώς. Οι παίκτες της Βόλε δεν μπορούσαν να αντιδράσουν με άλλο τρόπο παρά να κάνουν ένα βίαιο φάουλ στον παίκτη της Ένωσης.

μεταξύ διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία σήμερα και λέει η κυβέρνηση, το πρωτοσέλιδο έτσι, σκανδαλίζεται. Άνω κάτω τελεία, 10 υπουργεία υπό έρευνα. Και πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο θέμα, έρευνα για εικονικές επιδοτήσεις σε εικονικούς μετανάστες. Τι γίνεται βρε παιδιά, τι γίνεται, της κακομοίρας γίνεται. Πού πάνε τα λεφτάκια μας. Και για το θέμα που σας έλεγα εχθές παιδιά, ότι η πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας και η αρχαιολογική θησαυρή γενικότερα δίνεται σε ιδιωτική εταιρεία, δίνεται συνέχεια σήμερα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία την εφημερίδα με πρωτοσέλιδο. Και το οποίο λέει στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα, δεν το τόλμησα λέει ούτε οι δανειστές επιμνημονίων.

και γράφει από κάτω με νομοσχέδιο τερατούργημα. Τέλος πάντων, διαχείριση περνάει σε ιδιωτική εταιρεία, έτσι να το πω, λιανά. Στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα, συνέχεια που του θέματος που σας έλεγα και χθες. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Κυριακάτη και Δημοκρατία, και άλλη μια εφημερίδα το έχει πρωτοσέλιδο την περασμένη εβδομάδα. Και σε ένα στρογγυλό έτσι μέσα στο πρωτοσέλιδο λέει «Λερναία ίδρα τα σκάδαλα για το Μητσοτάκη». Και η κυρία Μενδών είναι υπεύθυνη για αυτό το κομμάτι. Και τον Παρθενώνα, ρε παιδιά, θα δώσετε, δίνετε και την Ακρόπολη. Το λέγαμε για αστείο αυτό, για ανέκδοτο, και γίνεται πραγματικότητα.

Κατά τα άλλα, Μητσοτάκης ενδιαφέρεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δίνοντας την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού θησαυρού μας σε ιδιωτική εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι αυτή και ποιοι είναι πίσω από την εταιρεία αυτή? Αλλά βγάζουν στο σφυρί και τον Παρθενώνα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Εκεί φτάσαμε. Ένα θέμα διαβάζω πιο κάτω, σας το έλεγα γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο. Πολλαπλό έγκλημα, λέει, με υπογραφή Παπασταύρου. Ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά. Τελικά είναι πράγματι κυβέρνηση ειδικού σκοπού συγκεκριμένη, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό από την εξουσία που έχει κατσικωθεί. Τώρα το σκέφτονται για εκλογές το 2027 στην κυβέρνηση. Αφού είναι τόσο σίγουροι θα κερδίσουν, γιατί δεν τις κάνουν πιο νωρίς? Η καρέκλα και η εξουσία και το χρήμα είναι γλυκά πράγματα.

Ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Σκορδαλός λέει: Φώτη, γιατί βάζετε, λέει, μουσικές για τρελούς και για ψυχοπαθείς σατανιστές. Με επαναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα που αποτελούν, λέει, νεοταξική μουσική επιλογή παγκοσμίως. Όχι, λέει, υπάρχει ιταλική, γαλλική και παγκόσμια μουσική που αποτελούν συμπατική μουσική, αρμονία και έχει και μουσική, λέει, πλήσεως εγκεφάλου για ανεγκέφαλους. Άχι, μην κολλάμε τώρα στη μουσική. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς. Μιας και είπες για σατανιστές, υπάρχει ένας φίλος μου που μια φορά ήθελε να παρακολουθήσει τι γίνεται εκεί με τις συγκεντρώσεις που κάνουν με τους σατανιστές. Υπάρχουν, παιδιά, κάποιοι που πιστεύουν στον έξω από εδώ. Είχε πάει, λοιπόν, ένα βράδυ σε ένα βουνό μαζί με κάποια άτομα που υποστηρίζουν τον έξω από εδώ, τέλος πάντων, πιστεύουν σε αυτόν. Είχαν κάνει ένα κύκλο, από ό,τι μου έλεγε, αυτός δεν μπήκε μες στον κύκλο και του λέγανε: Μπες στον κύκλο γιατί θα σε δείρει ο έξω από εδώ. Αν δεν είσαι μέσα στον κύκλο, τελικά δεν τον πείραξε κανένας. Και αυτός τους κορόιδευε, έλεγε: Πού είναι, ρε παιδιά, πού είναι να με δείρει. Δεν τον άγγιξε κανείς, λέει.

Να πούμε ότι ο Γιάννης Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίτζεβ Λότζ μετά από μια γεμάτη διετία στην Τουρκία με τη φανέλα της Ρίζεσπορ. Ο Γιάννης λοιπόν Παπανικολάου επέστρεψε στην Πολωνία αποτελώντας πια πλέον μέλος της Βίτζεβ Λότζ. Είναι ο Έλληνας μέσος που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης, 27χρονος ποδοσφαιριστής. Επιστρέφει εκεί ύστερα μετά από 2 χρόνια, έχοντας φτιάξει το όνομά του στην Ράκοφ μεταξύ 2020 και 2024. Γνώριμα πρόσωπα θα συναντήσει εκεί ο Παπανικολάου, αφού θα συναντήσει τους πρώην παίκτες στη Λότζ του Παναθηναϊκού, τον Μπαρτολομέι Δραγκόφσκι και τον Κάρολ Σπιρντέσκι. Με την Βίτζεβ να αποτελεί τον 5ο σταθμό της καριέρας του μετά από Πλατανιά, Πανιόνιο, Ράκοφ και Ρίζεσπορ.

Ο φίλος Πανφώτο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: τη χώρα λελεατούσαν πάντα οι ξένες δυνάμεις με τις ευλογίες των ντόπιων μασκαράδων. Στο Βρετανικό Μουσείο είναι χάλκινα, λέει, ελληνικά αριστουργήματα όπως η Αφροδίτη που δένει το σανδάλι της, θαυμαστά ευρήματα της παραμυθιάς Απόλλων Ερμής, ο ύπνος της σχολής Πραξιτέλη, το ίδιο και στο Βερολίνο. Αυτά τα κλοπημαία, λέει, δεν θα έρθουν ποτέ πίσω. Αντίθετα, θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα. Απικία χρέους, απικία ιστορικής διαστρέβλωσης. Ευχαριστώ, λέει. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλε, δυστυχώς. Μέχρι και τον Παρθενώνα βγάζουν στο σφυρί. Αυτό που λέγαμε για πλάκα και κορυδεύαμε, το λέγαμε για ανέκδοτο μεταξύ μας, και όμως γίνεται πραγματικότητα. Τελικά είναι αποδεικνύει ότι πράγματι, όπως έγραψαν και οι προηγούμενοι διάστημα εφημερίδες, αποδεικνύει ότι είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

στον ΠΑΟΚ δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα για τον Τάχ Άλλη που έκανε εξετάσεις για τον τραυματισμό του που αποκόμισε το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ο Σουηδός εξτρέμ λοιπόν διαγνώστηκε με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, τραυματισμό λοιπόν εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για σχεδόν ένα μήνα. Αυτές είναι οι ατυχίες των ποδοσφαιριστών και των αθλητών γενικότερα και τα του ποδοσφαίρου.

Τελείωσε το πρώτο μήνυμα στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σβόλε. Ένα 0 προηγείται η ελληνική ομάδα με εκείνο το φοβερό γκολ του Κοϊτά. Με αυτή την έμπνευση που είχε και που του βγήκε σε επιτυχία.

διαβάζω και δύο ειδήσεις σημαντικές που αφορούν πολλά πράγματα. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή λέει, η κατάσταση νοσηλεύεται διαστολισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ένα δίχρονο αγοράκι το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στο Δήμο από Κορόλου στα Χανιά. Καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα, του οποία είναι γιατρός. Η ίδια ανέστηλε μαζί με τον πατέρα το παιδί από το βυθό της πισίνας και του παρήχε άμεσα αυτή την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το κάλπα, όπως λέει, και του παρήχε άμεσα αυτή την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το κάλπα.

Γιατί όταν έχεις πανικό χάνεις και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Αυτή την κίνηση να έχουν υπόψη τους όσοι, ακόμα και όσοι δεν είναι γιατροί, όταν τύχει να έχουν μπροστά τους ένα τέτοιο περιστατικό και μπορούν να βοηθήσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν.

Και για να μαλάμε να επισημάνω, το κάλπα λοιπόν είναι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι μια βασική σωτήρια τεχνητή διαδικασία που περιλαμβάνει θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης. Έτσι, για να τα έχετε υπόψη σας. Εφαρμόζεται σε άτομο που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, δηλαδή δεν αναπνέει ή δεν έχει σφιγμό.

κοπέλα μας ο Άννης Κορδαλός λέει ας το Φώτη συμπαθέστατα, δεν υπάρχει έξω από εδώ. Αυτά είναι δημιούργημα των Εβραίων, του μοναδικού θεοκτόνου λαού, δηλαδή μοναδικού λαού που σκότωσε θεϊκό δημιούργημα, που Θεός, που Θεός της είναι το μίσος και το χρήμα. Ρίξε μια ματιά στη βουλή μας λέει Παύλα και θα καταλάβεις. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που σκέφτομαι τελικά μόνο για τους πολίτες, τους απλούς ισχύει το ου κλέψεις ας πούμε. Όταν κάποιοι έχουν τόσα σκάνδαλα κάνει, εφόσον σύμφωνα με το θρήσκευμα ισχύουν κάποια πράγματα, αυτομάτως δεν είναι αφορισμένοι. Εντάξει, πιστεύω στην Ορθοδοξία, αλλά κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις δεν ισχύουν για όλους αυτά. Όταν το κάνει ένας απλός πολίτης, τιμωρείται. Για τους παραπάνω ισχύουν αυτά? Όχι, ποτέ. Μόνο ένας Χριστόδουλος τα έλεγε χήμα και τσουβαλάτα.

0: και ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο, οι οποίοι έφυγαν κακήν κακός από την...
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Loxon από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Loxon από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
3: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
4: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρω

0: τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Σίτα, ένα με σένα.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί? Θα βρέξει.
9: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
10: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
13: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση, γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Άλλη επιτυχία για τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το Polo In έχει υγιές περιβάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο. Δήλωσε στον αέρα του Intervention Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς. Έπος της Εθνικής Ελλάδος. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρωτοσκόρερος Κουμπάκης με 5 γκολ από 2 Γκιουβέτσης, Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, μεταγραφή στη Χαλ, μπορούσε για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έτσι, ξαφνικά ανέφερε ο παλιός διεθνής θεματοφύλακας των Ερυθρόλευκων Παναγιώτης Κελεσίδης στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον τερματοφύλακα και τον χάσο στον Ολυμπιακό. Η Kansas City ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ των Ερυθρόλευκων Αντρέ Λουίζ. Απορρίφθηκε από τον Λιβάκοβιτς η πρόταση των Πειραιωτών σύμφωνα με κρατικά δημοσιεύματα. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλάιν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε φιλικό προετοιμασίας, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 στο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του 27χρονου Δανού κεντρικού αμυντικού Βίκτορ Νέλσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού, την Γιέντβαϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος θα ανάψει, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση ο νεοαποκτηθής διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν 3-0. Σκόρερς για τους κίτρινους, η Κουαμέ στο 5 και καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφι ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμα Ετόρ Καταλαπιέδρα για διετέ συμβόλαιο. Πανικός με τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήδη εξαφανίστηκαν τα 5.000 που τέθηκαν προς πώληση. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στο Νάσβιλ της Αμερικής. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βραζιλιάνος Βινίσιος για να ανανεώσει το συμβολό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Παρίς Σεν-Ζερμέν Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκεί. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβοδιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος.

Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στο φιλικό τσάκ με την Τσιμπόλε. Προηγείται η ελληνική ομάδα με ένα 0 γκολ του Κοϊτά. Η μπάλα βέβαια βρήκε και σε σώματα για να καταλήξει τη γωνία. Στο ποδόσφαιρο η καλή ενέργεια χρειάζεται και καλή τύχη. Είδα και τα στατιστικά, η Άκη είχε 65% κατοχή της μπάλας έναντι 35% της Τσιμπόλε. 5 τελικές προσπάθειες, οι 2 προς την εστία. Υπερήφθηκε σαν κόρνερ και σε όλα τα στατιστικά σημεία του αγώνα.

Και έλεγα προηγουμένως λοιπόν, πάντα υπάρχουν επίγειοι φύλακες άγγελοι. Ενώ για τους δύο γονείς που έσωσαν το παιδί τους που έπεσε στην πισίνα, το δίχρονο αγοράκι εκεί στα Χανιά. Κατάφερε η μητέρα του παιδιού γιατρός να το επαναφέρει στη ζωή.

Διαβάζω και ένα περαστικό που έγινε στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Έχει προκαλέσει θετικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο μία αστυνομικός διαχειρίστηκε μία δύσκολη κατάσταση με μία αυτιστική γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είχε ανέβει στον ημάντα αποσκευών και αρνούνταν να κατέβει, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν ήρεμα να την πείσουν.

Μια αστυνομικός επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση, δείχνοντας υπομονή και κατανόηση όταν η γυναίκα ανέφερε τον Bruno Mars. Η Έστω της υποσχέθηκε πως θα της έβαζε το τραγούδι που ήθελε εφόσον κατέβαινε από τον Ιμάντα. Λίγο αργότερα η γυναίκα άρχισε να κατεβαίνει χαμογελώντας. Έπαιξε μουσική από το κινητό και χόρευσε. Η στάση της αστυνομικού επενέθηκε στα κοινωνικά δίκτυα με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν ήρωα, σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι. Για την ψυχραιμία και την ανθρωπιά της, αυτό παίζει ρόλο, ειδικότερα το δεύτερο κομμάτι, ανθρωπιά σε πολλές περιπτώσεις. Το περιστατικό λοιπόν προκάλεσε επίσης συζητήσεις σχετικά με την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό. Ο αυτισμός δεν είναι πάθηση. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι μειονεκτούν τα άτομα αυτά που έχουν τον αυτισμό. Απλά έχουν κάποιες σημείες λίγο διαφορετικές αντιδράσεις, ακούνε κάποια πράγματα που δεν ακούμε εμείς. Αλλά με υπομονή, επιμονή και ανθρωπιά, σταδιακά επανέρχονται και αυτά τα άτομα σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.

Παίζει ρόλο και η ομαδικότητα. Κάποιοι γνωστοί που είχα δει κάποια στιγμή είχαν ένα πρόβλημα με το αγοράκι τους. Τους είπαν να το εντάξουν σε μια ομάδα, το ενέταξαν πράγματι. Και τώρα αυτό το παιδί συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Να λοιπόν, πολλά πράγματα κάνει ο αθλητισμός, γενικότερα η ομαδικότητα, έτσι. Τον ένα παιδί στα σχολή χορού, σε αθλητισμό. Γιατί όχι στους προσκόπους. Η ομαδικότητα μέσα, κατά την άποψή μου, γιατί έχω δει αποτελέσματα μέσα από την υπομονή, επιμονή και την ανθρωπιά και σωστούς χειρισμούς χωρίς νεύρα, φέρνουν πάντα αποτελέσματα καλά.

Ο Ματία Βαλμπουενά, σπουδαίος προφεσής, σπουδαίος άνθρωπος, τρομερός ήθος. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά χαρίσματα που διέθετε και συνεχίζει να διαθέτει, βέβαια δεν ξεχνιόνται αυτά. Αποχωρεί λοιπόν από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Ο Γάλλος εμπεσπλητικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1984, την περασμένη σεζόν πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών και κατέγραψε 11 μάτς, 3 γκολ και 4 ασίστ. Ο λόγος βέβαια που έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού είναι για να προσφέρει κάποια στοιχεία να τα γνωρίσουν οι νεότεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Σίγουρα στον Ολυμπιακό αγαπήθηκε τον κόσμο και ίδιος πρόσφερε πάρα πολλά. Έπαιξε σε 150 αγώνες, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ. Ενώ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στα 42 του λοιπόν χρόνια θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και μετακομίζει στη Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Και στην ανάρτησή του ο Γάλλος Άσος έγραψε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που με έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στον Ζωσέ Ανιγκό και τον Τόμας Μπενεντέτ που έκανα δυνατή αυτή την επιστροφή και φυσικά στον πρόεδρο Ευάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του». Και συνεχίζει να λέει στην ανάρτησή του ο Μπαλμπουενά: «Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτό το σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του». Σας ευχαριστώ για όλα. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει την ανάρτησή του Βαλμπουενά που μετακομίζει στην Μάλτα. Και μόλις η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε από την Τσβόλε 1-1 το παιχνίδι.

Έλεγα λοιπόν για την αστυνομικό στο Λος Άντζελες που κατέβασε με τρόπο τη γυναίκα την αυτιστική, βρίσκοντας το κατάλληλο κουμπί της με επιμονή και επιμονή. Στον αντίποδα είχαμε τον κακό χειρισμό των αστυνομικών με εκείνο τον 20χρονο που τον γάζωσαν με σφαίρες εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι το Άργος νομίζω, ο οποίος από ό,τι έχω μάθει ήταν αυτιστικός.

0: και οι οποίοι δεν συμπεριφέρθηκαν με ανθρωπιά σε αυτή την περίπτωση και όπως θα έπρεπε, έτσι. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, ας ξαναεπιχειρήσει. Ο φίλος δεν με ακούει, δεν ξέρω, είναι, ακούει το ραδιόφωνο, δεν ακούει εμένα. Ναι, με ακούς τώρα.
1: Έλα,
0: έλα, έλα, για πες μου, για πες μου.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γιατί να προσπαθείς να είσαι καλά, γιατί δεν
1: καλά,
0: έχεις...
1: Δεν βλέπω, δεν μου δίνει σημασία.
0: Για ποια λες, για την Αχμέτ?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει φίλε, υπάρχουν και άλλες λύσεις για να έχουμε κοντά μας ανθρώπους. Δεν είναι μόνο η Αχμέτ, μπορεί να μην θέλει για διάφορους λόγους. Πάντα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και άλλα άτομα. Δεν μένουμε σε ένα άτομο, έτσι. Γι' αυτό στη ζωή μας έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό είμαστε στη ζωή μας, για να έχουμε πολλές επιλογές, έτσι. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν ξέρω την περίπτωση, αλλά αν δεν θέλει να έχει επαφή, μπορεί να έχει τα δικά της προβλήματα και να μην θέλει να... Ξέρω και εγώ, εντάξει, τουλάχιστον να είναι καλά η κοπέλα, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό θέλω, να είναι καλά.
0: Ναι, ευχόμαστε να είναι καλά και από εκεί και σένα, εντάξει, όποτε θέλει, ας πάρει, ας επικοινωνήσει μαζί σου. Αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές, να μιλάς και με άλλα άτομα. Δεν πρέπει να μένεις σε ένα άτομο, έτσι.
1: Με άλλα άτομα.
0: Ωραία, μια χαρά, τότε ποιο το πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, εντάξει.
1: Επειδή ανησυχώ γι' αυτό.
0: Ανησυχείς, εντάξει. Ας ελπίσουμε λοιπόν, καλά κάνεις και ανησυχείς, έτσι, και σέβεσαι και σκέπτεσαι έναν συνάνθρωπό σου. Καλά κάνεις αυτό. Δίκιο, ας ελπίσουμε να είναι καλά, εντάξει, φίλε μας.
1: Όσο για την ΑΕΚ που την βλέπω εδώ πέρα, έχει πρόβλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει πρόβλημα στην άμυνα, το διαπίστωσα και εγώ προηγουμένως. Και στο κέντρο έχει πρόβλημα. Γι' αυτό στην ΑΕΚ ψάχνουν να κάνουν γρήγορα το συντομότερο δυνατές μεταγραφές για να καλύψουν τα όποια κενά από ό,τι διάβασα και σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σε ακούω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φωτή.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, ο φίλος Ευάγγελος που είχε βγει και χθες και είπα και πριν για τις πολυεθνικές εταιρείες, υπάρχει το απειρόβλητο σε αυτά που χρωστάνε, έτσι. Το διάβασα σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας BAM, αγαπητέ Ευάγγελε. Και κάντω σε σχετισμό με αυτό που μου είπες χθες, ότι για να πάρεις το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είσαι με τη σύζυγό σου, η οποία παίρνει ένα πενιχρό μισθό, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να χωρίσει, να μην έχει ούτε μηδενικό εισόδημα, για να πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να ζει με τα λίγα ευρώ. Στον αντίτυπο θα λοιπόν, να για τις αδικίες που έλεγα. Για τις πολυεθνικές εταιρείες υπάρχει το απειρόβλητο. Το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα BAM, πρωτοσέλιδο. Το διάβασα και εδώ στην εκπομπή. Χρωστάνε και δεν δίνουν δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Και για το μήνυμα που μου έχει στείλει η φίλη Ευάγγελη, διαβάζω οι πισίνες λες. Μάλιστα το διαβάσω μετά τον άνθρωπο που είναι στον αέρα, έτσι δεν το ξεχνάω. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ας ξαναεπιχειρήσει το φίλο ή φίλη. Λοιπόν, έλεγα φίλε Ευάγγελε, έλεγα λοιπόν φίλε Ευάγγελε για το μήνυμα που έχει στείλει, λέει καλησπέρα Φώτη. Οι πισίνες κανονικά πρέπει να έχουν κάγκελα γύρω-γύρω και πόρτα που να μπορούν να πέσουν στο νερό ανοίγοντάς την, γιατί το παιδί μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει μέσα στην πισίνα. Καλύτερα η ασφάλεια από την ομορφιά. Αυτό είναι γεγονός που λες. Και σωστή η σκέψη σου και σωστή η πρότασή σου. Πρέπει να υπάρχουν κάγκελα και ειδικό πορτάκι για να μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Πάλι έπεσε, δεν ξέρω, ας ξαναεπιχειρήσει ο φίλος, γιατί εμείς κανονικά ανοίξαμε τη γραμμή, αλλά και τις δύο φορές έχει πέσει ο φίλος ή φίλη. Ας ξαναεπιχειρήσει όποιος θέλει να βγει στον αέρα. Σωστή η επισήμανσή σου, φίλε Ευάγγελε. Τώρα πάμε, για πάμε να δούμε, θα είμαστε τυχεροί τώρα. Λοιπόν, πάμε, σας ακούμε, καλησπέρα.
2: Έλα, ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλησπέρα μου. Λοιπόν, εγώ παίρνω για άσχετο θέμα, για ποδόσφαιρα. Συνήθως μιλάω για ποδόσφαιρα.
0: Ωραία.
2: Ο Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός που είπε ότι ο Ασατάνας δεν υπάρχει, είναι εφεύρες των Εβραίων, δεν τα ξέρει καλά. Ας διαβάσει.
0: Την άποψή του είπε, εντάξει.
2: Ας διαβάσει το σύγγραμμα του μέγιστου των Ελλήνων. Ξέρεις ποιος είναι ο μέγιστος των Ελλήνων? Ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ο οποίος μιλούσε στην πνίκα του Αρείου Πάγου. Όταν λέμε αεροπαγίτες δεν ήταν δικαστής, ήταν φιλόσοφος.
0: Φιλόσοφος, ναι, σωστά.
2: Ήταν αυτός μαρτύρες για τον χριστιανισμό, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, έχει γράψει ένα βιβλίο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, άσως την πάντα αυτό, και επί ουρανίου ιεραρχίας.
0: Μάλιστα.
2: Και περιγράφει τη δομή ότι κάτω από το Θεό ήταν ο αιωσφόρος, ο οποίος περιγράφεται με 12 πτέρυγες. Δηλαδή σημαίνει ότι οι πτέρυγες σημαίνουν ύψος, ξέρεις, πνευματικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλοι οι άλλοι αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ, ήταν περιγραμμένοι με 6 πτέρυγες. Αυτό ήταν ο μέγιστος.
0: Ήταν υπερόπτης με λίγα λόγια, δεν εννοείς αυτό.
2: Όχι, όχι, υπερόπτης, ήταν πολύ κοντά στο φως. Αυτός λοιπόν, ναι, λόγω εγωισμού μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήταν ο ίδιος στο φως και κατέπεσε.
0: Μάλιστα.
2: Και έγινε ο Σατανάς. Αυτός ήταν. Και δεν το λένε οι Εβραίοι. Το λέω έχει διονύσει ο Σαροπαγίτης. Αυτό ότι οι αρχαίοι Έλληνες το γνωρίζαμε. Ότι υπάρχει αυτή η δύναμη.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάντα ακούμε όλες τις απόψεις, τεκμηριωμένες από όλους και μπράβο. Like, ναι, πολλοί πιστεύουν αρκετοί ότι υπάρχει ο έξω από εδώ, κάποιοι δεν πιστεύουν. Να επενδύσουμε στον κόλ της Βόλτ, την σοφάριση την έφερε στο 51. Oh, baby, μετά από απέθανο φάουλ εκτέλεσε ο Φάντεν Χαρ με την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Και μετά από 5 λεπτά στο 56. Βόλε πετυχαίνει και δεύτερο γκολ το 2-1 στο 56. Ο Ράις Εγγέλ αποθέλεσε η Βολής εκτέλεσε όπως λέμε τον Μπρινιόλ και μέχρι μέσα έχει κάνει την ολική ανατροπή για τη Βόλε 2-1 με δύο γρήγορα γκολ στο 51 και στο 56 μέσα σε 5 λεπτά. Αυτό πρέπει να ανησυχήσει την ΑΕΚ. Το είχα πει και στο πρώτο μήχρονο. Είχα δει κάποια κενά στην άμυνα της ΑΕΚ παρά τον γκολ που πέτυχε.

Πάντως στην χριστιανική και στην αβραμική, στις αβραμικές θρησκείες, όπως είπαμε, στην χριστιανική και στις αβραμικές θρησκείες, ο Σατανάς θεωρείται ένας εκπεσών άγγελος που επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Ο πειρασμός του κακού και ο αντίδικος της ανθρώπινης σωτηρίας. Και ο Ερφόρος ήταν ο πιο λαμπρός άγγελος που έπεσε λόγω της υπερηφάνειας του και της επιθυμίας του να γίνει ίσως με τον Θεό. Έξω από εδώ λοιπόν λειτουργεί ως ο βασικός κατήγορος και απατηλός πειραστής που απομακρύνει τον άνθρωπο από την αλήθεια και την αγάπη του Θεού.

0: Αλλαγές γίνονται και από πλευράς Τσβόλε αλλά και από πλευράς ΑΕΚ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
1: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevin Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
9: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
16: Καραλάμπους. Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
17: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακουμπά. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
18: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
19: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
20: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Έδειξες ότι σου έχω δώσει εγώ το δικαίωμα πήγε να πεις κάτι, έτσι, γιατί εγώ είμαι χμηρός έως και ανάλογα τη φόρτιση που έχω γίνομαι και να με κλείσεις που λέει ο λόγος. Δεν θα έλεγα και τίποτα, γιατί παρασύρωμαι πολλές φορές, όχι μόνο παρασύρωμαι. Εγώ έχω δηλώσει αντιπαναθηναϊκός με λίγα λόγια, έτσι.
0: Εντάξει, τουλάχιστον είσαι ειλικρινής, ναι, εντάξει.
23: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, και δεν μου αρέσει, δηλαδή, Έχω μάθει στη ζωή μου, τώρα δεν είμαι και στην πρώτη ηλικία. Δεν μου φτάνει αυτό που με κλέβουν, μου λένε ψέματα. Έτσι είμαι και στην προσωπική ζωή δηλαδή. Έχουμε δυνατούς φίλους και δυνατούς εχθρούς. Έτσι.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι, έτσι είναι όπως το λες.
23: Τώρα, άσχετα αν έχω δίκιο ή άδικο, έτσι, για να μην προκαλέσω κι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει σου λέω, εμένα μου το έβγαλε αυτό το συνέστημα, αν ήθελα να σ' ακούσω 5 φορές, τώρα θέλω 10, μου λέω. Έτσι. Και θα σου ξαναπώ για μια ακόμα φορά να κάνεις, μάλλον θα σου πω τι θέλω εγώ λέω τώρα, έτσι. Να έχεις παραπάνω εκπομπές καθημερινές.
0: Ναι, αυτό το προσπαθώ και εγώ, γιατί προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, γιατί δυστυχώς...
23: Γιατί είσαι από τα άτομα που θέλω να επικοινωνώ, είναι άλλα τα άτομα σταθμού που δεν θέλω τη φωτογραφία της να δω.
0: Μου το έχουν προτείνει οι άνθρωποι εδώ πέρα, απλά εγώ δουλεύω κάπου βράδυ σε δημοσιογραφικό κομμάτι πάλι και δυστυχώς είμαι ελάχιστες ώρες που λαβαίνω να κοιμηθώ το πρωί. Το θέλω. Κάποιες στιγμές κάνω, έρχομαι εδώ κάποιες στιγμές έτσι απρόβλεπτα, ας το πούμε. Αλλά το θέλω κι εγώ. Προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι ειλικρινά σου το λέω.
23: Ναι, δηλαδή εντάξει, απλά επ' ευκαιρία το αναφέρω έτσι. Και βλέπω και άλλοι ακροατές.
0: Ναι, μου το έχουν πει και άλλοι φίλοι και φίλες ότι θέλουν να.
23: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω από αυτά που θέλω. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια, θα την πω εθνική αυτή τη φορά, γιατί το πρωί την είπα Ολυμπιακό το μεσημέρι, έτσι του Πόλο, έτσι για το κατόρθωμά τους. Είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, το κάλυψε, δεν ξέρω αν άκουσε το θέμα, θα ξαναβγεί, θα ξαναπεί περισσότερα δηλαδή που είπε. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, ότι δηλαδή εσύ δουλεύεις κύριε παιδί μου και παίρνεις 2.000, πει 1.000 τώρα, έρχομαι εγώ δουλεύω και παίρνω 1.000. Λέω ο Κατσούς είναι καλύτερος, καλά κάνει και παίρνει 2.000 και εγώ παίρνω 1.000. Είμαι τέτοιος τύπος. Άμα δω όμως ότι εγώ είμαι καλύτερος και εσύ παίρνεις περισσότερα, θα κόψω το λαρίκι που λέω λόγο.
0: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι είναι.
23: Κάτι δεν πάει καλά. Μπράβο. Δεν πάει καλά σε αυτό το ρδέλο το κράτος, έτσι, να φτιάξει γήπεδο Πόλο ο Παναθηναϊκός πριν από τον Ολυμπιακό. Δεν στέκει ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για Πόλο το οποίο οφείλεται στον Ολυμπιακό και οφείλεται και στο Μαρινάκι που είπε ο Γιώργος, γιατί για να έρθουν οι επιτυχίες έχει στηρίξει το οικοδόμημα αυτό του Ολυμπιακού, το έχει στηρίξει αυτό ο άνθρωπος με την τρέλα του, έτσι. Όταν δίνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και φέρνει στους παίκτες και γίνεται η ανάπτυξη και κρατάς τους παίκτες καλούς, έτσι. Πράγμα που δεν θα ισχύει από του χρόνου, γιατί τα έχω πει να μην κουράζω, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πάω στο επόμενο θέμα, το κλείνω αυτό. Για την ΑΕΚ τώρα, πάλι είμαι περήφανος εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά μιλώντας, πάλι ακούγομαι.
0: Βεβαίως, καμπάνω ακούγεις
23: λοιπόν, βέβαια. Που έχουμε το Μεντιλίμπα αυτό το ανθρωπάκι, έτσι, ο οποίος δεν ξέρω γιατί ακούω πολύ με το που γίνει μια στραβή τον αμφισβητούν να κάνουν ράνο.
0: Γίνεται αυστηρή κριτική γίνεται όταν κάνει κάτι, εντάξει, ναι.
23: Δεν είναι αυτό, μα να κρίνουμε εμείς τώρα είναι, εγώ θεωρώ και τον εαυτό μου αστείο, εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν γιατί δεν έχω τη γνώση, έτσι.
0: Ναι.
23: Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω τώρα αυτούς που δουλεύουν, τα είπε και παρακαλώ.
0: Εγώ έχω ένα φίλο Ολυμπιακό που όταν γίνεται μια στραβή με παίρνει, μου μιλάει 2-3 ώρες και τα αγχώνει στο Μεντιλίμπαρ, του λέω κάνει υπομονή βρε άνθρωπε.
23: Δεν το συζητάμε ούτε λέω για τους ανθρώπους, ναι, ναι. Και καλά κάνουνε.
0: Ναι.
23: Και ούτε λέω ότι έχω δίκιο. Εγώ έτσι είμαι σε όλους. Δεν κρίνω ούτε πρόεδρο. Δηλαδή βάλει τον τελευταίο πρόεδρο που αναλαμβάνει,
0: ναι.
23: Και βάζει 1 ευρώ, έτσι. 1 ευρώ το βάζει. Βάζει το χρόνο του. Άσχετα το τι αποσκοπείς. Γιατί έχουμε δει πρόεδρους όπως ο Μαρινάκης, ο οποίος δίνει. Έχουμε δει πρόεδρους όπως ο Μελισσανίδης που παίρνει. Δηλαδή είναι γιατί, για ποιο λόγο μπαίνει ο καθένας στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, έτσι, λοιπόν, τέλος πάντων, πάω τώρα στο θέμα εδώ, με το θέμα της ΑΕΚ που είπες πριν, δεν ήξερα ότι έχει φιλικό και όταν είπες ότι σοφάρισε μπήκα μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες, δεν δείξει, έριξε το replay, δεν ξέρω αν είδες τον γκολ της σοφάρης της.
0: Ναι, ναι, με κεφαλιά του Βάρκα από ο Σέντα τον Παρίν που έγινε.
23: Όχι, τη Τσβόλε το 1-1.
0: Το είδα, ναι.
23: Κοίτα, αν αυτό δεν βρήκε κάπου η μπάλα από το φάουλ, το στέλνει στον Πλινιόλι, τώρα τον κάνει αλλαγή και το στέλνει στην Ιταλία κατευθείαν. Το φάγει ο Όρθιος από την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
23: Στο τείχος η μπάλα,
0: δεν νομίζω λοιπόν. Βρήκε, ναι.
23: Α, έλεγα για το Μεντιλίμπαρ. Εσύ ήταν αντίστοιχο ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει αυτό γιατί άκουσα και κάποιος και λέει γιατί δίνει ένα παραγωγό. Άκουσα, εν πάση περιπτώσει. Και λέει, γιατί δίνει, λέει, κάθε μέρα παιχνίδι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει, δύο συνεχόμενα που δίνει. Αυτός πήρε 30 παίκτες μαζί και λέει, τη μία μέρα έχει το πρόγραμμά του. Δεν ξέρω γιατί τα κάνει Πέμπτη Παρασκευή, ας πούμε. Μετά κάθονται 5 μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη τα άλλα δύο.
0: Εντάξει, θα έχει το λόγο του για να τα κάνει αυτά, βέβαια.
23: Αυτός έχει 30 παίκτες και λέει, 15 σήμερα έχω δύο δεξιμπάκ. Θα παίξει το ένα σήμερα, το άλλο αύριο. Έχω δύο τερματοφύλακες, ένα σήμερα, άλλο αύριο. Έχω δύο σεντερφόρ, ένας, λοιπόν. Άρα κάθε μέρα παίζει με τη μισή ομάδα. Εχθές και προχθές είδαμε το μισό Ολυμπιακό. Έτσι δεν είδαμε ολόκληρο Ολυμπιακό. Λοιπόν, βλέπω τώρα την ΑΕΚ, η οποία για μένα έχει ένα φοβικό προπονητή, πίστευα. Γιατί λέω, είδα τη σύνδεση, κοιτάω τη Τζβόλε που παίρνει, χτυπάω μέσα που ήταν η Τζβόλε πέρσι, την τελευταία αγωνιστική σώθηκε και δεν υποβιβάστηκε. Έτσι, λοιπόν. Άρα λέω, ο προπονητής αυτός τώρα θέλει να ανυψώσει το ηθικό των παιχτών του, παίζει με μια μικρή ομάδα να πάρει νίκη, δεν μπορεί να διαχειριστεί είτε ακόμα και στα φιλικά, έτσι πίστευα εγώ για το, πώς το λένε, το προπονητή της ΑΕΚ. Μετά όμως σκέφτηκα και λέω, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί...
0: Ένας φίλος ο Ευάγγελος λέει για σένα ότι λέει... Ένας φίλος ο Μπέγκερ λέει για σένα που είπες ότι όσοι δεν είναι Ολυμπιακοί, λέει, είναι φυσιολογικοί, ρωτάς.
23: Έλα μου, δεν θυμάμαι πότε το είπα αυτό. Εντάξει, άμα δεν έχει και το χιούμορ, να μην το.
0: Εντάξει,
23: να
0: μην ακούει. Ναι, καθαρά χιούμορ το λέω κι εγώ.
23: Δεν θυμάμαι πότε το είπα αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, ναι.
23: Το να πω, ας πούμε, τώρα για κάποιους, έτσι. Τώρα για τον Μπιλ Μπαϊτάξη, τι να πω. Αυτό δεν. Εντάξει, δεν παίζεται αυτό. Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Βγήκε χθες και είπε κάτι πριν αρχίσει η εκπομπή. Να βάλει φωτιά. Το τραβάει ο οργανισμός, αλλά απ' την άλλη έχει κοκκινήσει ο Σβέργος του 17 χρόνια, έχει συνηθίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
23: Λέει και αυτός και λέμε και εμείς, έτσι, εγώ αντέχω να ακούω, δεν με πειράζει. Έτσι, εγώ είμαι και το Σάκη, τον ταξιδιώτη, δεν ξέρω αν με ακούει, θα βγει, είμαστε φίλοι. Έτσι.
0: Μάλιστα.
23: Λοιπόν, δεν έχω πει ποτέ να μην βγαίνει και ας πει και ό,τι θέλει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέλεξε ο Μπεντιλίμπα, κάνει σωστή δοκιμές, ρε φίλε. Δηλαδή σου λέει, θέλω να δω, βάλω τους συντηρικάδες, δεν στέκεται στο αποτέλεσμα, θέλει να δει αυτά που θέλει. Βέβαια να του κάνω και κριτική τώρα, γιατί ο Μαθαίο μας έχει δείξει, το πες και εσύ, δεν έχει δείξει σταθερός. Δεν ξέρω εγώ βέβαια τώρα αν ήμουνα και το ρώτα, γιατί λέγα, ο Μαθαίο είναι η πρώτη σου επιλογή. Ισπανός είναι προφανώς αυτός το διάλεξε.
0: Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι λίγος πάντως, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
23: Ναι, ρε παιδί μου, αν και εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα από 2-3 παιχνίδια, δεν θέλω περισσότερο χρόνο να δοθεί, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να. Έτσι. Γιατί στέκεσαι σαν επιλογή, αυτός ήταν 4 χρόνια στη Λα Λίγκα. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι από τα ψηλότερα.
0: Εντάξει, από τα καλύτερα, βέβαια.
23: Γεμάτε σε σεζόν, συνεπώς δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τώρα. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι και τη γνώση δεν έχουμε εμείς, αλλά. Ακόμα σε 5 στοιχεία πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, αν δείξει αποτυχία και αν ήταν η πρώτη επιλογή, γιατί ο Μαντιλίμπαρ μπορεί να έχει ζητήσει πρώτα τον Καφού, τον Α, τον Β και να ήταν τέταρτη επιλογή. Αν ήταν πρώτη και δεν βγει, το χρώνεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μετά είπες κάτι για τον Βαλμπουενά, έτσι. Εγώ το ήθελα τον Βαλμπουενά. Αυτός είναι κολλημένος με την μπάλα, που λέει μια διαφήμιση.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
23: Αυτός θα δυστυχήσει, πιστεύω. Μόλις θα παρατήσει, θα πάθει κατάθλιψη. Δεν ξέρω, υποθέτω. Εγώ θα ήθελα κιόλας, επειδή έχει δείξει αυτό το πάθος που έχει, το οποίο θα μπορούσε να το μεταδώσει και σε πιτσιρικάδες στον Ολυμπιακό. Ήθελα εγώ να έχει ένα πόσο στον Ολυμπιακό, όπως έχει ο Πάντος.
0: Εντάξει, αλλά ακόμα όμως θέλει να συνεχίσει την παράταση στη Μάλτα. Όταν τελειώσει, μπορεί να του δοθεί πόσο στο Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται.
23: Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω. Ναι, ναι, όχι, γιατί τώρα έτσι ο χαιρετισμός σου δεν είπε ότι θα επιστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, μελλοντικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά, γιατί είπα αρκετά.
0: Ωραία.
23: Έτσι. Και ευχαριστώ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, φίλε Βάγγελ, το διευκρίνησε ο φίλος ο Χάρης ότι έκανε χιούμορ για αυτό που είπε προηγουμένως, που αναφέρεις και εσύ, έτσι.

Στο 20 λεπτό παραμένει το 2-2 της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Έβλεπα και σποτάρ με τη Δανία προηγουμένω ήταν μπροστά 1-0 στο σκόρ Κομπεχάγη με τη Λίγκμπι. Τώρα πριν από λίγο με μαγικό τρόπο, με δύο γρήγορα γκολ, έγινε το 1-2 μέχρι στιγμής βέβαια. Στο 402 λεπτό.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούω, για πες μας.
1: Έλα, Φώτη Γιώργος, Μενίδη, τι κάνεις?
0: Έλα Γιώργο, πώς φας, καλά, σε μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Καλά, να πω πρώτα συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Απόλλων για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Μετά θα πάω σε ένα άλλο θέμα, έπεσε χθες για τις συγκοινωνίες που ανήκουν, τι είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λες τώρα για τον όμιλο που δημιουργήθηκε εδώ στην Αττική. Έχει πάει τις γραμμές, αυτό εννοεί?
0: Όχι τον όμιλο, κοίτα, έχουν πει και κάποιες σε ορισμένες συγκοινωνίες, σε κάποιοι έχουν μπει κάποιοι συνεταιρισμοί για τα...
1: Ναι, αυτό, οι συνεταιρισμοί είναι...
0: Όχι σε όλες. Ναι,
1: καλά, ναι, λοιπόν, είναι το Χτέλ Χανίων.
0: Ναι.
1: Παύλα Μητσοτάκης.
0: Και για τα μπλε λεωφορεία λέγα, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, Χτέλ Χανίων, Παύλα Μητσοτάκης, Χτέλ Κορίνθου. Ο μπρος, ο Παπαδάκης, ο Παπαδάκης μπρος,
0: ναι.
1: Ο Καμπόρας του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μέτοχη στις συγκοινωνίες που γίνονται στην Ελλάδα, που έχουν πάρει μεγάλο ποσοστό. Και θα πάρουν και τις άλλες γραμμές, να ξέρεις, κάποια στιγμή. Τώρα δύο χρόνια, τρία, ένα, δεν ξέρω τώρα αυτό.
0: Ο στόχος είναι να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, έτσι.
1: Μπράβο. Έχουν πει αυτοί. Εντάξει, όταν βλέπεις το Χτέλ Χανίων, άστο. Μητσοτάκης ΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Κορίτσο δεν ξέρω εκεί ποιος έχει παρέλθει και έχουν πει. Και ξέρεις, αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις. Επιδοτούμενα είναι.
0: Βέβαια, επιδοτούμενα, βέβαια.
1: Από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν φέρει γύρω στα 2.000 εισαγωγή τώρα μέσα από το κορονοϊό και μέχρι εδώ. Τώρα φέρνουν κατά πακέτα 200-300.
0: Μου λένε και ότι και πολιτικοί είναι μέτοχοι σε κάποια σούπερ μάρκετ. Αλλά από τη στιγμή, αν ισχύει αυτό και είναι πολιτικοί μέτοχοι σε σούπερ μάρκετ, πώς είναι δυνατόν να κατεβάσουν τις τιμές στα προϊόντα αφού κερδίζουν οι ίδιοι, έτσι? Μην κορεδευόμαστε δηλαδή.
1: Άστο τώρα ποιοι είναι μέτοχοι, γιατί θα μπλέξουμε, μπορεί να μπλέξουμε.
0: Άστο,
1: ναι. Έχω ακούσει κι εγώ.
0: Ναι, λοιπόν, για πες μας.
1: Πού έχεις δουλεύει και πολιτικά, βλέπω ασχολείσαι με το πολιτικό.
0: Ναι, έχω κάνει και πολιτικά, ήμουν με τον Γιώργο Τράγκα, βέβαια, η βάση μου ήταν αθλητικό, έτσι. Ήμουνα, ναι, τον συγχωρεμένο αρκετά χρόνια. Το δεξί του χέρι ήμουνα βασικά, έτσι, για πολλά χρόνια δίπλα του. Παρότι διαφωνούσα σε αρκετά πράγματα μαζί του, δεν συμφωνούσα, δεν έχει σημασία αυτό. Τη δουλειά μου έκανα εγώ. Με εμπιστευόταν να του κάνω όλα τα ρεπορτάζ, έτσι.
1: Το 2018,
0: ναι.
1: Έχω ένα φίλο γιατρό, ο οποίος στην ειδικότητά του μπορεί να είναι από τους καλύτερους. Έχει φέρει κάποια μέθοδο από την Αμερική. Είναι ορολόγος συγκεκριμένα, δεν από το όνομά του. Αυτό την ξέρει. Και έχουμε κανονίσει να βγούμε και μου λέει: έλα, το γιατρό να βγούμε. Και πάω στο γιατρό, έχει το Τράγκα εκεί, τον είχε πελάτη.
0: Ναι.
1: Πιάσαμε κουβέντα. Ο Τράγκας είναι καραμαλικός με κρυκόκαλο.
0: Ναι, ήταν καραμαλικός νομίζω κι εγώ, ναι.
1: Μέχρι το κόκαλο.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του. Πέσοντε. Το έστησε αυτό. Το κόμμα του. Πέσοντε. Το ξεχνάω που κάνει υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το. Τώρα μου διαφεύγει. Όχι που το είπε στα ίσα, αυτό τα έλεγε στα ίσα, δεν ήξερε. Αυτό έχω βγει στο ραδιόφωνο και έλεγε σοβαρά πράγματα. Τώρα δεν μου το πει εμένα. Το ρώτησα διάφορα πράγματα, δηλαδή αν αληθεύουν αυτά, το διώξα για επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να πω τι μου απάντησε. Δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που μου είπε, αν ισχύουν, εδώ η Ελλάδα θέλει τεπιέρο, έτσι το λέγανε τον Ιταλό.
0: Τεπιέρο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν η Ελλάδα θέλει ένα τεπιέρο για να τα βραχιολάκια να δουλεύουν σε καθημερινή βάση επί μήνες.
0: Θέλει έναν Ελληνάρα πρωθυπουργό πάνω απ' όλα, έτσι, που να αγαπάει την Ελλάδα.
1: Πάνω απ' όλα θέλει, ναι, ένα Ελληνάρα, αλλά θέλει και τεπιέρο.
0: Και πραγματικά.
1: Αν αυτά ισχύουν, ναι. Σου είπα, κάναμε κανένα δύο ώρα κουβέντα και του είπα κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ, εγώ, ο αδερφός του παππού μου από το Σουέ της Μάνος που είχε το πατρικό, ήταν ο πρώτος που έγραψε οικονομικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έγραφε στη Βραδινή. Και ο Τράγκας ξεκίνησε από την Βραδινή, του είπα το επώνυμο.
0: Ναι, εκεί στη Βραδινή τον Τζόρτζ Αθανασιά, δεν ξέρω, ξεκίνησε, έτσι δεν είναι?
1: Αθανασιά, τον είχα γνωρίσει το συγχωρεμένο, ναι, πήγαινα στο σπίτι του, εγώ στη Φιλοθέη. Τώρα γνωρίζει το συγχωρεμένο τον Αθανασιά, το Πασαλάρι, πολλού με δηλαδή, τώρα. Τέλο πάντων, δεν θέλω να προσβάλλω τώρα του που κάνουν το οικονομικό ρεπορτάζ, τώρα αυτοί ήταν γίγαντε ισογραφία. Και του είπα του Τράγκα ότι είμαι ο Τάδε, ξέρω εγώ από αυτό μου λύσω, είχε ξεκινήσει με αστυνομικό ρεπορτάζ από το 18 ήταν.
0: Μπράβο, με αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Πολύ παλιός. Ναι. Και να ξέρει, η άκρη του Τράγκα δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα σε υπουργικά γραφεία, σε υπουργικά σε αυτά. Οι γνωριμίες του Τράγκα φτάνανε μέχρι την Αμερική.
0: Παντού. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Το ήξερα και εγώ.
1: Είπε κάποια πράγματα γιατί ο φίλος μου πήγαινε Αμερική και του είπε: πα εκεί, του έδωσε τηλέφωνα. Πήγαινε εκεί, εκεί. Μιλάμε τώρα για σημαντικούς ανθρώπους μέσα στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μαρικάνικο Ντόμπι δεν ήταν, δεν έλεγε. Δηλαδή και όντως ήταν αλήθεια, του έδωσε τηλέφωνα. Διευθύνσα, άμα χρειαστεί κάτι, θα πα τάδε, τάδε. Κανονικά τα έπε, δεν είναι. Ήταν η άκρα του, ήταν ατιμήπο τώρα. Φτάνανε μέχρι. Άστο, μέχρι το Λευκό Οίκο που λένε. Αυτά που, είπε, αυτά που μου είπε, σου είπα, δεν τα λέω στον αέρα, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί αυτό τα ήξερε και άμα γινόταν κάτι, αυτό θα τα βεβαιώσει. Πάρα τα βεβαιώσει εγώ αυτά.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Τι παξίλω, εντάξει, αυτό δεν ζει, θεό χωρέστον. Αυτά σου είπα, θέλει τεπιέρο η Ελλάδα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά θέλει τεπιέρο.
0: Τεπιέρο,
1: ναι, σοβαρά. Ναι. Έκανες, εσύ έκανε και ήσουν και δεξί χέρι.
0: Ναι.
1: Ήξερες και εσύ πολλά πράγματα και ξέρεις πολλά πράγματα. Και καλώς κάνεις και δεν τα λες σε σοβαρά πράγματα.
0: Ξέρω και πολλά, και πολλά περισσότερα, όχι με την κακή.
1: Πολλά ναι, περισσότερα. Ναι, ναι. Ξέρεις, εντάξει, καλώς δεν τα λες. Δεν λέγονται ναι, αυτά στον αέρα.
0: Εντάξει, όχι, βέβαια.
1: Και σε... σοβαρά, είναι για εισαγγελέα.
0: Και σεβόμενο και τη μνήμη ενός ανθρώπου έφυγε, ανεξάρτητα από το αν διαφωνούσε ή όχι μαζί του. Έτσι δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ορίστε.
0: Και σεβόμενος και τη μνήμη ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, ανεξάρτητα από το.
1: Σωστά, σωστά, ναι, εντάξει, δούλεψε μαζί του.
0: Και από τον οποίο, έχα... από τον οποίο έχα... έχασα και λεφτά, έτσι, για να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το βλέπω έτσι, δεν βαριέσαι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά λέμε, δίπλα του έμαθες πράγματα.
0: Βέβαια, πολλά. Βέβαια, αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Ήταν δάσκαλος, δεν
0: βέβαια,
1: ήταν.
0: Εντάξει. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
1: Ότι έκανε και εγώ σε μερικά δεν συμφωνούσα μαζί του.
0: Αυστηρός μεν δάσκαλος, αλλά βέβαια, αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Ήταν δάσκαλος, δεν
0: βέβαια.
1: Ότι έκανε και εγώ σε μερικά δεν συμφωνούσα μαζί του.
0: Αυστηρός μεν δάσκαλος, αλλά.

2 στο 87 λεπτό. Αυτή φορά έγινε σέντρα από το Ρώτα, ο Βάρκα κεφαλιά. Και 3-2 για την Ένωση. Προηγουμένως είχε μπει και ο Κουτέσα στη θέση του Κάιρινεν. 5 γκολ μέχρι στιγμής το μάτς αυτό. Και το οποίο κοντεύει να λήξει το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σβόλε. 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.

και υπάρχουν και κάποιοι αγώνες επί ελληνικού εδάφους, beach handball που είναι σε εξέλιξη. Έτσι, μόνο βρίσκονται σε παραλίες, συνδυάζουν και το θέαμα που παρακολουθούν, αλλά και το θαλάσσιο μπάνιο και όλα όσα περιλαμβάνει αυτό το θαλάσσιο μπάνιο.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσει

0: βοηθήσουν στην έρευνα ακροαματικότητας? Πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
4: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
5: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση, γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μα και βάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
11: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
13: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
12: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
12: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος θα ανάψει όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτιμάται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για να αποκτηθείς διεθνής Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Τάχα Άλι. Τα 10.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι φίλοι των Ασπρόμαυρων. Ο Άρης επικράτησε 3-0 της ομάδας K23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους κίτρινους η Κουάμε στο 5 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Ράσιτς στο 35. Ο Όφι ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα για διετές συμβόλαιο. Ο διεθνής αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ που διεξήχθη στο Νάσβιλ τον ΗΠΑ. 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βραζιλιάνος Βινίσιους για να ανανεώσει το συμβολό του. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκή. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Entrevetten Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφεται ο φωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Επιστρέψαμε μετά το αστικό δελτίο ειδήσεων στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Και πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή να μην περιμένει άνθρωπος, ο Γιώργος από Χολαργό, αν δεν κάνω λάθος. Σε ακούμε, Γιώργο. Ναι, Γιώργο, σ' ακούμε. Ο Γιώργος μας άκουσε, έπεσε η γραμμή, ας ξαναεπιχειρήσει πάλι. Να το διευκρινίσω εγώ ότι όποτε υπάρχει δυνατότητα βγάζω τηλεφωνικές γραμμές όταν δεν έχουμε αγωνιστική κίνηση, παιδιά, έτσι. Δίνω όλο το χρόνο σε εσάς, λέω κάποια πράγματα την πρώτη ώρα. Όταν έχουμε Κυριακές και Σάββατα φουλ αγωνιστική κίνηση δεν γίνεται αυτό, έτσι. Ωστόσο διαβάζω όλα τα μηνύματα ακόμα και εν μέσω αγώνων. Πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Γιώργο.
6: Από Χολαργό.
7: Από Χολαργό, ΑΕΚ.
6: ΑΕΚ, μάλιστα. Και η ομάδα στο Χολαργού, τι λένε ο Άρης Χολαργού και ο Χολαργός, ο οποίος πάντα πλησιάζει προς την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά ποτέ δεν ανεβαίνει, έτσι.
7: Δεν θέλουν να
6: λέγουν. Είναι δύσκολη η τρίτη εθνική. Θέλει πολλά μπάτζε, θέλει πολλά πράγματα.
7: Έχουμε περάσει καλά χρόνια. Εγώ όταν ήμουν έφορο στο Χολαργό, μετά. Τι ξύλο, τι χαϊδάρι, τι πέτρο μα πετάγαν. Κάνε για πάρα τι πράγματα ήταν αυτά. Τώρα κυριλέει όλα, είναι κυριλέει.
6: Ήταν πιο δύσκολο το ποδόσφαιρο τότε, έτσι, ναι.
7: Μαζερό χαϊδάρι, Αγία Λεούσα, τι να λέμε τώρα.
6: Είχες προλάβει και προπονητή το Σταματάκο, ο οποίος έχει φύγει από τους δύο άνθρωπους, έτσι.
7: Με το ζήλι, με το ζήλι μου.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα, λοιπόν, σε ακούμε, για πες μας.
7: Ε, πήρες να καταλάβω, τώρα τι, πρόεδρο, μου λέει, σε πιστόλετε, σου τα πάγω τώρα. Μου λέει, ανεβαίνουμε, λέει, στις θέσεις, λέει, στις 18 θέσεις, τι ανεβαίνουμε, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι ανεβαίνουμε, πού ανεβαίνουμε. Ναι, νέα ταλέντα, νέα ταλέντα, τι ταλέντα νέα. Πού είναι, ταλέντο νέο είναι, ορίστε, πήγαν και δική μας έξω, τώρα ποιος είναι. Πιάσανε 40 εκατομμύρια. Κάτσε να δούμε τα 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια τα έδωσαν. Τα ανταποκριτήρια 40 εκατομμύρια. Είχε και ο άλλος του Ρεάλ, το Τουρκάκι, ο οποίος παίζει σε όλα τα παιχνίδια. Αυτός παίζει. Ή ο άλλος στην Μπράιτον, πού είναι. Πού είναι, παίζει συνέχεια, όχι. Αλλαγές. Θέλω να πω ότι τι πρόοδος είναι δηλαδή. Και με ομάδες τώρα αυτές, τώρα, πού ακουγόταν αυτές οι ομάδες. Εδώ στα γράφουν και για να τα διαβάσει δεν μπορεί να καταλάβει τι ομάδες είναι. Κάτι ντόε, κάτι περίεργα ονόματα. Άσε, τι ανέβηκε τώρα, πού ανέβηκε, έτσι ανέβηκε το ποδόσφαιρο και με την εθνική. Ήταν για το θέμα του τέτοιου. Του Κωνσταντέλια, ο κύριος Κωνσταντέλιας. Στον ΠΑΟΚ παίζει. Επομένως, τι οικογενειακή λόγη ήταν αυτή. Είναι αποψίως θέλω.
6: Τι εννοείς?
7: Εννοώ ότι στην εθνική δεν παίζει, αλλά στον ΠΑΟΚ παίζει.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ τον καθένα στις, ποιο είναι το σκεπτικό του, τι προβλήματα αντιμετωπίζει έτσι, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό.
7: Καλά, μισό λεπτό, γιατί όταν λες ότι δεν παίρνει στην εθνική, δεν είναι μια κουβέντα τώρα, δεν παίρνει στην εθνική. Τι είναι η εθνική δηλαδή, τι είναι η εθνική, τι είναι, μαγαζί, μπακάλικο είναι, καφενείο είναι, μπαίνεις το πρωί, δεν σ' αρέσει και φεύγεις το μεσημέρι. Δεν ξέρω, μεγάλος παίκτης. Μακάρι να μην υπήρχε αυτό το θέμα, να είναι μόνο μας στην εθνική. Τώρα τα εκτενόμενα τώρα στην εθνική, γιατί δεν τον βάζει, δεν τον βάζει, έχεις έναν προπονητή, έχει κάνει ένα συμβόλαιο με αυτόν τον προπονητή, καλός ή κακός, αυτός χειρίζεται το υλικό. Δικαίωμα του είναι να σε βάλει ή να μην σε βάλει. Θα το κρίνουμε εμείς οι φίλοι, τι έχει στο μυαλό του ο τέτοιος, ο Γιωβάνοβης. Δεν ξέρω. Όχι, λέω την άποψη από όλα, γιατί...
6: Κοίτα, όμως άμα δεν σε εκφράζει κάτι, πιστεύω κατά την άποψή μου, και διαφωνείς με αυτό το πράγμα, δεν συμμετέχεις έτσι, όταν πιστεύεις ότι κάτι δεν σε εκφράζει, ότι η φιλοσοφία της ομάδας δεν είναι αυτή που πιστεύεις, αυτή που θέλεις.
7: Έτσι πάει. Δηλαδή ο κάθε ένας, ας πούμε, η κάθε ντίβα, ας το πούμε έτσι.
6: Και κάποιοι άλλοι στο παρελθόν είχαν καταλήψει. Εθνική λέει καταλήπω, γιατί δεν θυμάσαι έτσι.
7: Με συγχωρείς πάρα πολύ, να σου πω κάτι.
6: Και ο Φορτούνης είχε φύγει γιατί τον παραμελούσε τότε ο προπονητής. Δεν τον έβαζε και σου λέει, άμα δεν με βάζει, φίλε, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω, έτσι δεν είναι.
7: Λοιπόν, ωραία, εσύ πιστεύεις. Ναι. Αλλά εσύ έχεις έναν προπονητή. Που ο προπονητής κάνει το κουμπάκι, είναι ο αρχηγός της όλης υπόθεσης στην εθνική. Άμα όταν θα φτάσει ο καιρός του και αποτύχει, φεύγει και τελείωσε. Δεν μπορεί τώρα ο κάθε παίκτης να νιώσει εξασφαλισμένος από παντού, γιατί έχει πάρει μερικά εκατομμύρια και έχει λύσει το πρόβλημα το οικονομικό, να είναι παντός επιστητού να κάνει και να κρίνει. Και για τους παλιούς λόγω, δεν μιλάω μόνο για αυτό το παιδί, και για τους παλιούς. Έχεις προπονητή. Αυτά δεν γίνονται μόνο, δεν γίνονται. Δηλαδή, τι παραδείγματα να φέρουμε και στο εξωτερικό και σε εθνικές ομάδες και σε ομάδες. Δεν κάνεις κύριε, δεν λέει Παπέν, δεν κάνεις κύριε, δεν σε βάζω. Δηλαδή ο Παπέν τώρα πει εσύ ποιος είσαι που με βάλεις εμένα, γιατί εγώ έχω 300 εκατομμύρια και εσύ έχεις 10 εκατομμύρια στον προπονητή. Δεν ακούγεται ωραίο. Δηλαδή και δίκαιο να έχεις όταν ο άλλος έχει ευαισθησίες με την εθνική. Έχει δίκιο, ναι, εντάξει, αλλά δεν ακούγεται. Μπορεί να το πας αλλιώς το πράγμα. Όχι επειδή δεν έχω οικογενειακούς λόγους. Καθίστε ρε παιδιά τώρα. Οικογενειακοί λόγοι. Ωραία, εδώ ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να πάει που λέει ο λόγος. Και εσύ έχεις εξασφαλίσει, έχεις μπροστά σου μια τέτοια μεγάλη προοπτική να πάρεις πολλά λεφτά. Θα έχει να συνεχίσει το ταλέντο σου. Δεν είναι. Δηλαδή, όπως το χειρίστηκε το θέμα, νομίζω μπορεί και ο προπονητής. Εγώ δεν λέω, μπορεί, ναι, εντάξει, από ό,τι βλέπουμε, εντάξει, μπορούσε να κάνει. αυτός τώρα κάτι βλέπει και δεν τον βάζει. Γιατί δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι δεν τον βάζει γιατί έχει προβλήματα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι από τους προπονητές του.
6: Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι δυσαρεστημένος με την, όχι σαν πρόσωπο, έτσι, γενικά με την όλη παρουσία του Γιωβάνοβιτς και στο Παναθηναϊκό. Θυμάσαι τότε στα πλέι-οφ ήταν 11 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός, έχασε το πρωτάθλημα. Με την Δανία εδώ πέρα χάσαμε για πλάκα. Μπήκε φοβισμένα εθνική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω δεν έχει το μέταλλο του πρωταθλητή που χρειάζεται μια ομάδα γενικότερα. Σε αυτό διαφωνώ, έτσι. Και θα πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει η αλλαγή προπονητή, κατά την άποψή μου. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Δεν κρύβω τα λόγια μου, έτσι. Δεν είναι όπως και στην ΑΕΚ που ο Αλμέιδα έφυγε. Έχασε όλα τα μάτς τότε στα play-off. Και αν τον κρατήσεις, δεν γίνεται.
7: Μην μου πατάς τον καλό τώρα. Μην άρχισες τώρα, σαν το θέλεις εσύ. Λοιπόν, να πάρουμε τον τέτοιο. Δηλαδή, ο Αλμέιδα. Έτσι, ο Αλμέιδα.
6: Ναι.
7: Ένα τάμπλ και μετά ξέχασε ό,τι ήξερε στο ποδόσφαιρο. Ποιους παίκτες έχει τώρα η ΑΕΚ και ποιους παίκτες είχε τότε τον Γκαρσία που έπαιζε από τα 10 παιχνίδια τα 8 ήταν τραυματισμένος και τα 2 έπαιζε έτσι και έτσι. Ποιους παίκτες ή τον Λαμέλα, ο οποίος έκανε μια προπόνηση συμβολικό. Δηλαδή τι υλικό είχε. Ή έχασε το πρωτάθλημα ο Αλμέιδα γιατί στο 95 δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα και παίζανε καρσιλαμά και έχασε το πρωτάθλημα.
6: Το να μην μπορείς να σταυρώσονται μια ισοπαλία στα πλέοφ, να χάσει όλα τα μάτς είναι δυνατόν, δεν είναι λογικό αυτό, έτσι.
7: Τι είναι ανελογικό πιο.
6: Το να μην να χάσει όλα τα μάτς στα πλέοφ και να μην σταυρώσει ούτε μια ισοπαλία στα πλέοφ είναι λογικό, δεν είναι λογικό.
7: Όταν πήρε την κατηφόρα τελείωσε.
6: Εντάξει, μα και στη Σεβίλη. Και στη Σεβίλη που πήγε δεν έκανε καλό έργο και εκεί δυσαρεστημένοι ήταν οι άνθρωποι. Πάλι λίγο να πέσει η ομάδα.
7: Όχι, ο Μπεντζηρίμαντο γιατί έφυγε. Δυσαρεστημένος και αυτός ήταν από τη Σεβίλη και έφυγε. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Εδώ μεταξύ, δεν χειρίζονται καλά και το θέμα του Πινέδα. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει στα μέσα του. Έχεις έναν παίχτη που σου πήρε πρωτάθλημα για μένα.
6: Ναι.
7: Για μένα, έχει πάει ένα πρωτάθλημα από αυτόν. Και από 2-3 άλλα δουλειά τα οποία δώσαν την ψυχή του όλοι. Δεν μπορείς κύριε να του παίρνει κορώνα γράμματα και να λες να μυρίζεσαι κάτι. Έλα εδώ κύριε, ωραία, βρίσκεις, εγώ θα σου πω κάτι. Βρίσκεις αυτή τη στιγμή έναν παίκτη, έτσι. Ο Ριβάλτο λέει ας πούμε, Ριβάλτο πώς τον λένε αυτό, λοιπόν. Ένα κατά την κρίση.
6: Ο Ριμπάλτα, ναι.
7: Ριμπάλτα και Ριμπάλτα, εντάξει, ο Ριμπάλτα, λοιπόν. Ο Ριμπάλτα, δεν μου λες. Βρίσκεις έναν παίκτη, έτσι. Είσαι καλός, όνομα μεγάλο, τον βάζεις μέσα, τον δοκιμάζεις, έτσι. Και αυτός τώρα πώς θα προσαρμοστεί αμέσως με τους υπολείπους. Θα είναι της αξίας του Πινέδα.
6: Ναι.
7: Τα ρισκάρεις, δεν τα ρισκάρεις αυτά.
6: Βέβαια, το μεγάλο στίχημα για την ΑΕΚ αυτό τουλάχιστον έχει να φέρει να πέσει εισάξιο του Πινέδα, αν όχι καλύτερο, έτσι.
7: Το εισάξιο μέχρι τώρα. Δεν τον έχει βρει. Τι να φέρει αγόρι μου γλυκό, συγγνώμη.
6: Ναι, ακόμα δεν τον έχει βρει, όντως.
7: Τρία χρόνια, συγγνώμη τώρα, γιατί είμαι. Λοιπόν, τρία χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε αριστερό μπακ. Τρία χρόνια δεν βρίσκαμε μπακ. Αριστερό μπακ. Και αναγκάστηκε και ο Αλμέιδα έφταιγε γι' αυτό. Ποιος έκανε το κομμάτι του. Δεν ήταν αυτός ο εκλέκτορος των παιχτών. Γιατί δεν μπορούσα να βρει. Γιατί δεν βρήκε. Τρία χρόνια, δεν παίζεις σε σεντερφόρ κολτζί, παίζεις άμυνα, αμυντικό παίζεις, ο οποίος είναι πιο εύκολο να βρεις έναν παίκτη της αμύνης παρά της επίθεσης. Και δεν μπορεί να βρεις και τρία χρόνια και βάζεις το αριστερό, πες το αυτό το Αλβανόπουλο, πες το...
6: Το ρωτά.
7: Όχι μόνο το ρωτά, τον άλλο τον...
6: Το πήλιο.
7: Βάζει το παιδί το πήλιο, το βάζει το παιδί του Βυσχάρη και έπιασε το παιδί. Εντάξει, έκανε καλό πρωτάθλημα.
6: Έκανε καλά παιχνίδια, ναι.
7: Και δεν μπορεί να βρει ένα παίχτη. Και τώρα έχει εκείνο το παράδειγμα τρία χρόνια. Και τώρα ξαφνικά θα βρω. Και αν δεν βρει. Και αν δεν βρει τι είναι. Είναι πετυχημένο. Δεν ξέρω του λόγου. Δηλαδή για μένα. Ήταν θέμα χρημάτων. Πλήρωσε λέει το Μεξικό, λέει και 2 εκατομμύρια. Και πήγε και έφερε τον άλλον από την Μάντζεστερ, ποιος ήταν αυτός ο Γιάννης που έπαιξε δύο παιχνίδια όλα καλά. Τρία. Πώς τον λένε. Ο Γάλλος.
6: Τέλος πάντων.
7: Ο Γιάννης μόνο που τραυματιζόταν συνέχεια. Ένα γκολ έχει βάλει. Όλο, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Τον διέξοδαν μετά. Έστω ο Μασάι.
6: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Ναι.
7: Με ποιους παίκτες έπαιζες τότε. Και πήγαινε ξαφνικά. Δηλαδή η Σεβίλη, ό,τι κι αν είναι, Σεβίλη. Δηλαδή πήρε τον Αλμέιδα, περπάταγε στη Σεβίλη εκεί που κάνουν και τις τέτοιες, τις σαρβέλες, τις γιορτές της σαρβέλας, και όπως προχώραγε στον δρόμο, ανοίγει μια πόρτα και του λέει, ποιος είσαι, ο Αλμέιδα. Έλα να γίνεις προπονητής. Έτσι δουλεύει, έτσι δουλεύουν ειδικά οι ισπανικές ομάδες και τον πήρε τον Αλμέιδα. Κάτι είδε και τον πήρε. Άλλο τι είδε και έγινε.
6: Σίγουρα κάτι είδε, τον πήρε τυχαία. Εντάξει, ναι, δεν έκανε κλήρωση για τον πάρει. Εντάξει, ναι.
7: Όχι, γιατί μου πάτησε στο καλό με τον Αλμέιδα. Γιατί ο Αλμέιδα δεν ήταν και άγραψε την ΑΕΚ και σχεδόταν για την ΑΕΚ. Όταν έχει τώρα τους άλλους και παίζουν Τζεμπέκικο και Καρσιλαμά και δεν μπορούν να διώξουν την μπάλα μέσα αντί να την βγάλει την μπάλα αδάπη. Πάει και τη σουτάρει και τη γάνει μελέ, γίνεται μελέ μέσα στην περιοχή να διώξει την μπάλα και παίρνει πρωτάθλημα. Τι σου κάνει μόνο, φορέσει η φανέλα να παίξει. Α, βάλει τη φανέλα να παίξει, να παίξει αυτό. Τέλος πάντων, τα φτάνει τώρα, α τα σπάνε να βγάλουν.
6: Έγινε, οκ, έγινε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
8: Φώτη, καλό μεσημέρι σε σένα, καλό απόγευμα.
6: Ωραία.
8: Και καλημέρα σε μένα. Είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο. Τι κάνεις, σε καλά.
6: Ωραία, προσπαθώ και εγώ, εντάξει.
8: Μπράβο. Άκουσε με, επειδή.
6: Ήθελα να πω στο φίλο του Γιώργο προηγουμένως από Χολαργούρα για να τελειώσουμε ότι η διαχείριση παίζει ρόλο των παιχτών, έτσι. Και ο Λουτσέσκου δεν διαχειρίστηκε σωστά την ομάδα. Την έκαψε σε εισαγωγικά και να τα αποτελέσματα έτσι που είχε. Και αυτό το ίδιο αναφέρουμε και για τον Αλμέιδα και για τον Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, να σε ακούω, Γιώργο από το Λονδίνο.
8: Επειδή το πρωί στον Νίκο τον Κατάτσο βγήκε ένας εκεί, να μην το χαρακτηρίσω, και μας είπε και μου είπε προσωπικά ότι λέω και ασυναρτησίες, επειδή η λέξη ασυναρτησία έχει το όνομα Δημήτρης από το γαλάτσι, είναι συνώνυμο με αυτόν. Θα του διαβάσω λοιπόν το άρθρο στις 23 Σεβδόμου του 2024.
6: Για ποιο θέμα γινόταν ο λόγος?
8: 19, για το γήπεδο της ΑΕΚ,
6: ναι.
8: Ότι το δίνε στην Εθνική παίρνοντας 250.000 ευρώ σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ. Εγώ το άρθρο το έστειλα ήδη στον Νίκο.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, το συγκεκριμένο δημοσίωμα λέει, για να ξέρουμε, αποκάλυψη, 250.000 ευρώ κόστιζε στην ΕΠΟ κάθε μάτς στην Εθνική στην Αγία Σοφιά.
6: Μάλιστα.
8: Σημερινό δημοσίευμα του συγκεκριμένου site κάνει λόγο για κόστος 250.000 ευρώ της ΕΠΟ σε κάθε αγώνα της Εθνικής Ελλάδος στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ένα κόστος που προφανώς οδήγησε την ΕΠΟ στη λύση του γηπέδου Καραϊσκάκη, καθώς ο Ολυμπιακός το παραχώρησε δωρεάν για τους αγώνες της Εθνικής. Συγκεκριμένα, στο να πάρθει αυτή η απόφαση έπαιξε ρόλο και το οικονομικό. Καθώς ο Ολυμπιακός διαθέτει το γήπεδό του δωρεάν στην Εθνική, τη στιγμή, ακούστε Δημήτρη από το γαλάτσι, που σύμφωνα με την αποκάλυψη του Δίκη Σπορ, το κόστος χρησιμοποίησης της ΟΠΑΠ Αρένα έφτανε τα 250.000 ευρώ σε κάθε μάτς. Συγκεκριμένα, η σύμβαση της ΕΠΟ με την Αγία Σοφιά και την Εθνική Ελλάδος προέβλεπε 60.000 ευρώ για κάθε αγώνα, 20.000 ευρώ για κάθε προπόνηση, έξτρα καταβολές για συντήρηση χορτοτάπητα, security, χρήση χώρων φιλοξενίας, VIP, matrix control room και ούτω καθεξής. Υπολογίζεται ότι η κάστοτε αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μαζί με τις υποχρεώσεις της φιλοξενούμενης ομάδας άγγιζε τα 250.000 ευρώ. Όταν θα ξαναβγεί στον αέρα και θα πεις ότι ο Γιώργος λέει ασυναρτησίες, τις ασυναρτησίες τις λες εσύ, που κάλεσες και είπες ότι χρεώνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στην Εθνική, ενώ η ΑΕΚ δεν έπαιρνε μία. Αυτά τα λέω, συγγνώμη, εκνευρισμένος, γιατί το πρωί βγήκαμε να μιλήσουμε για το μεγάλο κατόδημα που πετύχαν αυτά τα παιδιά. Αυτοί οι ήρωες του Πόλο, και βγήκε ο συγκεκριμένος μας πει ότι η ΑΕΚ το έδινε τσάμπα και ο Ολυμπιακός δεν λέει ασυναρτησίες ο Γιώργος. Κατάλαβες, και γι' αυτό θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με στοιχεία. Όχι με αερολογίες που κάθε και λέει αυτός στον αέρα, πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Αυτό που έγινε, φίλε, προσωπικά το λέω και το ξαναλέω και το είπα και το πρωί, για μένα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει όλες οι ομάδες, όλες, και δεν μιλάω μόνο για την ομάδα μου που είναι ο βασικός κολόνα, η βασική κολόνα στο στον υγρό αθλητισμό, μιλάω και για κολύμπι και για πόλο, έτσι, πρέπει να σταθούμε εκεί και να στηρίξουμε και οικονομικά. Ο πρόεδρος Μαρινάκης στηρίζει εκεί, στο φίλο μου το Χάρη, Χάρη σου τα είπα το πρωί, εγώ δεν έχω, επειδή πέταξε μια κουβέντα για τον Μεντιλίμπαρα, κανένας δεν μισεί τον Μεντιλίμπαρα, όλοι τον αγαπάμε. Όταν όμως βλέπουμε ότι και πέρυσι τον αγαπούσαμε τον Μεντιλίμπα, αλλά δυστυχώς δεν έβαζε μέσα το Γιαζίτσι. Και πέρυσι τον αγαπούσαμε το Μεντιλίμπα, αλλά δυστυχώς έπαιζε λίμπερο ο Τζολάκης. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ ότι στο πρώτο τελευταίο επίσημο της ομάδας η ομάδα έπαιζε με center back τον Μπόποβιτς και παίζοντας με γεμάτες σέντρες συνέχεια, αυτό ήταν εντολή του πάγκου. Ναι. Κανένας παίκτης, γιατί αν δεν ήταν εντολή του πάγκου θα τους είχε βγάλει έξω, όπως έβγαλε το Μαφίο χτες, αλλαγή στην αλλαγή. Λέω ψέματα, ρε Φώτη.
6: Όχι, έτσι είναι. Κοίτα για το Γιαζιτζή, να σου πω την αλήθεια, σε διακόπτω, και εγώ είχα καλή άποψη, αλλά μήπως τελικά ήταν παίκτης μόνο 20 λεπτό, ας πούμε.
8: Ωραία, τον βγάζω έξω το Γιαζιτζή.
6: Ναι.
8: Εμένα με ενδιαφέρει πώς παίζει μια ομάδα.
6: Ναι, σίγουρα, ναι.
8: Και πέρυσι ο Ολυμπιακός το κάθε το ποδόσφαιρο το έχει απαγορεύσει στον εαυτό του. Δεν έπαιζε.
6: Ναι, ήταν με
8: δυο. Έπαιζε πάντοτε με βαθιές βαγιές από πίσω.
6: Τζολάκης, γιόμες μέσα, ναι, αυτό γεγονός. Ναι, δεν είναι ψέμα. Ναι.
8: Αυτό είδαμε το παιχνίδι με τη συγκεκριμένη, με την Adverb, και γι' αυτό κατακρίναμε. Εχθές που είδαμε ένα άλλο Ολυμπιακό, ένα Ολυμπιακό που βάλε την μπάλα κάτω, ένα Σάλιακα που έκανε τις έντρες του και ο τερματοφύλακας ο Στουρνάρας έκανε 10 μπάγες μπροστινές, αλλά έβαλε την μπάλα κάτω.
6: Ναι.
8: Κατάλαβες, φίλε Φώτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε αυτόν τον Ολυμπιακό. Αν είναι να βλέπουμε τον Ολυμπιακό τον περσινό, συγγνώμη, δεν υπάρχει μέλλον στην ομάδα. Αυτή είναι η κριτική. Και πάντοτε καλοπροαίρετη.
6: Και σωστή
8: δεν
6: κριτική
8: κάνουμε
6: κάνεις,
8: καλοπροαίρετη.
6: Ναι. Όχι,
8: κάνουμε
6: βέβαια.
8: Γιατί στεναχωριόμαστε
6: βέβαια.
8: Όταν δεν μας αρέσει το θέαμα που βλέπουμε.
6: Σωστό.
8: Έτσι δεν είναι, φίλε
6: Φώτη. Έτσι είναι, έτσι είναι.
8: Όσο για το. Για αυτό που άκουσα προηγουμένως στην πολιτική συζήτηση και τα λοιπά, σου είπε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα μια κουβέντα και είναι γεγονός. Δεν πρέπει να, δεν υπάρχει κανένας να μιλάει για καμιά κυβέρνηση από τη στιγμή που τον ψηφίσουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να του δίνει 30%
6: και 35%
8: έτσι, ναι, και 40%. Ποιοι είναι αυτό το 30% που ψηφίζουν? Τι είναι αυτοί? Εξωγήινοι, έρχονται από άλλο πλανήτη. Δεν έχω ακούσει έναν να βγει και να πει από αυτούς που ψηφίζουν. Να βγει λοιπόν ένας να μας πει με επιχειρήματα, με πολιτικές θέσεις, γιατί ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα.
6: Ναι.
8: Να βγει να μας πει, ρε φίλε. Για να μπορέσω να τον παρακολουθήσω κι εγώ. Για την οικονομική της πολιτική, την τεράστια που έχει πετύχει. Για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Για αυτό που γύρισε και έγινε. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει το ατύχημα με τα παιδιά στη Λάρισα. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει: τα έχουμε τοποθετήσει, αλλά δεν λειτουργεί.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
20: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Να σου πω. Ομπρέλα φέραμε.
23: Γιατί θα βρέξει.
22: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
24: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
25: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
26: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Που μας λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και βγάζουν στο σφυρί τον Μπαρθενώνα και τον Μπαρθενώνα, βρε παιδιά. Εδώ γιατί συνέχεια έχουμε υπερφορολόγηση σε όλα και η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει σε όλα τα είδη από τη στιγμή που μας λένε και το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μια υπερφορολόγηση συνεχιζόμενη που είναι χειρότερη από τα μνημόνια.

και να πάμε στο Grand Prix της Ουγγαρίας να αναφέρουμε και εδώ κάποια πράγματα που ήταν το τελευταίο αγώνα στη Φόρμουλα 1 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Και ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren παρά τη μέτρια κίνηση από την pole position οδήγησε το σαν πρωταθλητής και άνοιξε λογαριασμό του για φέτος έπειτα από ένα πολύ καλό αγώνα. Τερμάτισε πρώτος. Πίσω από τον Βρετανό όμως έγιναν σχεδόν τα πάντα για να τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen που παραμένει ένας σπουδαίος πιλότος με τη Red Bull και να ανέβει στο βάθρο πρωτοπόρος βαθμολογίας ο Kimi Antonelli. Με την Mercedes στις θέσεις 4 και 5 έμειναν οι φιλόδοξες Ferrari με τον Charles Leclerc μπροστά από τον Lewis Hamilton, ο οποίος για τρίτο αγώνα στη σειρά δέχτηκε ποινή 5 δευτερολέπτων. Αυτή η πρώτη πεντάδα λοιπόν στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα καλοκαιρινό διάλειμμα και θα συνεχίσουν αργότερα οι αγώνες. Και μιας και λέμε για Grand Prix και Φόρμουλα 1, ο οδηγός στα Μέγαρα διάβαζα ότι συνελήφθη γιατί με το αυτοκίνητό του έτρεχε, είχε φτάσει να τρέχει με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Έκανε το δικό του Grand Prix. Και μου λέγανε διάφοροι άνθρωποι ότι ένας που συναντώ κάποιες φορές στην Καλυθέα, ότι ήταν σε μηχανή και τον έγραψαν για αλκοτέστ ενώ έχει πει μόλις μια μπύρα. Και δεν λέει ψέματα αυτός. Βέβαια το όριο για αυτούς που οδηγούν μηχανές σε ό,τι έχει να κάνει με το αλκοόλ έχει διαφοροποιηθεί. Ενώ ότι είναι πιο σκληρά τα πράγματα και με μία μπύρα ακόμα βρίσκεσαι παραβάτης. Αλλά και εκεί που δουλεύω κάποιες φορές βλέπω στην μπλόκα η τροχέα και αρκετοί από αυτούς που δέχονται τις κλήσεις υποστηρίζουν ότι έχουν πει μόλις μία μπύρα με το αυτοκίνητο. Κάποιοι βέβαια φαίνεται ότι δεν έχουν πει μία μπύρα, τα μάτια τους καταλαβαίνω κι εγώ. Αλλά κάποιοι άλλοι φαίνεται πολύ normal. Δεν βλέπω ότι... Τι να πω, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ ούτε τροχονόμος.

Από εκεί και ύστερα όμως οι τροχονόμοι δεν έπρεπε να κάνουν και έλεγχο, κατά την άποψή μου, έτσι. Σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας εννοώ. Αν είναι εντάξει τα λάστιχα των οχημάτων. Το γεγονός ότι τρέχουν μέσα ποτάμι στα τρόλι, στάζουν από πάνω με τα κλιματιστικά, όλα αυτά. Συχνά πυκνά παθαίνουν και βλάβες, έτσι σταματάνε, μένουν στη μέση του δρόμου. Δεν θα έπρεπε να γίνει το έλεγχος παντού? Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια σε ένα τρόλι που ήταν τίγκα γεμάτο από κόσμο, δηλαδή άμα συνέβαινε κάτι θα είχε ποδοπατηθεί ο κόσμος, ήταν μέσα ένας εισαγγελέας και μπαίνει και ένας ελεκτής για να ελέγξει εισιτήρια και του λέει του ελεκτήου εισαγγελέας, και καλά του είπε κατά την άποψή μου, του λέει έλα εδώ, δεν θα φύγεις από εδώ τώρα, κάνε τον έλεγχό σου. Γιατί είναι τόσος κόσμος, του λέει, μέσα στο τρόλι, ενώ επιτρέπονται τόσοι καθήμενοι, τόσοι όρθιοι και είναι υπερδιπλάσιος ο κόσμος μέσα? Ο ελεκτής αυτός δεν απάντησε, εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Κάποια στιγμή του άνοιξε την πόρτα οδηγός και έφυγε τρέχοντας.

0: Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνεται και έλεγχοι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τηρούν τους ελέγχους, τους κανόνες ασφαλείας. Είναι εντάξει ελαστικά τους, είναι εντάξει μηχανές τους. Είναι εντάξει ηλεκτρικά τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τηλεφώνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από τον Πλαταμόνα είμαι ο Βασίλης, έχουμε ξαναμιλήσει. Σε παίρνω γιατί γουστάρω να μιλάω μαζί σου.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άκουσα τον Γιώργο από το Λονδίνο που βγήκε προηγουμένως.
0: Βεβαίως.
1: Και μίλησε με επιχειρήματα για τις απαιτήσεις, για τις απαιτήσεις και τις καταβολές της Εθνικής Ελλάδος όταν χρησιμοποιούσε για έδρα την Αγία Σοφιά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αλήθεια και δημοσιευμένα, χωρίς να έχουν διαψευστεί από κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο Γιώργος τα ανέφερε γιατί βγήκε ένας παραμυθένιος ακροατής το μεσημέρι και είπε ότι δεν έπαιρνε, λέει, η ΑΕΚ νίκια, λέει, από την Εθνική. Την έβαζε έτσι και έπαιζε μέσα. Λεφτά έπαιρνε από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό η Εθνική δεν κατέβαλε ποτέ ούτε για το νερό το ζεστό που ξεπλενόταν οι παίκτες. Ποτέ και για κανένα λόγο. Και επειδή τότε έγινε ντόρος με αυτή τη μαγιά που έγινε σε εισαγωγικά σε ό,τι αφορά τη χρήση του γηπέδου της ΑΕΚ, λύθηκε αυτή η σύμβαση και ξαναπήγε η Εθνική λόγω της κατακραυγής του κόσμου ξανά δηλώνοντας σαν έδρα του Καραϊσκάκη τζάμπα. Και αυτό δεν θα έκανες κι εσύ?
0: Βέβαια,
1: και εγώ
0: βέβαια.
1: Δεν θα έκανα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε αυτός που βγαίνει με το προσωνύμιο Λιβάη Γκαρσία, μόλις ξαναβγεί, θέλει ένα φτύσιμο πρώτα, αν δεν ζητήσει συγγνώμη για την αλήθεια που είπε το πρωί, ή δεν ξαναβγαίνει στην εκπομπή, παραπληροφορεί. Πρώτον και δεύτερον, το γήπεδο της ΑΕΚ, με βάση τις δηλώσεις του Στράτου του Γιδόπουλου, τον εθυμάσαι τον Στράτο Γιδόπουλο?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε συνέντευξή του στο Μετρόπολης 95,5 πριν από κάποιους μήνες, ναι, ανέφερε ότι το γήπεδο το καινούριο δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Ανήκει σε μια εταιρεία του Μελισανίδη, του γιου του Μελισανίδη συγκεκριμένα, και ότι η ΑΕΚ πληρώνει ενίκιο για να χρησιμοποιεί το γήπεδο αυτό το καινούριο σαν έδρα.
0: Από ό,τι ξέρω, έχει κρατήσει ένα ποσοστό ο Μελισανίδης και όντως παίρνει κάποια χρήματα. Αυτό το ποσοστό που δικαιούται, νομίζω 10%, κάπου τόσο, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ δεν μιλάω, εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι σε δηλώσεις του Στράτου Γιδόπουλου.
0: Ναι, καλό,
1: ο οποίος αυτά που ανέφερε, τα ανέφερε στο Μετρόπολης 95,5, δεν διαψεύσεις καποτέ. Λοιπόν, και τελειώνοντας, ο Γιδόπουλος είχε πει ότι το γήπεδο ανήκει στην οικογένεια του Μελισανίδη, μπορεί αύριο να το πουλήσει, ενώ το οικόπεδο ανήκει στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά μπορεί να πουληθεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη το γήπεδο με βάση κάποια ειδική σύμβαση. Ας είναι το οικόπεδο, ας ανήκει το οικόπεδο στο Δήμο της Φιλαδέλφειας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια του Στράτου Γιδόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν διαψεύστηκαν ποτέ. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει αυτή τη... Είναι αναρχημένη, μπορείς να μπεις.
0: Στράτος
1: Γιδόπουλος, Μετρόπολης 95,5.
0: Βέβαια, δεν λες ψέματα.
1: Τα και το καθαρίζεις.
0: Ναι.
1: Τώρα τα πάμε και χθες και σε ξαναβλέπω πάλι προβληματισμένο για τα κόμματα και για τις κυβερνητικές νοοτροπίες στη χώρα μας.
0: Όχι,
1: αφού τα πάμε, ρε φίλε Φόντι. Δεν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες πολιτικές παρέες που έχουν δημιουργήσει εντελώς ανέξοδα και για προσωπικό τους όφελος κάποιες, να μην τις πω συμμορίες, κάποιες πολιτικές παρέες και λειτουργούν σαν ενεχειροδαλιστήρια ελπίδας. Τα είπαμε και χθες, όπου οι πολίτες πάνε σαν πελάτες και βάζουν ενέχειρο την ψήφο τους για μια οχτάμινη αργομιστία. Στην Ελλάδα, φίλε Φώτη, δεν γίνονται ούτε εκλογές σοβαρές, καθαρές, αλλά ούτε και αλλαγές κυβερνήσεων. Γίνονται αλλαγές βάρδιας ανάλογα με την εντολή των αφεντικών. Από εκεί και πέρα, μην ψάχνεις και μην προβληματίζεσαι γιατί πληρώνεις το ρεύμα σαν χρυσάφι και την Καρβουνόσκονη σαν χαβιάρι.
0: Μάλιστα. Διαβάζω αυτή τη δήλωση του Στράτου Γεδόπουλου που λες: πραγματικά λέει το γήπεδο δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Ανήκει σε μια εταιρεία του Μελισσανίδη και η ΑΕΚ νοικιάζει την ΟΠΑΠ Αρίνα. Όλγουιν έχει γίνει τώρα.
1: Ακριβώς είναι.
0: Αν θέλει αύριο, λέει το. Σωστά, λες, αν θέλει αύριο, λέει το πουλιά. Το γήπεδο ανήκει στο γιο του πρώην ισχυρού άνδρα ΑΕΚ και, την... και το οικόπεδο στον
1: ναι. Αυτά δεν διαψεύστηκαν ποτέ, φίλε Φωτή. Ποτέ δεν διαψεύστηκαν.
0: Και λέει, και γνωρίζω, καταλήγει ότι ο Μελισσανίδης δεν έβαλε λέει, χρήματα για το γήπεδο. Αυτά έχεις δίκιο, σε αυτά που δήλωσε ο Γιδόπουλος, λέω και εγώ έτσι.
1: Ο Στράτος ο Γιδόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε στη νύχτα ούτε στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο αρχαίος και από το Μελισσανίδη και από το Μαρινάκι.
0: Ναι, είναι πιο παλιά καραβάνα, όπως λέμε. Εντάξει, ναι.
1: Και ποδοσφαιριστής. Ναι. Εγώ τον πρόλαβα σαν τερματοφυλακάρα στο Γάλλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν τον, δεν τον πρόλαβε.
0: Εντάξει, μικρό το τον πρόλαβα. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Δεν τον πρόλαβε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά τα είπαμε. Δεν θέλω να σε ξανακούσω προβληματισμένο και στεναχωρημένο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά. Δεν υπάρχει λύση. Οποιονδήποτε και να ψηφίσει, ακριβώς τα ίδια θα κάνει. Γιατί έχει το ίδιο το αφεντικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Είδα όλα τα μάτς. Προετοιμασία στο Ολυμπιακό, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Και λόγω της ερυθρόλευκης αρρώστιας μου, τα είδα δύο φορές το καθένα, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Λειτουργικά η ομάδα, φίλε Φώτη, προσπαθεί να ξεπεράσει οριστικά όλες τις παλιωμοδίτικες νοοτροπίες του πρόσφατου παρελθόντος. Έτσι, εγώ νομίζω. Δημιουργώντας μια νοοτροπία που θα μεταφέρει την ομάδα πλέον στις παρέες των μεγάλων ομάδων της Κεντρικής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, να μην διαφέρει σε τίποτα από αυτές. Και γιατί να διαφέρει? Δεν είναι κάτοχος ενός τίτλου, έστω και του τρίτου, κατά ναι. σειρά τίτλου ευρωπαϊκού.
0: Βέβαια, δεν, είναι, λοιπόν, δεν είναι και λίγο, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι, με αυτόν τον τίτλο δεν έχει μπει στο ίδιο τραπέζι της μεγάλης ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής παρέας. Έχει μπει.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Δεν θα απ' έξω.
0: Βέβαια.
1: Παικτικά, λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η ομάδα προσπαθεί να αφομοιώσει έναν ανάμεικτο ισπανοαγγλικό κυριαρχικό τρόπο παιχνιδιού, παίζοντας φίλε Φώτη με ταχύτατες μεταβιβάσεις της μπάλας στην κίνηση, ενώ ταυτόχρονα το pressing και οι αλληλοκαλύψεις δεν πρέπει να σταματάνε, από ό,τι κατάλαβα, και δεν θα σταματάνε ούτε στη διαδρομή για τα ποδητήρια. Γνωρίζοντας αρχιτεκτονικά με τη λίμπα ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η τέχνη και ο αυτοσχεδιασμός ξεπεράστηκαν. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε Φώτη?
0: Έτσι είναι, έτσι βέβαια.
1: Α, μπράβο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξοικειώσει την ομάδα με τις καινούργιες ποδοσφαιρικές προδιαγραφές που βασίζονται στη δύναμη της ταχύτητας, φίλε, και στην ταχύτητα της σκέψης. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι δεν παίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο?
0: Αυτό πριν ξεκινήσουμε να μιλάτε στον αέρα και στην εκπομπή μου, το έχω πει πολλές φορές. Η ταχύτητα σκέψης και κίνησης παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν κάνεις για ποδόσφαιρο.
1: Δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Δηλαδή, παίζει ρόλο η ταχύτητα της ανταπόκρισης του μυϊκού συστήματος ανάλογα με την ταχύτητα της εντολής που θα δίνει η σκέψη. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν έχει και το δυνατότερο μυϊκό σύστημα, θα παίζει όπως μέχρι τώρα γίνεται ένα μάτς και δύο μήνες θα κάθεται στο αναρωτήριο. Και γι' αυτό αυτοί οι παίκτες κοστολογούνται με μηδέν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ας ξέρουν 10 κοντέινερ μπάλα. Γιατί όντως ο Κωνσταντέλιας ξέρει 10 κοντέινερ μπάλα, αλλά δεν έχει διάρκεια.
0: Ξέρει πολλά κοντέινερ μπάλα, ναι, σωστά αυτό που λες. Ναι.
1: Δεν έχει διάρκεια όμως. Τα ποδοσφαιρικά, λοιπόν, συστήματα, φίλε Θέμη, και οι αυτοσχεδιάσμοι
0: φώτης,
1: στην εποχή του πληκτρολογίου και της αφής ναι. έχουν καταργηθεί, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γι' αυτό και ο προπονητής του Ολυμπιακού με διαλόγους και σχεδιάγραμματα θέλει πάση δυσιά να περάσει στην ομάδα την ευρωπαϊκή νοοτροπία, γιατί γνωρίζει μόνο έτσι μπορείς να φας μακρύτερα, είτε στο Champions League είτε στο Europa. Το football, φίλε Φώτη, άλλαξε καθολικά και όλες οι σοβαρές ομάδες χρησιμοποιούν πλέον παιχτικά όλο το γήπεδο με στόχο την παραγωγή του πραγματικού ποδοσφαίρου και όχι κοινικά τον αυτό σκοπό. Βάλαμε ένα γκολ, πληθήκαμε πίσω, να μην ισοφαριστούμε κλπ. Αν ικανοποιήσει και στο θέαμα, σίγουρα η ομάδα μου περιμένω ότι θα κυριαρχήσει. Και βλέποντας και τους υπόλοιπους τώρα, τους αντιπάλους μας, που λέει ο λόγο δηλαδή, αντιπάλου
0: στο
1: ελληνικό πρωτάθλημα, στα μάτια τη προετοιμασία και στα ευρωπαϊκά, είναι να σε πιάνουν τα γέλια. Όλου μαζί να του βάλει μαζί σε ένα μπλέτερ, τα κορδόνια του Ολυμπιακού δεν τα βγάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια,
0: Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ μπορεί να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Χαίρομαι που έχετε τεκμηριωμένα πράγματα μιλάτε. Ακόμα και αν διαφωνείτε και μεταξύ σας, και αν συμφωνείτε, και με μένα μας συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αυτό που λέτε είναι τεκμηριωμένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στον Viber μπορεί να συνεχίσει να στέλνετε μηνύματά σας στο 6-9-39-9-43-9-43. Και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά τα μεταφέρουμε αν δεν βγαίνετε στον αέρα από το 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43.

Στην Αυστρία στο κύπελο, για να μην ξεχνάμε και τους φίλους που ασχολούνται με το στοίχημα, έτσι. Στο ημίχρονο έχουμε η Ματ Χάρντμπεργκ 1-2.

και στο 44ο λεπτό. Έχουμε σβάτς με την Βάλερν, είναι στο 1-2. Έβλεπα προηγουμένως το όνομα της Σβόλε, κάποιοι άλλοι το είναι μετά ΦΣΥΓΜΑ, κάτι άλλοι με ζήτα σκέτο. Αποτελείται στο Ολλανδικά από 6 ονόματα το όνομα της Σβόλε. Το Σβόλε είναι εν συντομία, είναι από 6 ονόματα αποτελείται το όνομα της Σβόλε.

Στην Δανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σοντερίς και με την Μίλινταν. Σοντερίς και λοιπόν με τη Μίντιλαντ 2-3. Το είχαμε αφήσει το 2-2. Και στο 21ο λεπτό εδώ στον αγώνα αυτό είχαμε την ανατροπή της ανατροπής. Κοπεχάγη Λίγκ μπήνε στο 3-2. Στην Ελβετία τελικό αποτέλεσμα Young Boys με την Σιόν 4-2. Το είχαμε αφήσει το 2-2. Και στο 60 Λουκάνο Βαντούς 2-0. Και στο 62 Σεν Γκάλεν Ζυρίχη 0-1. Μια και μιλάμε για Ελβετία, μου λέει κάποιος φίλος και έτσι είναι τα πράγματα. Όταν ένας ιδιοκτήτης εδώ μεγάλης εταιρείας ενδυμάτων είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Έχει τους δικούς του ανθρώπους εδώ που διαχειρίζονται κάποια πράγματα και είναι πολύ σημαντικό. Να σε έχει εμπιστευτεί το αφεντικό σου σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά. Και αυτό έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο, παιδιά, έτσι, και με τον αθλητισμό γενικότερα. Πολλές φορές το λέτε και εσείς και το λέμε και εμείς, όταν ένας ιδιοκτήτης ομάδας δεν κατέχει το ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο και να τον καθοδηγούν σωστά. Αλλά στις συζητήσεις το έχουμε πει πολλές φορές συχνά, ότι ο τάδε δεν ξέρει το ποδόσφαιρο και έχει κάποιους δίπλα του που τον εκμεταλλεύονται, κάνουν ό,τι γουστάρουνε, κάνουνε πάρτι με τα χρήματά του.

Όταν λοιπόν κανείς δεν ξέρει το αντικείμενο καλά ή σχεδόν και καθόλου και έχει όλη τη διάθεση να προσφέρει, καλό είναι να επιλέγει πρόσωπα που γνωρίζουν το πράγμα και που τον καθοδηγούν σωστά. Στο Καζακστάν είχαμε τελικό αποτέλεσμα η Τόμπολ. Στο Καζακστάν είχαμε τελικό αποτέλεσμα η Τόμπολ.

είναι στο 0-1. Στο ίδιο το Κάνες με τη Ρώμα είναι στο 0-0. Το ημίχρονο Rangers με τη West Ham και αυτό στο 0-0. Πάντα φιλικά παιχνίδια συλλόγων. Αυτά μεταξύ άλλων. Γιατί υπάρχουν δεκάδες παιχνίδια, παιδιά, έτσι.

να μην αδικήσουμε και τους μπασκετικούς για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 18. Τελικά αποτελέσματα Γερμανία-Σλοβενία 98-88, Δανία-Σλοβακία 82-87. Η εθνική μας νίκησε την Αυστρία 81-53. Και στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν τελειώσει, η Λετωνία με την Εστονία στο 64-58.

0: Έτσι λοιπόν, εθνική άντερ 18, εθνική εφήβων στο μπάσκετ, την νίκη εξέσπασε με 81-53 στη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket άντερ 18 απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολή θα ήταν εξαίρετη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σπουδαία φάνηση και double-double από τον Βασίλη Χαρτονά με 12 πόντους και 10 rebound. Εξαιρετικός και ο Χρυσόστομος Χαντιλά.
1: Super Sport 104. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς ρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς ρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15? Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
5: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.

0: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Παίζει τα ρεστά της Ιπάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
8: Super Sport 104.

Μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαβοτιστής. Βέβαια έχουμε μπροστά μας ολόκληρη ακόμα 60 λεπτά, έτσι. Στο μικρόφωνο μου για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Το απόγευμα θεωρεί το 8. Δεν είναι βράδυ, παιδιά, δεν σκοτεινιάζει ακόμα. Μόνο όταν ο καιρός δεν είναι καλός. Μέχρι αυτό λοιπόν κοντά σας ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιάρων, Νίκος Κατσάτσος. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλες που βγήκαν μέχρι τώρα τηλεφωνικά, αλλά συνεχίζετε μέχρι 8 παρακάτι, συνεχίζουμε, δεν το σταματάμε. Όποιος θέλει να βγει, όποια θέλει να βγει, φίλος ή φίλη, χωρίς καμία υποχρέωση να βγει βέβαια. Στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και στο Viber 6939-943-943. Να ευχαριστήσω όλους εσάς μέχρι στιγμής που συμμετείχατε στην εκπομπή, είτε με την παρουσία σας τηλεφωνικά, με μηνύματα, αλλά και με απλή ακρόαση. Το τελευταίο διάστημα γνωριζόμαστε πολύ καλύτερα, γιατί παρότι εδώ είμαι από το ξεκίνημα του σταθμού στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, δεν είχαμε δυνατότητα να τα πούμε τηλεφωνικά, γιατί τα Σαββατοκύριακα που κάνω εκπομπή είχαμε φουλ αγωνιστική κίνηση. Βέβαια διάβαζα τα μηνύματά σας, ποτέ δεν τα άφηνα έτσι. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το περιθώριο, ακόμα και η μισή ώρα να υπάρχει, την εκμεταλλεύομαι για σας. Βγάζω τηλέφωνα στον αέρα. Αλλά όλο αυτό το διάστημα συνέπεσε να έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση, γι' αυτό δεν μπορούσα να βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Όταν έχουμε περιγραφές αγώνων, έτσι παιδιά, δεν γίνεται. Όταν όμως δίνεται ευκαιρία και σε μένα και σε εσάς, δεν την αφήνω ανεκμετάλλευτη. Και όλο αυτό το διάστημα είχαμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα, σαν να γνωριζόμασταν από πολλά χρόνια. Με κάποιους από εσάς γνωρίζομαι, παιδιά, έτσι. Από ό,τι μου λέτε και εσείς στα τηλέφωνα και σε κάποιες εκπομπές που έκανα τηλεοπτικά, στο κανάλι 10, στο SBC, στο Sunny Channel. Και στο τελεάστι έβγαινα, περιέγραφα και κάποιους αγώνες εκεί. Σε αρκετές αθλητικές εφημερίδες έχω δουλέψει. Αθλητική χώρα για σπορτ, στο Derby, στη Score Live και σε οπαδικές εφημερίδες. Σε μία από αυτές ήμουν διευθυντής και την εκτόξευσα σε πωλήσεις. Και αυτό για μένα ήταν ηθική ανταμοιβή, δεν κοίταξε κάτι παραπάνω. Και με αρκετούς συναδέλφους που εργάζονται σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα λέμε. Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε εχθροί, έτσι. Όπως μεταξύ άλλων φοβερό άτομο είναι ο Κώστας ο Κεντζετζόγλου. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ελάχιστοι πάντως που δεν θα ήθελα να τους είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, η αλήθεια είναι.

φίλος, ο διαμαντής της Πεπέτας λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη. Εμείς φίλε Φώτη λέει από τον Over. Χρόνια πίσω φίλε γνωριζόμαστε και εκεί έκανα εκπομπές, έτσι, και 8 ώρες εκπομπές. Είχα τη δυνατότητα γιατί δεν δούλευα βράδυ.

φίλο ο Bill by Taxi, ανάβει φωτιέ, φίλε. Για το διαβάσω όμω το μήνυμα, έτσι δεν. Ερώτηση λέει: αν το κυπελάκι του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ το γύρισε σε όλη την Ελλάδα. Το παγκόσμιο κύπελο που πήρε η εθνική μας λέει: πού πρέπει να πρωτοπάει. Σε όλο τον πλανήτη, έτσι να σου απαντήσω εγώ. Εντάξει, καλά έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος και το πάει το κύπελο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα για να το ευχαριστηθούν και εκεί και οι φίλοι της ΑΕΚ στην επαρχία που δεν ήταν, είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο γήπεδο. Αλλά βέβαια αυτή την κυπελάρα της εθνικής που καλύπτει όλο τον πλανήτη.

παντού, πρέπει να περιφέρεται και στις αναστάσιμες λειτουργίες παντού, παιδιά, και πάντα. Σήμα κατά τεθέν. Πολλοί αθλητές πάντως και τα παιδιά της Εθνικής Πόλο μας έχουν κάνει περήφανος που το άγγιζαν πάντα το παγκόσμιο. Τον παγκόσμιο θρόνο, το έφτασα σε αυτόν, το άξιζαν. Βλέπετε πως χτίζεται όμως η όλη δουλειά. Και τα προηγούμενα χρόνια γίνει σωστή δουλειά, χτίστηκε όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το οικοδόμημα. Είχε αγγίξει και τότε η Εθνική μας και έφτασε στη δικαίωση. Αυτό που έπρεπε να πάρει. Άρα η εθνική μας ομάδα πόλο είχε διάρκεια, παρότι το προηγούμενο διάστημα από ατυχείς φάσεις δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Είχε διάρκεια, όλο αυτό το διάστημα πλησίαζε στον τίτλο και έφτασε σε αυτό που έπρεπε να είχε πάρει. Το πήρε τώρα, δεν έχει σημασία. Και νομίζω ότι μπορεί να παραμείνει σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια ακόμα. Σε ένα άθλημα που είναι το πιο δύσκολο, παιδιά, έτσι δεν είναι εύκολο να κολυμπάς πάνω κάτω με όλες τις δυνάμεις, να σε μαρκάρουν αντίπαλοι, να βουλιάζεις, να σουτάρεις, να... πολύ δύσκολο. Όπως και το handball, τα δύο πιο δύσκολα αθλήματα είναι. Το handball, εκεί επαφές, όμους με όμο. Έλεγα προηγουμένως για την επιτυχία εθνικής εφήβων στο μπάσκετ που νίξε 81-53 στην Αυστρία και τώρα είναι πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου, δεύτερη Γαλλία, τρίτη Ισραήλ, τέταρτο η Αυστρία. Αύριο η εθνική μας θα παίξει με την Γαλλία σε επίπεδο εφήβων στο μπάσκετ πάντα στις 27 του μηνός, αύριο Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι είναι το μάτς. Για την εθνική ποδοσφαίρα το έλεγα και το προηγούμενο διάστημα, παιδιά. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Έτσι επαναλαμβάνω αυτά που έλεγα και όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν μ' άρεσε η επιλογή Γιοβάνοβιτς. Όχι ότι είχε να κάνει κάτι προσωπικά με τον άνθρωπο. Συμπαθέστατος είναι, έτσι. Έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Έμεινε εκτός παγκόσμια κυπέλλου εθνική. Αυτός δεν ήταν στόχος. Στο μάτς με τη Δανία που την νίκησε η Σκωτία και που είχαμε νικήσει τη Σκωτία εμείς, μπήκαμε φοβισμένα από τις δηλώσεις κιόλας. Αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ένα κλίμα ετοπάθειας, παιδιά, όχι από τους παίχτες. Και όταν μπαίνεις φοβισμένα σίγουρα κάνει λάθη και έκαναν πολλά λάθη τότε οι παίχτες. Για την Αγγλία νικήσαμε εκτός, χάσαμε εντός. Χωρίς να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Και όπως προείπα και το προηγούμενο διάστημα και με τον Παναθηναϊκό, ο Γιωβάνοβιτς ήταν 11 πόντους μπροστά από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι? Και στα play-off ο Παναθηναϊκός καταποντίστηκε, έχασε το πρωτάθλημα. Άντε, να είναι σύμπτωση το ένα πράγμα, να είναι σύμπτωση το άλλο, να είναι σύμπτωση και το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο. Στο ποδόσφαιρο δεν παίζουμε σε όλα τα ομαδικά αθλήματα με συμπτώσεις. Παίζουμε με τα αποτελέσματα. Αυτά μας ενδιαφέρουν.

Ο φίλος ο Διαμαντής από Πέτρας έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Δεν το ξεχνάω, φίλε Φώτη. Λέει, εννοεί για τις εκπομπές που έκανα στον Over. Ούτε κι εγώ σε είχα και έχω ξεχάσει, φίλε Διαμαντή, έτσι. Το μήνυμα το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γκρέγκορη. Καλησπέρα, Φώτη μου, από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρο.

Και η Κύπρος, η οποία και αυτή είναι Ελλάδα. Ελλάδα είναι η Κύπρος. Γιατί μην το ξεχνάνε κάποιοι.

Και πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοούμενων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Πού είναι όλο αυτό το διάστημα, ΟΗΕ? Πού είναι όλο αυτό το διάστημα οι ελληνικές κυβερνήσεις να χτυπάνε δυνατά το χέρι στο τραπέζι απέναντι στους Τούρκους? Γιατί δεν έχει επιβάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φίλο του τον Ζελέσκι να καταδικάσει την συνεχιζόμενη κατοχή? Και πότε τελικά θα ανοίξει αυτός ο φάκελος Κύπρου για να μάθουν την αλήθεια οι Έλληνες?

Κουβέλος ο Γρηγόρης από Λάρνακα συνεχίζει τα μηνύματά του από Κύπρο. Φώτη μου, περιμένουμε να πάμε ταμείο, λέει, την Κοπεχάγη και Μάλμε να χάσει. Η Κοπεχάγη μου τη χάλασε γιατί το είχα παίξει 2-3 γκολ. Και μέχρι τώρα είναι στα 5 γκολ το μάτς, 3-2 είναι. Κάποια στιγμή προηγήθηκε ένα 0 η Κοπεχάγη, έτσι η Λίγκμπι έκανε το 1-2. Και τώρα έχει περάσει πάλι μπροστά, διατηρεί το 3-2 η Κοπεχάγη.

για το μπάσκετ σε επίπεδο εφήβων στο Under 18. Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα. Ήταν σε εξέλιξη το μάτς. Τελείωνε προηγουμένως. Τελετωνία-Εστονία. Έμεινε στο 64-58. Τελικό σκορ. Έχει ξεκινήσει το άλλο μάτς Γαλλία-Ισραήλ. Κοντεύει να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το μάτς είναι 14 όλα.

στο μπάσκετ και αγώνες κοινοπολιτείας 3 on 3. Είχαμε τελικά αποτελέσματα. Νέα Ζηλανδία, νησιά Καϊμάν 21-9, 3 on 3 παιδιά, έτσι μην περιμένετε μεγάλα σκορ. Σκωτία, Νιγηρία 21-14 και Αυστραλία, Γκουιάνα 21-11. Και το αντίστοιχο 3 on 3 στις γυναίκες, Αυστραλία, νησιά Καϊμάν 21-3, Ουγκάντα, Φίτζι 21-8 και Κένια, Τζαμάικα 16-21.

Αυτό που θα πω τώρα αφορά όσους ασχολούνται με την τρίτη εθνική κατηγορία, παράγοντες, παίκτες, ομάδες. Δώστε προσοχή. Παρόλο λοιπόν στο τελικό του Μπίτσο και στην πάτα ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο κύριος Βασίλης Σιδέρης. Και όπως λένε και τα τοπικά site, το Πρωτάθλημα έβγαλε ειδήσεις σε αυτή η παρουσία του. Το Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει οριστικά το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Φέτος δεν θα υπάρξει δεύτερος καλύτερος και στην τρίτη θέση θα παίξουν μόνο οι 5 πρωταθλητές για τις 2 θέσεις ανόδου. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή είναι στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Φέτος δεν θα υπάρχει κλήρωση για τη σειρά των αγώνων. Στα play-off οι ομάδες στις θέσεις 1 έως 3 θα δώσουν 3 εντός έδρας παιχνίδια και οι ομάδες στις θέσεις 4 έως 6 θα παίξουν 2 εντός έδρας παιχνίδια και 3 μάτς εκτός έδρας. Στα play-out οι ομάδες στις θέσεις 7-9 3 εντός έδρας μάτς και 2 εκτός, ενώ οι ομάδες από τις θέσεις 10-12 θα δώσουν 3 μάτς εκτός έδρας και 2 εντός έδρας. Την Παρασκευή, παιδιά, που έρχεται, θα γίνει κλήρωση στη 1 το μεσημέρι, ενώ θα προηγηθεί και κλήρωση του πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επίσης υπάρχει σκέψη η πρώτη αγωνιστική να γίνει σε 2 φάσεις. Η πρώτη 9 με 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη φάση 12 με 13 Σεπτεμβρίου.

0: Για πες μας, Μίλτον Τεντόγλου, σήμερα τελικά είναι η τεράστια επιτυχία στο ελληνικό χρωμάτων. Τεράστια επιτυχία για μία ακόμα φορά από τον Μίλτον Τεντόγλου. Για πες μας.
1: Φώτη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κάτι εντυπωσιακό. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών με 8,66 μέτρα. Μάλιστα. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του Λουί Τσάτομα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, νομίζω. Είχα πει στο παρελθόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα πηδήξει κάποια στιγμή για πέρασε πάνω από το σκάμα.
0: Ασταμάτητο. Είναι ασταμάτητος, έτσι.
1: Στο πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Εδώ συμμετέχουμε όλοι, δεν έχει. Νίκο Κατσάτσο, δεν σ' άκουσα προηγουμένως να πανηγυρίζει δυνατά όπως και στο.
2: Εντάξει, πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι, ρε Φωτάρα.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Έκανε όμως κάτι ιστορικό Τεντόγλου που έχει να γίνει από το 2007, έτσι.
0: Εντάξει, με αυτό λέω. Ήταν λίγο στοιχειωμένο το ρεκόρ αυτό. Τώρα όμως.
1: Και το έκανε μάλιστα δύο φορές.
0: Μάλιστα, εντάξει. Για πλάκα, όπως λέμε, έτσι το έκανε.
2: Αυτό δεν ξέρουμε αν μπορεί να το πει κάποιος ατυχία.
0: Εντάξει.
2: Και πραγματικά δεν το έχει σπάσει. Το έχει σοφαρίσει.
1: Και στο τρίτο άλμα,
0: ναι,
1: έκανε πάλι 8,66.
0: Οπότε την επόμενη φορά σίγουρα το σπάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες και ήταν σημάδι, δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Με άνεμο, να το πούμε αυτό. Ναι. Με άνεμο. Εντός, θετικό μεν για τον ίδιο, εντός ναι. ορίου.
0: Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Εντάξει, έγινε, ωραία. Μια χαρά.

Εδώ όλοι με τα παιδιά είμαστε μια παρέα. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, έτσι. Κάνε φοβερή δουλειά. Και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
5: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
11: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και η Net.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
16: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
17: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Μπάσκετ που λήξε την Αυστρία. Πήγαμε καλά σήμερα. Ελληνική ημέρα.
20: Πάρα πολύ καλά. Μακάρι και στα άλλα να πηγαίναμε καλά.
19: Μακάρι σε όλα, βέβαια. Και ποιος δεν το θέλει.
20: Εγώ κοίταξε τώρα. Εσένα θα σε μαλώσω λίγο.
19: Γιατί?
20: Μη σου κακοφανεί.
19: Όχι, βέβαια.
20: Μα κοίταξε να δεις. Έχεις κάτι απαιτήσεις.
19: Ναι, υπερβολικές.
20: Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Αρχίζεις και λες για αυτό, δεν είναι έτσι? Δεν πειράζει. Πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε στην εποχή του θα.
19: Ναι.
20: Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι και από άλλα χρόνια.
19: Ναι.
20: Κάθε φορά που είναι να γίνουν κάποια πράγματα είναι το θα. Ξέρεις τι ωραίο που είναι?
19: Μια χαρά.
20: Θα κάνουμε εκείνο. Θα κάνουμε. Τώρα αν αυτό το θα το έχουν πει πριν ένα χρόνο, πριν πέντε, πριν δέκα, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει εμάς το θα να ακούμε.
19: Όπως το λες και...
20: Όταν ακούμε το θα, είμαστε ήσυχοι.
19: Και αυτός που στο λέει μπορεί να σου πει μετά, εγώ σου είπα θα, δεν σου είπα τι γίνεται.
20: Μα,
19: μπράβο, ναι.
20: Μα γι' αυτό θέλω να σε μαλώσω. Το θα είναι θα.
19: Ναι.
20: Είναι μια πολύ ωραία λέξη.
19: Ναι, ναι.
20: Ξέρεις τι ωραία να ακούσω ότι, ξέρεις, θα κάνουμε εδώ μια γέφυρα. Αυτή τη γέφυρα που σε αυτήν σκοτώθηκαν δεν ξέρω πόσοι. Πέσανε τόσα αυτοκίνητα μέσα πριν από 20-30 χρόνια. Αλλά και από τότε είπε, θα την κάνουμε τη γέφυρα. Τη γέφυρα θα την κάνουν τώρα. Κάτσε να δούμε, θα γίνει με το θα. Δεν πειράζει, είναι μια πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, μην σου κάνει εντύπωση μεγάλη.
19: Το θα τώρα... σου δίνει και ελπίδες το θα, έτσι, μια ζωή ολόκληρη. Ναι,
20: μα βέβαια.
19: Βέβαια.
20: Σου δίνει το δικαίωμα να χαρείς.
19: Ναι, ότι βέβαια.
20: Κοίταξε,
19: βέβαια.
20: Θα γίνει εκείνο. Πω, τρισευτυχισμένοι. Θα μας κάνουν εκείνο, εκείνο.
19: Ναι, ναι,
20: τώρα,
19: ναι.
20: Τώρα άμα σου βάλει, τώρα όπως το έχω ξαναπεί, εντάξει τώρα, δεν είναι και
19: κοίτα, τίποτα. Αναστασία, υπήρχε κάποιος τύπος που ήξερε που πήγαινε σε πολιτικά γραφεία της Νέα Δημοκρατία για να τον εμβολέψουν σε μια δουλειά.
20: Ναι.
19: Και του λένε, φίλε, δεν σε έχουν εμβολέψει. Και ξέρεις τι μου λέει, και μου έλεγε, το ότι μου το έταξαν, μου λέει, μου φτάνει, είμαι ευτυχισμένος. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
20: Δεν είμαι πολιτικός, αλλά μένω στο πνεύμα.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Ξέρεις τι ωραία που είναι να τα λες αυτά πολύ ωραία και να τα ακούει ο κόσμος έτσι. Πώ θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο. Άστε τα βρε παιδιά εκεί πέρα, θα τα κάνουν.
19: Ναι, ναι,
20: δεν
19: βέβαια.
20: Έχει σημασία πότε θα τα κάνουν. Και μόνο που σου το λένε και σε κάνουν να ευχαριστήσει. Να, θα πάρουμε λέει ξανά, εγώ χαίρομαι, ξανά θα πάρουμε αύξηση στη σύνταξη. Το είπα
19: ναι,
20: και πέρα.
19: Ναι, αλίμονο.
20: Και το ξαναλέτε.
19: Ναι, ναι.
20: 18 ευρώ το μήνα. Είναι λίγο.
19: Βέβαια.
20: Εγώ για 18 μέρες έχω ένα μπουκαλάκι νερό έτοιμο.
19: Να τα βάλουμε στην τράπεζα ο κόσμος.
20: Σε 13 μέρες θα δω τι θα κάνω.
19: Να τα βάλει ο κόσμος στην τράπεζα, μην τα κλέψουν
20: ναι,
19: κιόλας, βέβαια.
20: Μην είμαστε αχάριστοι.
19: Βέβαια.
20: Ναι, μην είμαστε αχάριστοι.
19: Βέβαια, ωραία.
20: Μια χαρά είναι όλα.
19: Όλα να λειτουργούν άψογα.
20: Αν είναι και καμιά τρομάρα, δεν ξέρω, αν την αφήσουμε στην άκρη.
19: Εντάξει.
20: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έγινε,
19: έγινε.
20: Άκουσα και τα παιδιά προηγουμένως και τον. Γιώργο
19: ωραία.
20: Από το Λονδίνο, τον κύριο Βασίλη, τον άλλο κύριο Γιώργο. Εντάξει λέω κι εγώ, μην είσαστε έτσι, αφήστε, Αφήστε να κυλήσουν τα πράγματα όμορφα.
19: Όλα
20: και ωραία
19: θα γίνουν.
20: Έτσι, είμαστε την εποχή του θα.
19: Μάλιστα.
20: Μετά θα δούμε.
19: Όλα,
20: μετά
19: έγινε.
20: Θα είναι.
19: Σωστά.
20: Θα δούμε. Μετά το θα θα είναι κάποια άλλη λέξη.
19: Μπορεί, το μπορεί μετά θα είναι. Τέλος πάντων.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Ναι.
20: Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό. Μετά θα κάνουμε εκείνο. Εντάξει.
19: Σιγά σιγά, μην βιαζόμαστε κιόλα.
20: Όχι, όχι, όχι. Είπαμε, η λέξη θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει το αυτή κάποιου.
19: Μάλιστα, έγινε.
20: Να σε ευχαριστώ
19: έγινε,
20: πάρα πολύ.
19: Καλή και καλή εβδομάδα για αύριο. Έγινε, έγινε, έγινε.
20: Να σε καλά, να σε καλά.
19: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βασίλης από Μέγαρα.
19: Έλα, Βασίλη, τι γίνεται.
0: Να γίνει μια χαρά.
19: Ωραία.
0: Λοιπόν, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που παγκόσμιο κύπελλο που κατέθεσα.
19: Εθνική μας το πόλο, ναι.
0: Λοιπόν,
19: δεν πειράζει, ναι.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο που κέρδισαν οι πολίστες, να πω συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για το Πανελλήνιο, για το ρεκόρ που έκανε το 866. Αυτό το παιδί πρέπει να έχει αμορτισές στα πόδια, έτσι, δε.
19: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Είναι δηλαδή άλλο πράγμα, έτσι, δηλαδή συνέχεια μας εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Και να πω έτσι κάποιες σκέψεις που έχω εγώ πάνω, έτσι, ας το πούμε, στην καλοκαιρινή ραστόνη που έχουμε και σε όλα αυτά τα αθλήματα.
19: Μην κλείσει, ένα λεπτό, σε διακόψω μισό λεπτό. Κάτι να μα πει ο Γιώργος Ιωάννου εδώ πέρα, για πες μας.
21: Να σημειωθεί για τον Μίλτο Τεντόγλου ότι, ναι, στην τέταρτη προσπάθεια, ναι, επιχείρησε να κάνει το αδιανόητο,
19: ναι,
21: αλλά δεν του βγήκε. Προσγειώθηκε όρθιος στα 7,05.
19: Μάλιστα. Την επόμενη φορά, εντάξει, δεν έβαλε. Λοιπόν, σα ακούμε, συνεχίζει, Βασίλη, ναι.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ πόσο είναι, 8,75.
19: Το παγκόσμιο ρεκόρ, όχι, το καλλιό το έχουν ξεπεράσει.
21: Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο το 8,66.
19: Ναι.
21: Τι σοβάρε το ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, παρά λίγο να το διαλύσει κιόλα.
19: Ωραία. Λοιπόν.
0: Μπορεί να βάλουμε λιγάκι και τη μισό ποτό παραπάνω τη Ελλάδα. Έλα, την
19: Ακίδα. Δεν γίνεται, εντάξει. Θα μα έπιαναν.
0: Εντάξει, μπορεί.
19: Εντάξει. Θα γίνει, γιατί έχει ακόμα πολλά να προσφέρει αυτό το παιδί, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ θέλω να το ξεπεράσει, δεν υπάρχει θέμα. Που λες, έχουμε τόση θάλασσα, έχουμε τόσο τουρισμό. Ναι. Λένε, φέτος πέρσι ήταν 30 εκατομμύρια, φέτος 40 εκατομμύρια, εντάξει, ούτε μία τήρηση. Και πού αναλωνόμαστε, στις ξαπλώστρες, στην παραλία, στην ταβέρνα, Greek salad και στο μπουζουκάκι.
19: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και λέω τώρα. Παράδειγμα, Λίμνη Καστοριάς. Ξέρω ότι υπάρχει εκεί πέρα κοπηλατικός όμιλος.
19: Ναι.
0: Δεν μπορεί να διοργανώσει λοιπόν events να βγάζει και κάποια έσοδα.
19: Βέβαια,
0: για τον τουρισμό.
19: Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν.
0: Η Λίμνη των Ιωαννίνων, ναι, το ίδιο. Πιο πέρα ο ποταμός που κάνουν το ράφινγκ. Στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου γίνονται αγώνες θαλάσσιου σκι.
19: Βέβαια.
0: Αυτά, άσε την ιστιοπλοεία, έτσι που ξέρεις πόσα ιστιοπλοϊκά αυτή τη στιγμή Αιγαίο και Ιόνια κυκλοφορούν, για πες ένα νούμερο.
19: Πόσα?
0: Ιστιοπλοϊκά κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
19: Δεν ξέρω.
0: Αιγαίο και Ιόνιο, ελληνικά.
19: Δεν μπορώ να υπολογίσω, για πες μου, ναι.
0: 10.000.
19: Μάλιστα.
0: Έτσι τα οποία τα νοικιάζουν κυρίως Σκανδιναβοί, έρχονται με τις οικογένειές τους, νοικιάζουν ένα τέτοιο σκάφος και κάνουν τουρ, να το πούμε. Περισσότεροι από αυτούς έχουν και διπλώματα ιστιοπλών, έτσι.
19: Ναι, ναι, γεγονός.
0: Κάνουν τουρ στα νησιά,
19: βέβαια,
0: άλλοι,
19: βέβαια,
0: ξέρω εγώ, το Δεκάνης, άλλοι Κυκλάδες, άλλοι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, άλλοι στα Επτάνησα. Αυτό το ξέρω, έτσι, από φίλους που ασχολούνται με ιστιοπλοίες και με τέτοια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια events, παράδειγμα. Καταδύσεις, ξέρω εγώ. Είναι τόσα θαλάσσια σπορ που θα μπορούσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι, σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, τοπικές, όλα αυτά, να τα διοργανώνει και να τα. Και να έχουν κάποια έσοδα, παράδειγμα οι ομοσπονδίες, από εισιτήρια, λέω εγώ. Έτσι.
19: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, και να κερδίνουν και κίνητρα στον κόσμο, ρε παιδί μου. Και ο τοπικός πληθυσμός, ένα καφέ να πάνε να πιούν, ξέρω εγώ, 100 άτομα, στην Καστοριά που λέει ο λόγος, είναι ένα έσοδο.
19: Πολλά πράγματα μπορούσαν να γίνουν μέσω τουριστικής περίοδου και στον αθλητισμό και στον τουρισμό και στον πολιτισμό, στα πάντα. Πολλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που να τραβήξουν και, όπως λες, πραγματικά οι ξένοι. Αυτό που λες, τρελαίνονται για το μπουζούκι, έτσι, για την ελληνική φέτα. Η φέτα ελληνική είναι, έτσι, για την ελληνική σαλάτα, για το τζατζίκι μας, για το σουβλάκι μας. Πολλά πράγματα, και πολλά πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν, όπως σωστά το λες.
0: Παράδειγμα τώρα, μια από τις λατρεμένες μου περιοχές είναι το Ναύπλιο εκεί πέρα. Σκέψου τώρα, Ναύπλιο, Μικίνες, Τρισίνα, ξέρω εγώ.
19: Ναι, και εμένα το έχω επισκεφτεί πολλές φορές, από την αλήθεια.
0: Έτσι,
19: ναι.
0: Να κάνει tour, δηλαδή να ξέρει ο τουρίστας ότι θα πάω να δω θέατρο στην Επίδαυρο, θα πάω να δω τις Μικίνες. Θα την αράξω, ξέρω εγώ, στην αρχαία πόλη, να το πω έτσι, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
19: Ναι, να τα συνδυάσει όλα, εννοείς,
0: θα πάω
19: ναι.
0: να κάνω, ξέρω εγώ,
19: μπράβο,
0: και
19: ναι.
0: ιστιοπλοείες, θα κάνω, ξέρω εγώ, κατατίσεις, θα κάνω... Δηλαδή, πλήρες πακέτο. Και πώς θα δουλεύουν, πώς θα εργάζονται. Αλλά και τα αθλητικά σωματεία, δηλαδή μέσω αυτού του τουρισμού μπορούν να αναπτυχθούν.
19: Βέβαια, όλα μπορούν να συνδυάσουν, βέβαια. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι δηλαδή και να έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα πλήρες πακέτο.
19: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις, έχουμε τώρα τις παραλίες ξαπλώστρες. Πάμε ξαπλώστρες λοιπόν και δεν υπάρχει να παγωσώσεις, παράδειγμα.
19: Ναι, σε κάποιες παραλίες δεν υπάρχει να παγωσώσεις, σωστά το λες.
0: Έτσι, δεν ναι. υπάρχει, όχι μόνο να παγωσώσεις, δεν υπάρχει και παράδειγμα σε παραλίες, παράδειγμα δημοτικές, που είναι οι δήμοι, δεν υπάρχει καν, ξέρω εγώ, λιγάκι μπαμπάκι με ιόδιο.
19: Τίποτα,
0: δηλαδή,
19: ναι,
0: πράγματα τέλος πάντων.
19: Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εννοείς. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει, όχι.
0: Έτσι. Και τα νησιά. Βέβαια, φταίει και ο κόσμος. Και οι γιατροί, παράδειγμα. Έτσι που αρνούνται να πάνε. Αλλά βέβαια, φταίνε και οι κάτοικοι που ζητάνε, που σου λέει, α, τώρα θέλω να νοικιάσω τα σπίτια, να κάνω. Φύγε δάσκαλε, φύγε γιατρέ, φύγε αστυνομικέ. Εκεί πέρα εγώ θέλω το κράτος, παράδειγμα, ή οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, ξέρω εγώ, να φροντίζουν και να μεριμνούν.
19: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι,
19: μάλιστα.
0: Αλλά πέρα, να ξαναρχίσω, να ξαναπώ μια κουβέντα έτσι πάνω σε αυτό που ξεκίνησα. Θα μπορούσε λοιπόν το κράτος, θα μου πεις, όλα από το κράτος θα περιμένουμε. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω από το κράτος. Δεν θέλω ούτε επιδόματα μου δώσει τίποτα.
19: Πόση υπερφορολόγηση έχουμε από το κράτος, να μην περιμένουμε, απαιτούμε, όχι να απαιτούμε, δεν κατάλαβα. Ναι, να απαιτούμε.
0: Κοίταξε, έχουμε ένα πανάκριβο κράτος.
19: Ναι.
0: Έτσι πληρώνουμε πάρα πολλά και οι υπηρεσίες που μας προσφέρει είναι ελάχιστες.
19: Για τα αποδοτικότητα είναι μηδέν, βέβαια.
0: Αυτό που πληρώνουμε.
19: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά θέλω όμως το κράτος, δώσε, δηλαδή κάνε αυτούς τους συνδυασμούς. Μην μένουμε μόνο στο Greek salad.
19: Βέβαια, βέβαια, σωστά.
0: Έτσι.
19: Μάλιστα.
0: Γιατί κάποια στιγμή ο τουρίστας θα έρθει μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, εντάξει, θα βαρεθεί. Δώσε όμως κίνητρα.
19: Βέβαια, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Έτσι. Και αυτά τα ρημάδια, τα μουσεία, δεν μπορούν να τα φτιάξουν έτσι, να τα αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο.
19: Αφού τώρα θα τα δώσουν να τα διαχειρίζεται το 50% ιδιωτική εταιρεία, μέχρι και την Ακρόπολη θα δώσουν να διαχειρίζεται. Καταλάβες, το έλεγα και πριν.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
19: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
19: Ναι.
0: Αρκεί να γίνεται σωστά.
19: Μάλιστα.
0: Αρκεί να γίνεται σωστά. Έτσι και με κανόνες και να είναι σαν να μην έχουμε, ξέρω εγώ, ο ιδιώτης να κάνει ό,τι γουστάρει.
19: Βέβαια.
0: Πάρτο, ναι, διαχείρισέ το. Γιατί εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα, εντάξει, πληρώνουμε βέβαια.
19: Εμένα με κάνει εντύπωση, ξέρεις τι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Είναι ιδιωτική, την πληρώνουμε,
19: βέβαια.
0: Αλλά βλέπεις, είναι εντάξει ο δρόμος. Ενώ βλέπεις τους παράδρομους εδώ, στα Μέγαρα, παράδειγμα, που είναι της περιφέρειας, σπάσεις το αυτοκίνητό σου.
19: Όπως θα λες, δίκιο έχεις, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, ωραία, έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά.
19: Εντάξει, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, γεια.
19: Και μια και λέγαμε εδώ προηγουμένως για τα παιδιά και με τον Βασίλη για το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος, να πούμε ότι κάποτε ήταν στοιχειωμένο. Το έχει κάνει ο Μπόμπο Μπίμον από τις 18 Οκτωβρίου του 1968 και το έσπασε μετά από αρκετά χρόνια, 30 Αυγούστου του 1991, ο Μάικ Πάουελ, Ηνωμένες Πολιτείες, με 8.95.

Πάντως αυτό μου κάνει εντύπωση, άσχημη εντύπωση, ότι το τελευταίο διάστημα ειδικότερα δίνονται απλόχερα σε ιδιώτες παραλίες, γεμίζουν με ξαπλώστρες. Βέβαια θέλουμε όλοι να δουλεύει ο κόσμος, έτσι, αλλά να μην το παρακάνουμε. Να έχει πρόσβαση και ο απλός πολίτης, όχι να αποκλείεται ο απλός πολίτης από την πρόσβαση στην παραλία, από την πρόσβαση στη θάλασσα, που είναι φυσικό αγαθό και το δικαιούται. Κανείς δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Να μην βλέπουμε τον Έλληνα μόνο ως εισπρακτικό μέσο. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος και ο συνάδελφος παρακολουθεί όλες τις εκπομπές, το ίδιο και εγώ, έτσι. Γεια σου Γίγαντα Φώτη με τα ωραία σου. Επίσης Γίγαντας Μάνος Σταραμόπουλος και τα παιδιά εδώ πέρα που δίνουν το καλύτερο σε αυτό. Και ο Δήμος Τσαπαλιάρης υπεργίγαντας είναι. Εμείς όλοι κάνουμε τον αγώνα μας, έτσι. Και ολόκληρη η ζωή μας είναι ένας αγώνας, αρκεί να μην είναι άνισος. Το τελευταίο απευθύνεται προς τους πολιτικούς μας.

Αγαπητέ Δήμο Τσαμπαλιάρη, κυκλοφορά και εγώ με ξηρή τροφή πάντα στα χέρια μου για να ταΐζω τα αδέσποτα στον δρόμο. Βέβαια, βέβαια. Και κάποιοι φίλοι ή φίλες που μας ακούνε, ακόμα και ας μην αγαπάνε τα ζώα, ας βάλουν ένα κυπελάκι με νερό για τα καημένα αυτά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά από τη στιγμή που αγαπάμε τα ζώα, ας δίνουμε σωστά, λέει και ο Δήμος, και στα άλλα, έτσι, να περισσέψει κάτι και για τα άλλα τα αδέσποτα. Δεν γίνεται να τα πάρουμε όλα σπίτι μας, δυστυχώς. Το συναντώ αυτό, ταΐζω κάποια αδέσποτα και μου λένε κάποιοι, πάρ' τα σπίτι σου. Δεν είναι να τον βγάζουμε τόση κακία. Και στο φινάλε δεν επιτρέπεται να λέγονται και τέτοια λόγια. Μακάρι να είχα μια φάρμα και να είχα μια φάρμα και να τα παίρνω όλα στο σπίτι μου. Έχω κάποια ζωντανά στο σπίτι μου και έχω εγκλωβιστεί. Αλήθεια, δεν μπορώ να φύγω να πάω πουθενά. Αλλά αυτό είναι εις γνώση μου, δεν με πειράζει. Μόνο και μόνο την αγάπη που μου προσφέρουν και μας προσφέρουν, μας αρκεί. Η Ευρωπαία ακόμα και αράχνη να πειράξεις. Φωνάζουν.

Πολλά αθλητικά σωματεία έχουν στείλει τα συγχαρητήριά τους για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας πόλο που κατέχει στην κορυφή του κόσμου. Όπως ο Μακεδονικός, η Μαρκό.

Στην Παναχαϊκή Δίκηση του Ιστορικού Συλλόγου ανακοίνωσε την παραμονή του Θεόδωρου Γεωργόπουλου. Είναι 29χρονος τερματοφύλακας, 11 Ιουνίου του 2005 έχει γεννηθεί. Να συνεχίσει να περασπίζεται την κοκκινόμαυρη εστία και την επόμενη σεζόν. Την περασμένη μέσα σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ανανέωσε με την ομάδα της Παναχαϊκής.

Σε πολύ λίγο η εκπομπή διαφωτιστής 6 λεπτά και κάτι ψηλά φτάνει στο τέλος της. Ήταν για 4 ώρες μαζί σας στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στην εκπομπή διαφωτιστής. Ο Φώτης Κατσούφης για 4 ώρες, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026. Ευχαριστώ τους φίλες και τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα και μιλήσαμε. Όσους μας μετέφεραν τηλεφωνικά τα μηνύματά τους. Όλο τον κόσμο που έστειλε μήνυμα στο Viber στο 6939-943-943. Ακόμα και αυτούς που δεν έστειλαν και δεν συμμετείχαν τηλεφωνικά στον αέρα με την απλή ακρόαση που έκαναν. Θέλουμε όμως να έχουμε πάντα περισσότερες γνώμες από όλους εσάς. Στο διάστημα 8 με 9 θα έχουμε μόνο μουσική. Να πάρετε κι εσείς κάποιες ανάσες. Να περάσετε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλη γιορτή. Αν και όλες οι γιορτές είναι μεγάλες, δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη, παιδιά, έτσι.

Λέω φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός, λέει ομιλία πολιτικού από σημειοστολισμένο μπαλκόνι. Θα σας κάνουμε δρόμους, θα σας κάνουμε νοσοκομεία. Θα ακούω από σημειοστολισμένο μπαλκόνι. Θα σας κάνουμε δρόμους, θα σας κάνουμε νοσοκομεία.

Και πολύ παλαιότερα, αρκετοί πολιτικοί έβγαζαν φωτογραφίες με το πρόσωπό τους να έχει φόντο το μέλλον, να κοιτάζουν το μέλλον, το δικό μας, όλων μας. Και κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να είναι ακόμα στην πολιτική. Καλησπέρα τα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα που ακούνε την εκπομπή. Κάποια στιγμή συζήτησαμε, με φώναξαν και συζητήσαμε μαζί. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι τα παιδιά αυτά δεν καταλαβαίνουν από πολιτικά, είναι πολύ προχωρημένα στα πολιτικά θέματα, απλά έχουν συγχαθεί την πολιτική από ό,τι μου έχουν πει, και το υπάρχουν πολιτικό σύστημα που έχει καταστρέψει αρκετούς νέους το μέλλον.

0: Όμως παρά από όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία. Περάστε καλά το υπόλοιπο της Κυριακής σήμερα και όσοι γιορτάζετε. Και κάτι μπορεί να γίνει καλό. Δεν λέω το θα, έτσι το αποφεύγω εγώ. Ποτέ δεν μ' άρεσε να λέω το θα. Όταν υπόσχομαι σε κάποιον ότι θα του κάνω.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Παίζει τα ρεστά της Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 8.
5: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Λοιπόν, τώρα θα πω την τελική καληνύχτα από την εκπομπή Διαφωτιστής. Για να διαβάσω και ένα μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη που έστειλε. Να μην αδικήσω και ο κόσμο. Και λέει, πριν από 2 μήνες έσκαψαν όλο το δρόμο. Πέρασαν κιούπια, λέει, για τα νερά της βροχής. Τα φρεάτια του χρόνου. Υπάρχουν δρόμοι, το τελευταίο διάστημα τους έχουν σκάψει 5 και 10 φορές. Διάφορες εταιρείες. Οι δρόμοι θυμίζουν εργοτάξιο. Αλλά σχετικά με αυτό που λες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όταν υπάρχει νεροποντή δυνατή. Παντού και πάντα πλημμύρες. Μέχρι λοιπόν σε 9 παρα 5 που θα είναι εδώ ο Βασίλης ο Γερασίμου, θα ακούσετε μουσική για να πάρετε και εσείς κάποιες ανάσες. Ραντεβού εμείς στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο.

0: Super Sport 104.
1: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
4: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
4: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα.

0: πράγματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
0: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
0: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94.

Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Κυριακή, βραδάκι, 9 η ώρα, ξεκινάμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα είμαστε παρεούλα από τώρα, από τις 9 έως τις 2 το ξημέρωμα, μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. 210-220-5943 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια το site του σταθμού sports943.gr. Λοιπόν, Κυριακή βραδάκι, 2 λεπτά μετά τις 9. Με πολύ ωραίο καιρό σήμερα, μας τα χάλασε λίγο προχτές με το μπουρίνι. Πολύ βροχή για λίγα λεπτά, κανένα μισάωρο, άνοιξαν οι ουρανοί. Σαββατοκύριακο όλα καλά, με καλό καιρό, βγήκατε στις παραλίες, πήγατε για μπάνια, αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα, ξεκινάνε και τις αδειές τους οι περισσότεροι φίλοι και φίλες. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε για το στοίχημα, τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη και τι είχαμε σήμερα για τα ελληνικά, έτσι, εδώ πέρα τα δικά μας, να πούμε τη μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο που κατέχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Σίδνεϊ. Κέρδισε την μεγάλη σχολή των Ούγγρων 15-14. Τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα. Ένα μεγάλο χρυσό μετάλλιο και πολλά πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς ένα δικό τους κολυμπητήριο να είναι μόνο για την εθνική ομάδα, και πολλά πολλά άλλα προβλήματα που έχουν αυτά τα παιδιά. Τελικά κατάφεραν μετά από πολλή προσπάθεια, πολλά χρόνια, να πάρουν το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Είπαμε, κερδίζοντας μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια πολύ μεγάλη σχολή των Ούγγρων με 15-14. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ τα ελληνικά. Φιλικό της ΑΕΚ σήμερα 3-2, της Βόλε, τελευταίο, μάλλον πρώτο τελευταίο τελικό, το επόμενο με τη Μανίσα Σπορ, Τετάρτη νομίζω. Ολυμπιακός γυρνάει στην Ελλάδα, έχασε από την Αλκμαρ 3-2. Φιλικά παιχνίδια, παιδιά, μην δίνετε σημασία καμία. Και έχετε και η εβδομάδα που δύο ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη για την πρόκριση, που είναι πολύ κοντά και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη με την Πάξη στην Ουγγαρία. Παίζουν στην Τούμπα και στη Λεωφόρο αντίστοιχα. Μια νίκη ή χωρίς παιχνίδι, χωρίς ήττα, για να περάσουν στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Όφη. Το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι με τον Όφη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά είναι τα που είχαμε στην επικαιρότητα. Ό,τι άλλο υπάρχει θα τα πούμε και στην πορεία. Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες ακόμα. Πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια που είχαμε στο στοίχημα. Αρκετά παιχνίδια. Όσοι δεν τα έχετε ακούσει, πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε. Σούτσβαλ Φάλκεμπερκ 1-2. Σοντερίς και Μίντιλαν 2-3. Χόμπρο Άρχους 1-2. Young Boys Ιόν ξεκίνησε και Ελβετία 4-2. Πάμε πάλι στη Σουηδία. Μπρομαποϊκάρνα με τη Χάμαρμπι 1-1. Σύριους Γκέτεμπορκ 4-1. Φιλανδία Ήλβες Λάχτη 1-0. Ίντερ Τούρκου Γκινστάν 1-2. Στην Νορβηγία Μπραν Βαλερέγκα 2-3. Από την Πολωνία Νιετσέντζα Ρουχ Χορζόφ είναι στο 2-0. Ράκοβ Βίσλα Πλοκ 1-2. Είπαμε το φιλικό της ΑΕΚ, της Βόλε ΑΕΚ 2-3, με γκολ του Κοϊτά, του Βάργας
και δύο γκολ του Βάργκα στο 66, στο 88. Εδώ πέρα έχουν κάνει λάθος στους αγώνες που βλέπω. Το έχουν βάλει τον γκολ του Ρότα. Όταν κάνει τη σέντρα, ο Βάργκα έβαλε τον γκολ. 2-3 είχαν προηγηθεί. Είχαν κάνει μια ανατροπή. Με στο 51 ο Βάντεν Χαρ το 1-1 και ο Γκαμπριέλ στο 56 έκανε το 2-1 και μετά ο γκολ του Βάργκα το τελικό 2-3. Λουντσκίλε Σαντβίγκενς 2-1. Σλάβια Πράγα Σλοβάτσκο 5-1. Κοπενχάγη Λίγκμπι 3-2. Ελσίκη Τούρκου 1-0. Λουγκάνο Βαντούζ 2-1. Σεν Γκάλεν Ζηρίχη 2-1. Πάμε πάλι στην Σουηδία. Γκάις Χάλμσταντ 1-1. Μάλμε Έλσμποργκ 1-2. Σέψη με την Κλουζ 1-0. Όσλο Μόλντε 2-4. Σάντεφιορντ Μπόντο Γκλιμτ 0-3. Σάλτσμπουργκ Χαμκάμ 1-0. Ασάνε με την Έγκερσουντ 3-3. Μος Ράουφος 1-2. Σάντσες Κόνσβιγκερ 1-6. Σόγναλ Ρανχάιμ 3-2. Στρόμεν Οντ 0-0. Σκενιεβίτσε με την Στάλμι Έλτσι από την Πολωνία 1-2. Ζήλινα Κόζιτσε 4-4. Ρουζεμπόρεκ με την Ντουνάισκα 1-1. Νόρμπι Έστερσουντ 2-2. Βίντεφλότζε Μότορ Λούμπιν 2-2. Γιάβλονετ Σίγμα Όλομουτς 2-1. Τσερνομόνε Βάρνα Σπάρτακ Ναβ Βάρνα 0-3. Χόρνετς Νόρζελαν 1-1. Μπράβο Ναύτα 1903-0-3. Ντούγκλα Μπίστριτσα Σλόνα Μπρατισλάβα. Αυτά είναι σε εξέλιξη που λέμε τώρα. Μέχρι το 0-3 Ναύτα. Τα υπόλοιπα σε εξέλιξη. Δηλαδή Ντούγκλα με τη Σλόνα Μπρατισλάβα 0-3 στο 51. Γκολ για τη Βίκινγκ πριν το ημίχρονο 0-1 και τελειώνει το ημίχρονο. Πούτσκα με την Πολώνια Βαρσοβίας 0-0 στο 35. Μιερκουρέα με την Στεάουα Βουκουρεστίου 0-2 στο 36. Και πάμε δύο παιχνίδια, ένα από την Αργεντινή. Ατλέτικο του Κουμάν, Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0 και Χράνετς με την Παρντουμπίτσε 0-0. Θα τα παρακολουθούμε τα παιχνίδια, έχει πολλά παιχνίδια στην πορεία. Μεγάλο κουπονάκι, το κουπόνι σιγά σιγά γεμίζει παιχνίδια.

Αυτά λοιπόν περί των παιχνιδιών στο στοίχημα. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής στους 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλοπολή 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο, Prime Radio 103,7. Μας ακούτε ακόμα στην Κύπρο μας, Super Sport FM Κύπρου στους 104, Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και από το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, είπαμε, ξεκίνησαν πολλοί φίλοι στις διακοπές τους. Όσοι δεν έχετε αποφασίσει ακόμα να πάτε κάπου να πάτε, υπάρχει μια πρόταση. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα, πολύ κοντά εδώ στην Αττική. Για περισσότερες πληροφορίες στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 4 65. Και καλά να περάσετε.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρώτα μηνυματάκια. Μπιλάρα, πώς με νωρίτερα, παιδιά. Τώρα το πρόγραμμα είναι λίγο παράξενο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα λόγω του καλοκαιριού. Βλέπετε ότι κάποιες εκπομπές έρχονται λίγο νωρίτερα, όπως και δικιά μας. Σήμερα, Κυριακή, ξεκινήσαμε στις 9 και θα πάμε μέχρι τις 2. Γι' αυτό, φιλαράκο Δημήτρη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Κράτα το 01 της Viking και πες μου τι να κάνω. Παίρνω 137 ευρώ και τώρα μου δίνει 96 ευρώ. Για να φύγω να κάνω cash out. Κάνω 34,96, δηλαδή 100 ευρώ πες. Σου δίνει τώρα 30, κάνω 36. Να σου πω, φίλε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αλόγως πώς θα το έχεις παίξει. Αν το έχεις παίξει κανένα ταλιράκι, πάρ' τα και φύγε. Να έχεις το κεφάλι σύσκο. Εντάξει, θα χάσει 36 ευρώ αν έρθει διπλό, που από ό,τι βλέπω είναι καλύτερη ομάδα η Viking. Πολύ ψηλά στη βαθμολογία, πολύ χαμηλά η Sutherfield, αλλά ξέρω εγώ, μπάλα είναι. Αν φίλε μου το γαζουσαρικάκι σου λείπει, βάτω στην τσέπη και για 36 ευρώ τα βρίσκεις. Παίξε μετά ένα βιτιάκι για τα βραδινά ματσάκια. Για μετά δηλαδή. Αλλά μη σε πάω στο λαιμό μου, ό,τι θέλεις. Πάντως μια γνώμη είναι, πάρτα τα 100 ευρουλάκια και παίξε ένα ταγεράκι στα υπόλοιπα μάτσα που έχει τα βραδινά για να πας για 30, να βγάζεις τη χασούρα. Κάτσε να σου πω κιόλας, παίζει και πολύ καλύτερα η Viking. Έχει κατοχή 64-36, έχει 4 κόρνερ αντί 2 για την Άλεσο. Έχει 8 σουτ, 3 στο τέρμα. Η άλλη έχει 10 σουτ, 2 στο τέρμα. Έχει κάνει και η άλλη κάτι. Αν είναι καλύτερη από ό,τι φαίνεται η Viking. Η βαθμολογία είναι αρκετά πιο ψηλά. Για να σας πω και τη βαθμολογία, μισό λεπτάκι αν την βρούμε, αν την έχει. Εδώ είμαστε, βαθμολογία. Η Viking τώρα είναι πρώτη στη βαθμολογία με τη νίκη που κάνει τώρα. Είναι πρώτη με 36 βαθμούς. Δίπλα από κάτω η Bodoglim 35, με ένα αγώνα περισσότερο βέβαια η Bodoglim. Και οι άλλες ότι είναι πρωτοτελευταία, όχι πρωτοτελευταία, είναι 14η, δύο θέσεις πάνω από, από τον υποβιβασμό. Δηλαδή έχει 12 βαθμούς μόνο. Η Start έχει 10 που είναι τελευταία και η Κρίση Ασούν 12 που είναι και αυτή πρωτοτελευταία. Άρα είναι μεγάλο φαβορή η Viking. Φίλε μου, ό,τι βλέπεις. Μη σε πάρω στο λαιμό μου και πάλι. Μιλάω καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστειλε μήνυμα από την Παιανία. Νωρίς σήμερα και εμείς και Δευτέρα φεύγουμε με αδειούλα. Δηλαδή αύριο ξεκινάς την αδειούλα σου. Με το καλό, Γιαννάκι μου, ή αύριο δουλεύεις και φεύγεις μεθαύριο. Τέλος πάντων, ή αύριο μεθαύριο, έφτασε η ώρα. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου, καλά μπάνια, καλές διακοπές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει φίλη μας η Ελένη. Ξαφνικά μπήκα λίγο να ακούσω τι παίζει ο σταθμός και άκουσα εσένα και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 2. Έτσι, μπράβο Ελένη μου, εδώ μέχρι τις 2. Ο φίλος ο Μανώλης μας έδινε την καλησπέρα από την Αγία Παρασκευή. Τα γεια μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Μεταγραφές, μην βιάζεστε, μην τρελαίνεστε, μην ξεσηκώνεστε, μην φωνάζετε, μην γκρινιάζετε. Η φιλικά είναι φιλικά. Ούτε ήττα λέει κάτι, ούτε νίκη λέει κάτι στα φιλικά. Οι προπονητές βλέπουν πράγματα, ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τι χρειάζονται. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Οι μεταγραφές τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Δηλαδή έχουμε ακόμα μπροστά μας 40 μέρες. Να μου πεις, θα έρθουν την τελευταία μέρα, ρε μπίλαρε. Εντάξει, παιδιά, να έρθουν, το θέμα είναι. Τελευταία μέρα. Να έρθουν σε 10-15 μέρες, ξέρω εγώ. Να βλέπω γκρίνια από πολλούς φίλους του Ολυμπιακού στα social media για την ήττα από την Alkmaar, την ανατροπή. Εντάξει, οκ. Έγινε ανατροπή, έφαγε κάποια γκολ τα οποία δεν έπρεπε να τα φάει, έπαιξε, δεν ήταν καλά αμυντικά. Αλλά παιδιά, αυτά είναι όλα για τους προπονητές. Ούτε βαθμούς έχασε ο Ολυμπιακός, ούτε αποκλείστηκε. Και στην άλλη πλευρά, ούτε η ΑΕΚ έχασε βαθμούς και πήρε. Θα είχαν βαθμούς ή πήρε βαθμούς τώρα που κέρδισε ή προκρίθηκε κάπου. Γιατί και, και οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ στο ημίχρονο που μπήκα, τον αγώνα δεν τον είδα. Αλλά μπήκα λίγο στο ημίχρονο και χάζευα, ήμουν στον δρόμο στο Facebook σχόλια και αυτά. Και που πάμε με αυτούς, όταν χάναμε το 1-2, που πάμε με αυτούς, που πάμε με τους άλλους. Για λέω και πάλι, μη βιάζεστε, μεταγραφές ακόμα έχουμε. πολύ πολύ δρόμο. Θα πάρουν παίκτες οι ομάδες. Ο Νίκολης είπε και ο ίδιος ότι περιμένω δύο παίκτες μέσω επιθετικούς στο κέντρο. Θα δούμε τελικά πού θα κάτσει μπίλια για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ και για τις υπόλοιπες ομάδες. Άμα τώρα γκρινιάζουμε, τι θα γίνει στα επίσημα, δηλαδή σε κάποια γκέλα. Για την περίπτωση που λέει ο φίλος για το Ριμπάλτα που χάσαμε τον παίχτη. Παιδιά, ο Ριμπάλτα δύο χρόνια στην ΑΕΚ έχετε καταλάβει πώς δουλεύει, εντάξει. Κάνει μια πρόταση και λέει, δίνουμε τόσα λεφτά. Αυτά είναι. Τώρα, αν κάποια άλλη ομάδα που έχει κάθε δικαίωμα πάει και δώσει περισσότερα, ο Ριμπάλτα και η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται δεν μπαίνουν σε πληστηριασμούς. Το ίδιο έγινε και με τον Τέσσερις. Του είχε κάνει μια πρόταση η ΑΕΚ στα 3,5 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός πήγε δώσει 4, τον πήρε. Έτσι είναι, αγορά και πώληση. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ο Ριμπάλτα λοιπόν τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, δύο χρόνια που είναι στην ΑΕΚ, αυτή η φιλοσοφία έχει. Μια πρόταση κάνει, σου λέει αυτή είναι η πρόταση. 3,5 εκατομμύρια. Ο πήγε ο Λαφούζος έδωσε 4,5 στον Κάγκουα. Τον πήρε. Δικαίωμά του. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπαίνει σε επιστηριασμούς. Οι ομάδες έτσι πρέπει να λειτουργούν για μένα. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός έλεγε 4,5. Αν πήγαινε ο Ολυμπιακός έλεγε 5,5. Θα πήγαινε η ΑΕΚ να πει 6,5. Είπε μια πρόταση, καλή πρόταση, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη από τη Χάμπολ Μπερσεβά. Η Χάμπολ Μπερσεβά βρήκε πρόταση καλύτερη για τον παίχτη. 4 εκατομμύρια τον πούλησε εκεί. Έτσι δεν είναι, ρε μου. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Δεν μπορεί να κάνει ψηλιασμό. Είπε Μπερσεβά, θέλω. Ναι, ρε παιδί μου, η Άκη του λέει 3,5. Πήγε ο Παναθηναϊκός και είπε 4. Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει. Εντάξει, η Μπερσεβά στην γύρω πουλάει, δεν κρατάνε παίχτε. Λέω ότι. Κάνει μια πρόταση 3,5 εκατομμύρια. Εντάξει, ο άλλος έχει σου λέει 4.
1: Κοίτα, υπάρχει περίπτωση έχουν δίκιο και οι οπαδοί του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Δυστυχώς.
0: Γιατί πράγμα έχουν δίκιο.
1: Έχουν δίκιο. Καταρχά του οπαδοί τη ΑΕΚ. Πουλά τον Πινέδα.
0: Ναι, θα πάρει άλλο. Θα πάρει, ρε φίλε, ψάχνει. Θα πάρει, ναι, τώρα θα πάρει, την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν μπορεί να μην έχει εξάρι.
0: Κοίτα, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός τώρα πουλάει τον Τζολάκη. Εντάξει. Αν έρθει τώρα η Χάλη του λέει 20 εκατομμύρια. Αν έρθει η Μπράιτον και πει 25, δεν θα το δώσει την Μπράιτον. Τι θα πει μετά.
1: Ο καθένας πρέπει να κάνει τους προγραμματισμούς του.
0: Λέω, αν δώσει παραπάνω. Αν δώσει. Αν λέω παραπάνω, δώσει λεφτά η Brighton. Δεν θα το δώσει την Brighton. Δηλαδή, τι θα πει μετά η Χαλ. Ότι χάσαμε τον παίχτη από την Brighton. Αφού είναι παραπάνω λεφτά. Λέω το θέμα των χρημάτων. Ότι έπρεπε να έχουν κάνει μεταγραφές. Οκ, και ο Ολυμπιακός. Ακόμα νωρίς, φίλε είναι.
1: Όχι,
0: είναι νωρίς, φίλε. Δεν είναι αργά.
1: Για τις ελληνικές
0: ομάδες
1: που έχουν τελειώσει το
0: πρωτάθλημα
1: το Μάιο.
0: Φίλε, δεν είναι εύκολο να
1: βρει. Ναι, να κάνει το
0: ναι, τα πορτοφόλια των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλα όμως όπως είναι των ξένων ομάδων να πει ότι σκορπάω χρήμα. Εντάξει, κοιτά να βρουν λύσεις καλές όσο μπορούν πιο οικονομικά. Δεν σου να πάρουν με 100 χιλιάρικα. 4, 5, ο Ολυμπιακός πήρε. Πέρσι 5 εκατομμύρια. Πήρε 5, πήρε 6.
1: Αλλά δεν πιάνουν τόπο.
0: Εντάξει.
1: Τι δεν θα πιάσουν τόπο.
0: Πανεκός έχει ρίξει περίπου 20 εκατομμύρια μέχρι τώρα. Έχει πάρει καλούς παίκτες.
1: Και δεν θα πιάσουν τόπο.
0: Εντάξει, θα δούμε. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Πανεκός. Θα δούμε. Πάντως έχει πάρει καλούς παίκτες και έχει δώσει πολλά λεφτά όλα αυτού. 20 εκατομμύρια. Καλός είναι γι' αυτό. Σκοπεχάγη ήταν. Πρωτάθλημα στην Κοπεχάγη πήρε, τσάμπε ζωή και έπαιξε.
1: Καλή ομάδα ξεκινά από πολύ καλό και γνωσμένη.
0: Γιατί είναι φίλο, Νίκολ
1: δεν ήταν
0: γνωσμένη προπονητή. Εντάξει, δεν ήταν το μεγάλο όνομα. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό τον Μπενίτεθ, φίλε. Είδαμε και τον Μπενίτεθ που ήταν μεγάλο όνομα.
1: Να εντάξει. Κατάσταση.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένα παιδί ο Νίστρο που είναι νέος, φιλόδοξος. Έχει κάνει επέκτηση Champions League. Δηλαδή έχει παρουσίες σαν προπονητής με την Κοπενχάγη. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Όπως ο Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ και όπως ο Παναθηναϊκός, οι προπονητές του γράψτο δεν θα κάνουν παρέλαση.
0: Γιατί μόνο το λες αυτό. Ποιος θα κάνει παρέλαση, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν θα κάνουν παρέλαση, θα αλλάξουν προπονητές.
0: Και ποια ομάδα θα πάει, για να αλλάξουν προπονητές πρέπει να πει ότι δεν πάνε καλά. Α, μία από τις τρεις ομάδες, όχι οι τρεις.
1: Ναι, θα δεις. Εγώ βλέπω να είναι στην έξοδο με την
0: Λίβα. Γιατί μόνο με τον Μίχα φαγωθήκατε.
1: Βλέπω να είναι στην έξοδο με την Λίβα. Όταν ανδρώνεται το κίνημα αυτό κατά του...
0: Κακός όμως, φίλε.
1: Όχι, είναι κακός, γιατί να σου πω κάτι. Δεν μπορείς διαρκώς. Διαρκώς, δεν το κάνεις, να μην έχεις σταθερό κορμό.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι φιλικά προετοιμασίας. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι φιλικά προετοιμασίας όμως. Εντάξει, θα πάρει και άλλους παίκτες Ολυμπιακός, θα πάρει και ακόμα για τρεις παίκτες. Εντάξει, τώρα πουλάει το Χαλ, πουλάει στη Χάλ τον Τζολάκη, πουλάει τον Ορτέγκα στην River Plate. Θα πάρει παίκτες, δεν μπορεί να μην πάρει. Πήρε το Σάλιακα, καλή περίπτωση Σάλιακα. Θα πάρει, ψάχνει. Ψάχνει. Ψάχνει και η οχτάρι και η εξάρι και ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει. Ο Σαλιάκας είναι καλή περίπτωση. Δεν είναι κακός παίκτης ο Σαλιάκας. Εντάξει, έκανε καλό πρωτάθλημα στην Πουντεσλίγκα. Ο θεωρώ θα πάει καλά ο Σαλιάκας. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, φίλε, 40 μέρες για μεταγραφές.
1: Ποιος θα είναι ο
0: Σεντερφόρ. Εκαμπή θα είναι, ρε φίλε. Αυτός, δύο. Ο Ταρέμι θα φύγει.
1: Γιατί δεν στο Ταρέμι.
0: Να πάρει έναν άλλο.
1: Δεν
0: άξιζε
1: να ήταν πέρυσι ο Μπετανκόρ.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Τι περισσότερο.
0: Ναι, είχε ο Ταρέμι, εντάξει, οκ. Για μένα έπρεπε να παίζει ο Γέραμτσουκ παρά το Ταρέμι. Πιο πολύ.
1: Όταν οι παίχτες θέλουν να φύγουν.
0: Σου αφήνει φεύγω.
1: Μαζί.
0: Ναι, ναι, όταν θέλει να παίξει ο άλλο.
1: Καλή σταδιοδρομία.
0: Ναι, όταν θέλει να παίξει, σωστό.
1: Εμένα δεν με νοιάζει σαν εμένα και σένα. Να μην σε νοιάζει αν θα χάσει ο πρόεδρος λεφτά.
0: Ναι, μετά δεν να με νοιάζει, Δήμο, να χάσει λεφτά.
1: Ναι, δεν θα απονομήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα
1: με ενδιαφέρει να έχω παίχτες για να παίζει ομάδα. Αν δεν έχει παίχτες να παίζει ομάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι.
1: Εμένα λέει, όπου λύσαμε 20 εκατομμύρια. Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, στη τσέπη σου απάντησα. Ναι, ναι, σωστό.
1: Ή δώσαμε τόσο.
0: Ναι, τι με νοιάζει εμένα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, σωστό. Αυτό, αυτό, αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο.
1: Σε αυτό
0: έχει
1: δίκιο. Αυτό είναι όπως θέλεις. Αλλά επειδή παίρνουμε τη θέση του ιδιοκτήτη.
0: Κακός. Κακός, κακός.
1: Εμείς είναι η θέση του φιλάθλου.
0: Ναι, του πάντου, ναι, του φιλάθλου.
1: Του φιλάθλου.
0: Ναι, για το υπάρχον.
1: Θέλουμε η ομάδα που υποστηρίζουμε σαν φιλάθλοι.
0: Που πήραμε το στήριό μας να πάει καλά.
1: Να όταν πηγαίνουμε, να μην κρύβουμε τα
0: ναι,
1: μάτια
0: εντάξει,
1: μας.
0: Από σωστό, τίγρα, σωστό, σωστό.
1: Να κρύβουμε τα μάτια μας από
0: ναι, σωστό, πηγαίνουμε. Σωστό. Αυτό που λες σωστό είναι.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, βλέπω και τις και τις ΑΕΚ.
0: Προθέσεις.
1: Και τις προθέσεις ΑΕΚ να πάρει παίχτη.
0: Θα πάρουν, μωρέ, θα πάρουν.
1: Σαν πέρυσι που έδινε λεφτά.
0: Θα πάρουν. Θα πάρουν.
1: Θα δούμε. Κακή τέτοια.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Κακή έμπνευση ότι η ΑΕΚ σε λίγο καιρό.
0: Άστε, μου φύγε τώρα, δεν καλέ διακοπέ τώρα, μα κάνει. Μα
1: ζεστέ. Θα φωνάζουν σε λίγο καιρό.
0: Πρώτα φαβορή είναι να ξέρει για πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ Ολυμπιακό, θα το ξέρει. Άντε, καλέ διακοπέ, καλά να πέρασει. Λοιπόν, Δήμος Απαλιάρης, τον ακούσετε λιγάκι να λέμε τα αθλητικά μας. Ο Ολυμπιακός ο Δήμος Αγγλής εγώ. Εντάξει, δεν έχει και πολύ άδικο σε πράγματα, αλλά και αυτός λίγο βιαστικός μου φαίνεται. Γρήγορα συμπεράσματα. Εντάξει, παιδιά, θα τα δούμε όλα. Να έρθει η ώρα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όχι η πρωταγωνιστική. Να παίξουν 2-3-4 μάτς οι ομάδες, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια και μετά θα δούμε ποια ομάδα είναι καλά και ποια όχι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο τον Σαραμόπουλο. Γεια σου, Μάνο μου, παιχταρά μου. Παιχταρά μου, καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα ρε με τώρα. 25 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κόπερ Ραντζόλε, Ραντόμζε μάλλον, 0-1 στο 6ο λεπτό. Λοκομοτίβ Πλόντιβιβ Σεπτέμβρη Σόφια 1-0 στο 10. Μιερκουέα με την Στεάου Βουκουρεστίου 0-2 στο ημίχρονο. Άλεσον Βίκινγκ 1-1 γίνεται. Φίλε, αν πρόλαβε και το πούλησε, στο 46 μπήκε το γκολ. 1-1.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: 43-215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλησπέρα Μπιλάρα από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου φίλε Γρηγόρη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 26 λεπτά μετά τις 9. Μπιλάρα, δεν το πούλησα. Κάνε κάτι να βάλει ένα γκολάκι και το πουλάω αμέσως. Μακάρι, φιλαράκο. Εντάξει, φαβορεί τώρα είναι. Με την προτελευταία παίζει Viking. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Επαναλαμβάνω μία φορά τα τηλέφωνα. 210-220-5943 215-215-5943. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και εμείς Δευτέρα αναχωρούμε με αδειούλα για την Καστοριά. Ο φίλος λέει πάλι στα πεθερικά του. Καλά να περάσει φιλαράκο μου. Το Viper για μηνύματα είπαμε 6939-943-943. Να δούμε αν έχουμε αλλαγές τίποτα στο στοίχημα. Στο 74 Ντούγκλα με την Σλόβαν Μπρασιλάβας γίνεται 0-4. Εύκολο διπλό για την Σλόβαν. Άλεσον Βίκινγκ 1-1 στο 59. Πούσκα με την Πολόνια Βαρσοβίας 0-0 στο ημίχρονο. Μιερκουρέα Στεάου Βουκουρεστίου 0-2. Και αυτό στο ημίχρονο. Και από εκεί πέρα έχουμε Τουκουμάν Ριβαντάβια 0-0. Χάρνετς με την Παρτουμπίτσε 0-0. Λοκομοτίβ Πλότβιν Σεπτέμβρη Σόφια 1-0. Βίσλα Κρακοβίας Κατοβίτσε 0-0. Και Κόπερ Ρομτζάλε 0-1. Αυτό είναι στο 13ο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια πολλά από τη Βραζιλία, Λατινική Αμερική. Χαμός γίνεται. Μέχρι το ξημέρωμα έχει παιχνίδια. Τώρα έχουμε βάλει τα δυνατά μας, να βάλει γκολ η Βίκη, να πληρωθεί το φιλαράκι μας. Για να δούμε. Ακόμα είναι στο 60, έχει πολύ δρόμο μπροστά του το παιχνίδι. Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι βλέπω η Βίκινγκ. Βέβαια και άλλες είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι, έχει κάνει επικίνδυνες επιθέσεις, αλλά η Βίκινγκ έχει κατοχή, έχει πολλά κόρτερ. Έχει πολύ καλύτερα, παίζει πολύ καλύτερα. Φιλαράκο, μακάρι να βάλει ένα γκολάκι. Το διπλό τώρα δίνει 2-25, διπλό που ξεκίνησε στο 1-50 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή είχα απόλυτο φαβόρι την Viking. Για να δούμε.

Να πούμε, το έχετε μάθει, θα το έχετε ακούσει βέβαια. Λίγο νωρίτερα βγήκε η είδηση, όσοι δεν το έχετε ακούσει. Επιστροφή μεγάλη για τον Μάριο Χεζόνια. Στο NBA τελικά επιστρέφει. Στο Cleveland Cavaliers θα παίξει την επόμενη χρονιά. Συμφώνησε με τους Cavaliers για την επόμενη σεζόν ο Μάριο Χεζόνια, που είχε μπει στο όνομα πολλών ομάδων. Ντουμπάι είχε ακουστεί, για τον Ολυμπιακό είχε ακουστεί και πολλά διάφορα. Τελικά θα παίξει το NBA στους Cleveland την επόμενη χρονιά. Επιστροφή λοιπόν για τον Μάριο Χεζόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε την καλησπέρα του από τον Βόλο. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα.

για τον Σιώπη που ρωτάει κάποιος φίλος. Τελικά, φίλε μου, δεν θα πω τι λένε πληροφορίες. Δεν θα πάει η Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Άρη, θα πάει να παίξει πάλι στην Τουρκία. Από ό,τι διαβάζω, κλείνει η ομάδα της Τουρκίας ο Σιώπης. Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη. Φίλε, και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός 9 και 4, το κανάλι του κύριου Αλαφούζου, Sky τον αγώνα. Και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου, το κανάλι του Βαν Σαββίδη, το Open θα δείξει τον αγώνα. Μιλάμε την Πέμπτη το βράδυ. Ο Γρηγόρης από την Κύπρο μου λέει: Μπιλάρα, τι γνώμη για τον Παπαδόπουλο που είναι τώρα στο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ένας προπονητής ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά τα χρόνια που ήταν στη Λιβαδιά. Κατάφερε να κάνει μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα θα δούμε αν τα καταφέρει στην Κύπρο. Πάντως είναι καλός προπονητής. Έκανε καλή δουλειά τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια στον Λεβαδιακό.

0: Για πάμε τώρα στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος είμαι. Τι
0: κάνεις? Γεια σου, Ηρακλή. Τι κάνεις? Ο Βασίλης είμαι, ο κερασί μου.
1: Βασιλάκι, τι γίνεται?
0: Καλά, στον καλά.
1: Μας ακούει όλος ο κόσμος?
0: Ναι, μας ακούει, μας ακούει.
1: Μας ακούει. Ωραία, λοιπόν. Τότε να πάμε για ραπόρτ, πήρα, Βασίλη μου.
0: Για πάμε.
1: Να το κάνουμε τώρα ή αργότερα?
0: Τώρα, να τα τελειώνουμε.
1: Τώρα επιτόκου, σοβαρά?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Τόσο αυτόματοι είμαστε.
0: Ναι, για πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με. Λίγο πολύ όλοι θα έχουμε παρακολουθήσει, νομίζω, Βασίλη. Θα μιλήσουμε για στίβο και για beach volley, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάω με κάτι που δεν θα έχουν αντιληφθεί ακόμα οι περισσότεροι. Ο μύθος Εντόγλου αυτή την ώρα παίζει πρωτοσέλιδος και υπέρλαμπρος στην ιστοσελίδα της European Athletics. Ωραία, με τίτλο «Τρία άλματα». Ο Μύρτος πάνω από τα 8.60 και η σοφάριση του ελληνικού ρεκόρ με 8.66.
0: Κάπου άκουσα όμως δεν πιάνει το άλμα, γιατί είχε αέρα ευνοϊκό, άκουσα.
1: Ναι, το δεύτερο είχε άνεμο ευνοϊκό. Το επόμενο ήταν κανονικό.
0: Α,
1: και
0: εντάξει, μίτρησε. Μια χαρά. Η σοφάριση, το τζάτσουμα.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, Βασιλάκη, παίζουμε εμείς με πράγματα που δεν είδε η τηλεόραση. Παίζουμε με ντεσού, να το πούμε έτσι. Ωραία. Ο Μύρτος λοιπόν παίζει σε μια διεθνή ιστοσελίδα, αυτή την Europe της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ολοσέλιδος. Όποιος ανοίξει την σελίδα εκεί θα τρέξει σε όλη την οθόνη του, θα τρέξει ο Μύρτος σε ένα παλιότερο βέβαια άλμα από ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο σπουδαία επίδοση της σημερινής και όλου του πρωταθλήματος, αυτού του διήμερου. Ωραία. Λοιπόν, και να πούμε ότι κυνήγησε ο Μύρτος τα μακρινά άλματα και στο φινάλε έκανε μια πολύ πολύ, θα έλεγα, αναλυτική συζήτηση με τους δημοσιογράφους και έδειξε γιατί δεν βγήκε ή πώς θα μπορούσε να βγει ένα άλμα στα 8.75.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θυμίζω, Βασίλη και ακροατές, ότι ο 8.76 είναι το ευρωπαϊκό ρεκόρ, το ρεκόρ Ευρώπης του Ρόμπερτ Εμιγιάν, που κρατάει κάτι δεκάδες χρόνια. Από το 86 νομίζω ισχύει αυτό το ρεκόρ. Λοιπόν, ο Μύρτος δήλωσε ότι το 8.75 το έχω κάνει, λέει, άπειρες φορές, λέει, στην προπόνηση. Σήμερα, λέει, θα το είχα και έχει δίκιο. Αν είχα ένα καλύτερο πάτημα ή αν είχα, λέει, στο έφτο μου άλμα καλύτερη προσγείωση. Μου ξέφυγε, λέει, η προσγείωση.
0: Ναι,
1: δικό μου
0: ναι.
1: Λάθος, μέα κούλπα, είπε ο Μύρτος, ο τεράστιος αυτός αθλητής μας. Τα έχει μαζέψει όλα και με έχουν μπροστά του τις 10 ημέρες από τώρα, έχουν τον αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αν θυμάμαι καλά, είναι πραγματικά σε 10 μέρες, την ερχόμενη Τρίτη, σε 2 Τρίτες έχουμε τον τελικό εκεί στον Μπίρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τον τελικό του μήκους. Και εκεί λοιπόν ο Μύρτος δεν μίλησε για νίκη, τη θεώρησε δεδομένη, ζήτησε απλά να υπάρχει καλός καιρός για να κυνηγήσει αυτό το πλέον, αυτό κυνηγάει το 8.76 του Εμιγιάννη, κυνηγάει,
0: ναι,
1: Βασίλεια,
0: ναι.
1: Και νομίζω συμφωνούμε όλοι, έτσι.
0: Μπορεί να τα καταφέρει, είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να κάνει το μεγάλο, πολύ,
1: ναι,
0: μεγάλο,
1: ναι. Ευτυχώς είναι αυτός και ο Μανώλο Καραλής είναι τα υπέρλαμπρα άστρα του στίβου, γιατί ας μου επιτρέψουν άπαντες και κυρίως εσύ ο εκπομπάρχης, Βασίλη μου, να ισχυριστώ ότι από εκεί και πέρα ο ελληνικός στίβος κινείται σε μια μετριότητα. Και αυτό φάνηκε όλο αυτό το διήμερο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα των δρόμων, ας πούμε, έτσι, ειδικότερα των μεγάλων αποστάσεων. Δεν έχουμε μεγάλες αυτές αποστάσεις.
0: Δεν είχαμε και ποτέ, μόνο. Εντάξει, τώρα είναι 2, 4, 5 παιδιά που κάνουν τα. Που ανεβάζουν το
1: στίβο.
0: Το στίβο, ναι.
1: Το στίβο. Και Βασίλη, εδώ να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό. Ο στίβος έχει 48 αγωνίσματα. Σε έναν, δύο, τρεις αγώνες, πες ότι έλειπαν ο Μανώλο και ο Μύρτος, με τόσα αγωνίσματα να παίζουν, θα βγάλεις ένα μετάλλιο.
0: Είναι και μεγάλοι αθλητές αυτοί, είναι και πολύ καλοί αθλητές.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο, ας πούμε, άθλημα που μπαίνει σε έναν, ας πούμε, προημιτελικό και φεύγει με ήττα.
0: Σωστό.
1: Ή ξέρω εγώ, δεν είναι μια πάλι που είναι, ξέρω εγώ, 76 κιλά μόνο, λέω, και άμα χάσει ένα αγώνα έφυγες.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, λοιπόν, σωστό.
1: Δηλαδή με 48 αθλήματα, αγωνίσματα, μια ομοσπονδία θα βγάλει μετάλλια.
0: Ναι,
1: θα βγάλει
0: ναι,
1: μετάλλια, ναι. Έτσι, και χωρίς Δεντόγλου και χωρίς Μανόλο. Έτσι, από θέση δική μου, έτσι,
0: ναι,
1: προσέγγιση
0: ναι.
1: δική μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα, από εκεί πέρα, Βασίλε, υπήρχαν και κάποιες άλλες αξιόλογες επιδόσεις. Θα σταθώ ιδιαίτερα, για να μην φαίνομαι και υπερβολικός και θα τελειώσουμε όσον αφορά το στίβο με αυτό. Πραγματικά για μένα υπάρχει ένα πολύ πολύ αξιόλογο παιδί, το οποίο έρχεται από το Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως είναι πανέλληνας, γιατί το Φραγκογιάννη στο μπαμπά του το έχει κάνει Φράγκς. Μιλάω για τον Γιώργο Φραγκογιάννη ή Γιώργο Φράγκς, ο οποίος κατάφερε εχθές μια πολύ πολύ σπουδαία επίδοση, έτρεξε τα 400 μέτρα πάρα πάρα πολύ γρήγορα το παιδί αυτό, έτσι, μόλις ήρθε από την Αμερική, και έτρεξε σε 45-28 τα 400 μέτρα και έδειξε ότι θα κυνηγήσει και δικαιούται, πιστεύω, από τώρα με βάση τις επιδόσεις. Είναι ο 10ος ταχυτέρος Ευρωπαίος. Με βάση τις επιδόσεις έχει όλες τις πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό και γιατί όχι και στα μετάλλια του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος του Μπέρμπιχαμ,
0: ναι.
1: το οποίο έρχεται και ξεκινάει την 10η Αυγούστου. Γιώργος Φράγκς, ένα μεγάλο αστέρι φοιτητής, ο οποίος έχει δοκιμαστεί εκεί στα πολύ πολύ δύσκολα φοιτητικά πρωταθλήματα. Τα έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον παρέα, νομίζω, Βασίλειε, διορθώνω, 45-52 η επίδοσή του. Είναι, αν χρησιμοποιήσουμε, Βασίλειε και ακροατές, την πολύ πολύ αντικειμενική βαθμολογία του, το λεγόμενο ranking, ο Γιώργος Φράγκς έχει πετύχει την τρίτη καλύτερη επίδοση. Μπροστά του είναι μόνο ο Μανώλο Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου. Μιλάμε για το διήμερο, αυτό το πρωτάθλημα που μόλις πριν από λίγο τελείωσε. Έτσι, Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Όσοι θέλουν να δουν, να μην μείνω σε άλλες επιδόσεις, γιατί επιδόσεις τα λέω, αριθμούς τα λέω, δεν μένουν στο μυαλό αυτές. Ωραία. Να τονίσω ότι σήμερα, και κλείνουμε με το στίβο εδώ, κλείνει η περίοδος πρόκρισης, άρα από αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί επίσημα η ομάδα που θα πάει στο Μπίρμιγχαμ να αγωνιστεί εκεί, και βέβαια θα ανακοινωθεί και η ομάδα των νέων, η ομάδα των εφήβων που θα πάει στο Γιουτζίν να αγωνιστεί τις επόμενες ημέρες, και αυτοί οι νέοι, οι έφηβοι και νεάνιδες θα πάνε να αγωνιστούν στο παγκόσμιο πρόβλημα εκεί στο Όρεγκον. Βασίλη, να πάμε με το πολύ καλοκαιρινό beach volley.
0: Πάμε καλοκαιρινό.
1: Και να τελειώσουμε με το ναι. beach volley. Πάμε Σύνταγμα, η οποία πλατεία Συντάγματος φιλοξενεί την τελική φάση. Απονέμονται οι τίτλοι, οι κούπες του 2026, της εφετινής περίοδου για το beach volley. Εχθές ήμουν παρόν εκεί, βρέθηκα εκεί. Την Παρασκευή είχαμε και τραυματισμούς.
0: Είχε κόσμο.
1: Ναι, αυτό θα πω. Λοιπόν, την Παρασκευή φάνηκε ότι μας τα χαλάει ο καιρός, γιατί χτυπήθηκε από την κακοκαιρία η εξέλιξη.
0: Με τον μπούρινγκ, το μεγάλο, τη βροχή, την πολύ μισάωρο αυτή.
1: Υπήρξε διακοπή, μεταφέρθηκαν οι αγώνες που πεζόντουσαν την ώρα εκείνη, μεταφέρθηκαν για το πρωί του Σαββάτου. Το Σάββατο το βράδυ που βρέθηκα εκεί, υπήρχε κίνηση, υπήρχε κόσμος και πραγματικά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ ο ημιτελικός. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Σταύρο Ντάλα και τον ντουέτο Σταύρου Ντάλα Δημήτρη Χατζηνικολάου απέναντι στους Δημήτρη Καλιόζη και Αντώνη Καρίκα. Με ένα tie break στο 15-13 πήραν πρόκριση για τον τελικό ο Σταύρος Ντάλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, και έτσι σε λίγο, σε 10 παρα 10, ζωντανή, σε 5 λεπτά από τώρα, τώρα κάνουν το ζέσταμά τους με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, θα διεκδικήσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο. Σταύρος Ντάλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου απέναντι στον Σαραντάρη, σε ηλικία Τεό Παπαδημητρίου, που έχει ως παρτενέρ τον Παναγιώτη Ιωαννίδη. Τεό Παπαδημητρίου, εσύ σπουδαίος ακραίος της μεγάλης ομάδας του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που μάζευε τα πρωταθλήματα πριν από
0: κάποια
1: χρόνια, έτσι, με αέρα που λέμε στο βόλεϊ. Έτσι, λοιπόν. Τώρα λοιπόν, Βασίλη, πέρασε πολλοί κόσμος, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event. Το καλό ότι οι εξέδρες άδειαζαν και γέμιζαν, δεν υπήρχε ένα σταθερό θεατήριο, έτσι όλο και περισσότεροι είδαν αυτό το θέαμα. Υπήρχε μια ομορφιά, υπήρχε μια καλοσύνη, γιατί παρουσιάστηκαν στις εξέδρες συγγενείς και φίλοι των παιδιών που αγωνίζονταν. Υπήρχε ένα πολύ πολύ ευγενικό κλίμα ανάμεσα σε όλους, και στους αγωνιζόμενους και βεβαίως στην εξέδρα. Ήταν μια απόλαυση να παρακολουθήσει κάποιος αυτό το γεγονός. Όσοι είναι εκεί κοντά προλαβαίνουν να πάνε να παρακολουθήσουν ζωντανά μπροστά τελικό. Αυτή την ώρα, για να δούμε, αυτή την ώρα εξελίσσεται. Ναι, βλέπω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο τελικός ανάμεσα στην Όλγα Στράτζαλη, που έχει ως παρτενέρ την Δήμητρα Μανάβη, και απέναντί τους έχουν την έκπληξη και τα δύο δουέτα, Παρασκευή Σταθηρίου με Αναστασία Σιρινίνα. Παίζουν το πρώτο σέντε, το πήραν η Παρασκευή. Γιορτάζει
0: κιόλας
1: σήμερα.
0: Α, ναι, με μεγάλη χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή. Σημασία έχει Παρασκευή. Τώρα είναι 21-21 από ό,τι βλέπω.
1: Κάτι δώρο στον εαυτό του.
0: Τώρα είναι 21-21 στο δεύτερο σετ.
1: Οπότε
0: το παρακολουθώ.
1: Την μπάλα πάνω σου, συνεχίζεις, αφήνω να τα πεις.
0: Να σε καλά, Ηρακλή μου, να σε καλά.
1: Δίνεις το τελικό αποτέλεσμα και όσοι είναι εκεί γύρω να πάνε τώρα να παρακολουθούν.
0: Είναι και ωραίες παρουσίες εκεί να πάνε.
1: Αν πάμε σε tie break και αμέσως μετά ο τελικός των ανδρών. Να, η Παρασκευή, εύχομαι στην Παρασκευή να πάρει την κούπα για τη γιορτή της.
0: Ωραία, έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Ηρακλή μου. Γεια χαρά. Παιδιά, υπάρχει beach volley τώρα στην ΕΡΤΙΟ. Όσοι βάλετε, τα κορίτσια παίζουν και έχει το γήπεδο, από ό,τι βλέπω, αρκετό κόσμο. Δεν είναι και λίγος κόσμος. Παίζουν 21-22 τώρα τα πια κορίτσια τώρα αυτά. Δεν γράφει και τα ονόματά τους κανονικά το ΙΕΡΤ. ΣΥΡ ΜΕΖΑΦ. Είναι μπροστά 21-23 απέναντι στην ΜΑΝ και στην ΣΤΡΑ. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα των κοριτσιών. Τέλος πάντων, παγίζουν τα κορίτσια. Τι έχει γίνει τώρα εδώ? Το πήρανε το σετ. Τώρα το πήρανε, πανηγυρίζουν. Έχουν πέσει κάτω στην άμμο και πανηγυρίζουν. Μάλλον τελείωσε. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, πιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπούλα, φιλαράκο. Και εμείς φεύγουμε την άλλη Πέμπτη. Μαζί φεύγουμε εμείς. Την άλλη Πέμπτη είναι τελευταία εκπομπή για την φετινή χρονιά. Την άλλη Πέμπτη προς Παρασκευή κλείνουμε και πάμε για διακοπές και εμείς, και γυρνάμε με το καλό να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. 23 Αυγούστου με το τέλος της πρώτης αγωνιστικής. Η Super League, είπαμε, ξεκινάει 22-23 Αυγούστου, δύο πρώτες μέρες, πρεμιέρα για την Super League. Τα κορίτσια με τα κίτρινα κέρδισαν. Τώρα ποια τα κορίτσια αυτά, να τα βρούμε, να τα πούμε, παιδιά. Να δούμε κουπονάκι στοίχημα, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι αρκετά παιχνίδια, παιδιά, που παίζουν τώρα, και αρκετά παιχνίδια που έχουν στην πορεία. Λοιπόν, Άλεσον Βίκινγκ παραμένει το 1-1 στο 77. Η Πούτσκα με την Πολόνια Βαρσοβίας 0-0 στο 59. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στο Μιερκουρέα με την Θεάο Βουκουρεστίου 0-2. Χράντετς με την Παρντουμπίτσε 1-0 ημίχρονο. Λοκομοτίβ με τη Σεπτέμβρη Σόφια 1-0 ημίχρονο. 0-2 Κόπερ Ραντζάλε, 0-2 στο 31. Βίστρα Κακοβίας Κατοβίτσε 0-0 στο 30. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, η Πάξη με τη Φερεντσβάρος, είναι στο ημίχρονο και είναι 2-2. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, ισοφάρισαν πριν από λίγο και πήγαμε στο ημίχρονο. Πάξη Φερεντσβάρος 2-2. Πάξη αντίπαλος Παναθηναϊκού, είπαμε, την Πέμπτη το βράδυ στο ΆΚΑ. Ο Δήμος λέει, ο Δήμος Τσαπαλιάνης, ο φίλος μας, λέει ότι ο Κώστας Σαμοτράκης λέει πρόταση για τον Ορτέγκα 3,5 εκατομμύρια, Ολυμπιακός θέλει 7. Και απόβαση του Μεντιλίμπερ να πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τερματοφύλακα τον Πόποβιτς, παρότι μέσα στην εβδομάδα παίρνει τερματοφύλακα ή το ΣΑ ή τον Ορτέγκα. Εντάξει, να τον πάρει μέσα εβδομάδα δεν προλάβει. Εντάξει, λογικό είναι να έχει και πάρει παιχνίδια στα, να έχει γνωρίσει την ομάδα του, ο τερματοφύλακας. Λογικά, αν τον πάρει μέσα την επόμενη εβδομάδα, θα πάει με τον Πόποβιτς βασικό τερματοφύλακα. Τώρα για τον Ορτέγκα, ακούστηκε, έχει ακουστεί πολύ τώρα, πολύ καιρό, ότι η River Plate πιέζει τον Ολυμπιακό να τον αγοράσει τον Ορτέγκα. Βέβαια, η διαφορά είναι μεγάλη. Αν ο Ολυμπιακός σε λεπτά και η River δίνει 3,5, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη, τα μισά τουλάχιστον. Πρέπει να ανέβει αρκετά η River και να πέσει λίγο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή στα 5,5-6 εκατομμύρια, εκεί μπορούν να τα βρούνε. Πάντω 3,5 με 7 υπάρχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόκληση στο οικονομικό.

Ο Νίκολς, ναι, φίλε, το είπε. Δεν μπορεί να κρύψει την ακρίψη ο άνθρωπος. Δεν είπε κάτι που είναι μυστικό. Είπε ότι χρειαζόμαστε δύο παίκτες. Περιμένει δύο παίκτες μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη. Δύο, έναν πιο υβριδικό, λέει, που να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση. Αυτές είναι επιθυμίες του Νίκολης προς την Δίκησα και το Ριμπάλτα, που λογικά μέσα στην εβδομάδα την επόμενη, λογικά πάντα από ό,τι λένε, θα γίνουν μεταγραφές.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ο φίλος έχει την αγωνία του με την Άλες του και τη Βίκινγκ. Κάτσε ρε φιλαράκο να βάλουμε ένα γκολάκι να πληρωθείς, τώρα με τα πούλησε εκεί, στο 82 είναι, 1-1 παραμένει. Κάποια αλλαγή άλλη δεν έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα ξεκινάνε σε περίπου 7-8 λεπτά και ξεκινάνε 4 παιχνίδια από τη Βραζιλία. Κρουζέιρο Μποταφόγκο, Μπαϊ, παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα ξεκινάνε σε περίπου 7-8 λεπτά και ξεκινάνε 4 παιχνίδια από τη Βραζιλία. Κρουζέιρο

0: Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το περίπτερο εδώ στους Αμπελοκήπους. Νωρίς σήμερα πιάσαμε βάρδια και εμείς. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Στέφανος, φεύγω την άλλη Πέμπτη και εγώ. Παρασκευή πρωί ξεκινάει την άδειά μου και φεύγω κατευθείαν για Πύλο. Θα κάτσουμε εκεί 5 ημερούλες.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πριν τις διακοπές σου να φέρεις τα κοριτσάκια σου, μου το είπαν τα παιδιά σήμερα, να σου πω την αμαρτία μου, φίλε, μια που το φέρει κουβέντα. Μπαμπά μου λέει, αν μας πάρεις την Πέμπτη το βράδυ να κάνουμε εκπομπή. Και λέω, αν τις φέρω. Νωρίς είναι, 10 η ώρα. Μάλλον θα έχουμε Πέμπτη τα κορίτσια εδώ παρέα. Κάνουν εκπομπή τα κορίτσια, τα γερασιμάκια.

0: Να πούμε λίγο τα, έτσι, τα πιο μεγάλα. Μαυροπάνος 20 μοίρια, ο Τζίμας 18, ο Παυλίδης 18 και ο Ρέτσος 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες Έλληνες παίζουν στο εξωτερικό. Οι 10 πρώτοι. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι που είναι πιο, με πιο λίγα λεφτά, αλλά αυτοί είναι οι 10 πρώτοι, με τον Τζόλι να είναι πρώτος με 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, στην Arsenal. Γεια σου Βασίλη, έχω δει όλα τα μάτς των ελληνικών ομάδων, φιλικά και μη, και βλέπω χτυπητές αδυναμίες πρωτίστως στην ομάδα μου και καμία δεν είναι έτοιμη, ως μετά το 60 δεν έχουν τεξίματα, θα δυσκολευτούν πολύ στα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κοίτα να δεις Βασίλη, δεν έχεις άδικο. Βέβαια και οι ομάδες που θα παίξουν και αυτές το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι καμία ομάδα μπροστά. Εντάξει, και ο Ολλανδής να η Μέγεν, τώρα ξεκινάει και αυτή η προετοιμασία, τώρα κάνουμε προετοιμασία. Πρώτο επίσημο μάτς με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο τις ελληνικές ομάδες και μετά το 60 που λέμε ότι δεν υπάρχουν τρεξίματα, παιδιά, λογικό είναι. Αν υπήρχαν τρεξίματα τώρα μετά το 60 και παίζανε μπάλα ελληνικές ομάδες μετά το 60, τώρα που μιλάμε, σε Οκτώβρη-Νοέμβρη, δεν θα μπορούσαν να κουνηθούν. Το θέμα δεν είναι, μάλλον η προετοιμασία των ομάδων, από ό,τι έχω μιλήσει με κάποιους που έχουν πάει σε προετοιμασίες και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όχι δημοσιογράφους, που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μου έχουν πει ότι οι ομάδες έχουν υπολογίσει τα πάντα. Πότε θα είναι σε full φόρμα, πότε θα ξεκινήσει η ομάδα να παίζει καλά και όλα τα υπόλοιπα. Θυμάστε πέρυσι τον δικό μας, τον Νίκολιτς, είχε πει ο άνθρωπος από τον Οκτώβριο. Και εμείς Σεπτέμβριο λέγαμε τα δικά μας. Από τον Αύγουστο, μάλλον τέλειο Αυγούστου που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, εμείς λέγαμε τα δικά μας. Εντάξει, και ο άνθρωπος είχε εκεί, παιδιά, από τον Οκτώβριο μέσα Οκτωβρίου θα δείτε την ΑΕΚ που θέλω. Και έτσι έγινε. Όλα λοιπόν, όλες οι ομάδες, όχι μόνο η ΑΕΚ, όλες οι ομάδες έχουν προγραμματισμό. Δεν είναι έτσι. Πάμε, κάνουμε μια προετοιμασία και μετά το 65-70 πετάμε φωτιές. Μπαίνουν σιγά σιγά, λύνουν τα πόδια, όλα. Και οι άλλες ομάδες που παίζουν Ευρώπη, οι ελληνικές, και αυτές δεν είναι μπροστά. Εντάξει, η πάξη του Παναθηναϊκού έχει παίξει δύο παιχνίδια. Δεν λέει τίποτα. Εντάξει. Και αυτή την είδαμε, δεν ήταν μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη κι αυτή. Θα δούμε, παιδιά, μην βιάζεστε, υπομονή. Πάμε διαλυματάκι, η ώρα πήγε 10, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών ευνόησης.

0: εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος μου ο Δήμος λέει πάλι: ο Χάτζημαν κανονικά, αφού ακούγεται στην Πάργα ο σταθμός, έπρεπε να πάρει τηλέφωνο. Φαίνεται η Βάσο τον έχει σε κατοίκον περιορισμό. Έχει πάει έξω, έχει πάει βολτούλα. Λοιπόν, το παιχνιδάκι, φίλε μου, παραμένει. Μπιλάρα, δεν σε άκουσα. Βλακή έκανα. Παραμένει το 1-1 στο 89. Τώρα δεν δίνει τίποτα. Ποια δίνει παιδε. Τώρα 3 ευρώ, 4. Πόσα σου δίνει. Άστο τώρα. Μπορεί να γίνει καλά γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και το πάρει στο δελτιάκι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή που έχει σήμερα μεγάλη γιορτή. Μεγάλο πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή, στην Εκκλησία. Πολλοίς κόσμος πάνω από όλα τα μέρη, από το εξωτερικό έρχονται. Είναι μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες, Παρασκευάδες, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα Μπιλάρα, μας στέλνει από την Άξο, από το λιμάνι, φωτογραφία. Δεύτερη μέρα στην Άξο, περνάμε υπέροχα. Έβαλα λίγο να σε ακούσω τώρα, πίνουμε μπυρίτσα στο λιμάνι και σε ακούμε με τα ακουστικά. Να είσαι καλά φιλαράκο Παναγιώτη, καλά να περνάς και στην Άξο. Πίσω να μην έχει αέριδες πολλούς.

για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα ο κόσμος έχει στείλει από νωρίς μήνυμα. Τα πρώτα 5.000 εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα φέτος με τον κύριο Μιστακίδη που έχει ρίξει πολύ πολύ χρήμα. Το ίδιο κάνει και ο Άρης με πολύ χρήμα. Λοιπόν, έχει τεράστια ζήτηση. 5.000 εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αποφάσισε η ΚΑΕ να δώσει ακόμα 1.000 εισιτήρια. Σήμερα το πρωί θα βγάλει στην αγορά 1.000 ακόμα εισιτήρια διαρκείας, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 6.000. Εντάξει, και ο Άρης τα ίδια, βέβαια. Ο Άρης ούτως ή άλλως στο γήπεδο του εκεί στο γήπεδο του Άρη και στα παιχνίδια τώρα που δεν ήταν ο Κινέζος ο πρόεδρος που έχει ρίξει που χρήμα και αυτός και πριν πάλι γέμισε κόσμο, πηγαίνανε πάνε οι οπαδοί του Άρη στο γήπεδο. Ο φίλος ο Γιώργος σε ένα φιλικό του Άρη μπιλάρα δεν μπορώ να το βρω πουθενά με την Αταλάντα Άντερ 23, τα άκουσα πριν από καμιά ώρα, δύο που το έλεγε εδώ πέρα τα παιδιά, κέρδισε ο Άρης 3-0 την Αταλάντα Άντερ 23 στο φιλικό μάτς 3-0.

Ο φίλος ο Χριστάρας αναχωρεί και αυτός την άλλη Τετάρτη. Αυτός φεύγει για Κεφαλονιά μέχρι τέλος του μήνα. Μια χαρά είσαι μέχρι τέλος του μήνα, ε. Μια χαρά, φιλαράκο μου. Καλά να περάσεις. Μιλάρα, έχει μαμά σπίτι εκεί. Α, γι' αυτό ένα μήνα. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Εδώ και εγώ ένα μήνα διακοπές. Τη βαθύ Πασόκ έφερες πάλι.

Για το πόλο, φίλε, το είπαμε στην αρχή, τι να πούμε, τεράστια επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα άθλημα το οποίο μας φέρνει πάντα επιτυχίες σε σχέση με άλλα αθλήματα, για πολλούς το εθνικό μας άθλημα είναι το πόλο, απλά ο κόσμος ασχολείται όταν παίζει η ομάδα και γενικά τα μέσα ασχολούνται με το πόλο όταν παίζουν οι ομάδες, τις άλλες φορές δεν ασχολείται κανείς, δεν τα βγάζουν λίγα πράγματα με μικρά γραμματάκια στα site. Όταν γίνονται μεγάλες επιτυχίες, όλοι τα γράφουν, τα δείχνουν στα κανάλια και στα υπόλοιπα μέσα, και η πολιτεία όταν παίρνουν μετάλλια οι διεθνείς μας στο πόλο, οι γυναίκες, οι άντρες, τότε εμφανίζονται για το χειροκρότημα και τις φωτογραφίες. Αλλά ένα κολυμπητήριο για αυτή την ομάδα, να είναι δικό της κολυμπητήριο, να ανήκει στην εθνική ομάδα και μόνο, δεν υπάρχει. Το είναι ότι χειρότερο, κέρδισε τους πολύ δυνατούς, παγκόσμια δύναμη, η Ουγγαρία, την κέρδισε με 15-14 στο Σίδνεϊ και πήρε πρώτη φορά στην ιστορία της παγκόσμιο κύπελο. Τεράστια επιτυχία για τα παιδιά του κυρίου Βλάχου. Μέχρι την επόμενη. Μια Ουγγαρία, η οποία, επαναλαμβάνω παιδιά, δεν έχει θάλασσα. Η Ουγγαρία, μόνο πισίνες. Και όμως είναι παγκόσμια δύναμη. Γιατί εκεί, σου λέει, έχουμε αυτό το άθλημα που ασχολείται πολλοί κόσμος, ας κάνουμε πισίνες να κολυμπούν και να μαθαίνουν πόλο. Ο Δήμος λέει τις καλύτερες ευχές στη δημοσιογράφο Δώρα Παντέλη. Παντρεύτηκε, ναι, το κορίτσι μας παντρεύτηκε. Υπάρχουν φωτογραφίες από το γάμο του, να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Απογόνους να κάνουν κι άλλους, γιατί έχουν ένα παιδάκι, να κάνουν κι άλλο παιδάκι. Ό,τι καλύτερο. Ευχόμαστε κι εμείς εδώ από το σταθμό κάθε ευτυχία στην Δώρα Παντέλη και στον σύζυγό της. Χθες έγινε ο γάμος.

Μια πολύ καλή δημοσιογράφο σε γνώση του μπάσκετ, βέβαια είναι και, ήταν και αθλήτρια του μπάσκετ, έχει φτάσει μέχρι το NBA. Η Δώρα Παντέλη έχει παίξει και στο NBA, αλλά το ξέρει το μπάσκετ καλά, τα μέσα, από μέσα που λέμε. Πολύ καλή δημοσιογράφο και πολύ όμορφη δημοσιογράφο, αυτά να τα λέμε. Ένας τύπος έβαλε σε ένα κήπο μια φωτογραφία με κάτι ωραία λουλούδια και έχει από κάτω βάλει μια λεζάντα που λέει «Μην κλέβεις τα λουλούδια, θα στα φέρω εγώ όταν πεθάνεις».

Για να δούμε, έχουμε τίποτα. Στο 96 μπήκαμε φιλαράκο μου, στο 96 δεν έχει αλλάξει κάτι. 1-1 παραμένει, το άλλο του μπήκε. Στο 96, τώρα δεν ξέρω πόση ώρα ακόμα θα κρατήσει καθυστέρηση ο κύριος διαιτητής εκεί στην Νορβηγία. Από και πέρα να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο. Τελείωσε η ντούγκλα με την Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-4. Εύκολα η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είπαμε άλλο του Βίκινγκ 1-1 στο 97. Παραμένει το Πούζκα Πολόνια 0-0 στο 78. Μιερκουρέα Τσίουκ με την Στεάο Βουκουρεστίου 0-2 στο 77. Ατλέτικο Τουκουμάν Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0 στο 50. Χράντετς με την Παρντουμπίτσε 1-0 στο 48. Λοκομοτίβ Πλόβδιβ με την Σεπτέμβρη 1-1 στο ημίχρονο. Βίστλα Κρακοβίας Κατοβίτσε 0-0. Κόπερ Ραντόμζε 0-2. Ξεκίνησα και τα παιχνίδια από τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία. Όλα στο 0-0 περίπου στο 8 λεπτό.

Ο φίλος μας ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, με πολύ ωραία βραδιά και πολύ κόσμο εδώ στην Αρτέμιδα.

για το φίλο τον Ολυμπιακό. Ο φίλο μου Ολυμπιακό θα παίξει φέτο κανονικά στο Καραϊσκάκι. Έχει μπερδευτεί. Κανονικά θα παίξει στο Καραϊσκάκι τα παιχνίδια του και πρωτάθλημα και Champions League ή κόφερα ή Europa όπου περάσει στην Ευρώπη. Του χρόνου θα κλείσει το Καραϊσκάκι. Θα παίξει το ΆΚΑ του χρόνου μέχρι το 2029, από ό,τι λένε αυτοί που οι ειδικοί που θα φτιάξουν το γήπεδο. Μέχρι το 2029 θα είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκι που θα χωράει περίπου στους 53.000 θεατές. Μεγαλώνει πολύ η χωρητικότητα. Ο Ολυμπιακός θα είναι για κάποια χρόνια στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα δίνει τα παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο Σεγγέλια, διαβάζω ότι εκεί που ακούστηκε είχε ακούσει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Τελικά από ό,τι διάβασα πριν, ότι έδωσε πλήρωσε τα λεφτά από την τσέπη του, τα 900 χιλιάκια που έπρεπε να πληρώσει για να πάει να παίξει στην Dubai BC.

για τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Τώρα που λέγαμε για μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο παίχτης ο Αλή, ο Τάχα Αλή, ήταν άτυχος. Θα μείνει περίπου ένα μήνα εκτός προπονήσεων. Εξάρθρωμα στον νόμο. Θα επαναξεταστεί μέσα στη βδομάδα. Από ό,τι είναι πληροφορίες, περίπου στον ένα μήνα θα μείνει εκτός προπονήσεων. Άτυχος, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε τραυματίστηκε νωρίς και βγήκε. Τελικά είναι εξάρθρωση στον νόμο. Θα μείνει περίπου ένα μήνα εκεί περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης.

Διαβάζω εδώ έναν, ότι πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης, λέει, που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια, παρακαλώ. 648.000 χιλιόμετρα και 196 χώρες έκανε ο άνθρωπος, ο οποίος πέθανε. Για να δούμε τώρα κάτι παραπάνω. Χαρά στο κουράκι του, τον άνθρωπο. Γερμανός ήταν ο Χέινς Στούκε. Έφυγε από τη ζωή έχοντας αφιερώσει 51 συνεχόμενα χρόνια ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη πάνω στο ίδιο ποδήλατο. 86 χρόνων έφυγε από την ζωή. Ο πιο ταξιδεμένος άνθρωπος του πλανήτη, λογικά αυτός θα είναι. Αφιέρωσε 51 ολόκληρα χρόνια, διαβάζω, κάνοντας το γύρο του κόσμου χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Πήρε το ποδήλατο και ξεκίνησε. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού το πραγματοποίησε με ένα ποδήλατο τριών ταχυτήτων, κατασκευασμένο το 1962, αποδεικνύοντας πως η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο. Διανύοντας πάνω από 600.000 χιλιόμετρα σε 196 χώρες. Τι λες, ρε φίλε. Μια ζωή στο δρόμο. Μπράβο του, μπράβο του, κουράγιο που είχε τώρα να ταξιδέψει τόσες χώρες με ένα ποδήλατο, και παλιό ποδήλατο και τα καινούργια, με τρεις ταχύτητες. Ωραία, ανηφοριές. Πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Έφυγε πάντως γεμάτος, μην γυρίσει 196 χώρες, δηλαδή το όλο το πλανήτη στην ουσία. Ο φίλος ο Στέλιος, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε, Μπιλάρα, για τη συντροφιά. Ευχαριστούμε και το σταθμό με τα ωραία του. Και έχονται και άλλα ωραία παιδιά από Σεπτέμβριο. Εδώ να είστε.

0: Διαβάζω ένα θεματάκι. Λοιπόν, ο LeBron James υπέγραψε με τους Philadelphia 76ers ένα 3,5 εκατομμυρίων για τη σεζόν, αποδεχόμενος την veteran minimum συμβόλαιο. Και όμως στην Ευρωλίγκα υπάρχουν παίκτες που θα εισπράξουν παραπάνω από τον LeBron James. Τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα είναι Βασίλη Μίσιτς, Σιχάπολη Τελαβίβ, 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σίλβερν Φρανσίσκο στην Βίλερμπαν, 5 εκατομμύρια. Ο Νάν στον Παναθηναϊκό, 4,5. Ο Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, περίπου 4,5 εκατομμύρια. Ο Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός, 4 εκατομμύρια. Ο Βεζέκοφ στον Ολυμπιακό, 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ελάιζα Μπράιαν, Χάπολ Τελαβίβ, 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Σέιν Λάρκιν Φενέρμπαξε, 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ είναι το μεγάλο το χρήμα, πολύ χρήμα. Ο Φρανσίσκο, που τον είχαμε εδώ, στη γειτονιά μας, στο Περιστέρι, αυτός είναι. Τώρα παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ στη Βιλερμπάν, ομάδα του Πάρκερ, που ρίχνει πολύ χρήμα φέτος. Τον είχαμε στο Περιστέρι, τον Φρανσίσκο. Θυμάστε. Τώρα 5 εκατομμυριάκια. Καλησπέρα, Βασίλη. Ζήτω η τρέλα, μόνο Ομόνια. Ετοιμαζόμαστε για το Καζακστάν, για την πρόκριση. Ο Ομόνια παίζει στο Καζακστάν. Κέρδισε πρώτο μάτς 1-0, έπαιζε με 10 από νωρίς. Για να δούμε τι θα γίνει. Φίλε Θανάση Ρισβάνη από την Κύπρο, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου σε 104, παρακαλώ. Το άλλο στον Viking, φιλαράκο μου, τελείωσε 1-1. Η Πούτσγκα με την Πολόνια γίνεται 0-1 στο 87. Η Μιερκουρέα με τη ΣΕΑΟ Βουκουρεστίου 0-2 παραμένει στο 86. Γκολ για την Χράντετς με την Παρντουμπίτσε 2-0 στο 58. Και γκολ, πρώτο γκολ από την Βραζιλία, Μπαΐα Κορίθιανς 0-1 στο 15ο λεπτό. Και να πούμε για το σταθμό, έρχονται τρεις μεγάλες συνεργασίες στο νέο πρόγραμμα του σταθμού με το μότο θα τα λέμε αθλητικά και όχι οπαδικά, όπως κάνουμε τόσο καιρό. Αθλητικά θα έχουμε την κόντρα μας, αλλά όχι φασαρίες και βρυσές και πινελίκια. Με γραμμούλες στον αέρα, πολλές εκπομπές, να λέτε τη γνώμη, να λέμε την δικιά μας, να τσακωνόμαστε, αλλά να τσακωνόμαστε όμορφα και ωραία, γιατί υπάρχουν τσακωμοί που ξεφεύγουν και τσακωμοί που είναι αθλητικά. Όπως λέει και το νέο σλόγκαν, αθλητικά και όχι οπαδικά. Και έχουν τρία τουλάχιστον δυνατά ονόματα στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε εδώ, θα τα ακούσετε τον επόμενο μήνα. Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Ο Παπαλάθος.
0: Παρακαλώ. Ναι. Μας πήρε λάθος. Θα παραγγείλει μπασουμπλάκια στην περίπτωση ο άνθρωπος. Παράγγειλε, φίλα, στείλουμε. Ό,τι θέλεις, παίρνει μας τι θέλεις. Από τον Άφλιο, ο φίλος ο Κώστας έστειλε μηνυματάκι. Ευχαριστούμε το σταθμό για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε καθημερινά και μας δίνετε δύναμη. Να συνεχίσουμε. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα.

Βγήκανε και σπαναλλαδικές, παιδιά, νομίζω βγήκαν οι βάσεις και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δεν τρέχει και τίποτα αν δεν πέρασατε. Κάποια παιδιά δώστε και δεν περάσατε, η ζωή δεν τελειώνει στις εξετάσεις, εντάξει. Προχωράμε κανονικά, μπροστά το μέλλον το έχετε πιτσιρικάδες. Την επόμενη χρονιά δεν τρέχει και τίποτα αν δεν περάσατε.

Ο φίλος ο Γιάννης. Καλησπέρα Γιάννης, Ολυμπιακός από Γαργαλιάνους. Για μπάνια, Γαργαλιάνη, εκεί που έχει το μικρό πύργο του Άιφελ. Το μικρό Παρίσι. Γεια σου φίλε Γιάννη Ολυμπιακέ. Ο Τόλης 7, γεια σου μπιλάρα μου. Μας κάνεις ωραία παρέα. Ζήτω η τρελοτρέλα, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7.

μειώνει η Παρντουμπίτσε με την Χράντετς 2-1 στο 62. Κάποια αλλαγή σίγμα δεν έχουμε. Σε λίγο τα παιχνίδια τελειώνουν που ξεκίνησαν στις 8.30. Μπήκαμε στο 90 συν. Η Πούσκα με την Πολώνια είναι 0-1. Η Μιερκουρέα με την Στεάουα 0-2. Τώρα ακόμα έχουμε δρόμο. Του Κουμάν η Δεπεδιέντε Ριβαντάβια είναι 0-0 στο 63.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αγόρι, να μου πω.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο,
1: είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί τα παιδιά του Πόλο καταρθώσαν να μας κάνουν ευτυχισμένος και περήφανος σήμερα με τον παγκόσμιο που πήραμε.
0: Βέβαια, μετά από τόσες φορές που έχουν πάει, πρώτη φορά τα καταφέρανε. Μέχρι το επόμενο, την Ολυμπιάδα.
1: Βεβαίως, μέχρι και το επόμενο και πιστεύω ότι και τα προηγούμενα χρόνια μπορούσαν να το είχαν πάρει.
0: Εντάξει, τώρα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τώρα που πήρε το χρυσό μετάλλιο είναι μέσα στις ομάδες που είναι παγκόσμιας κλάσης, εντάξει.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Μέσα στις τρεις πρώτες ομάδες του κόσμου είναι η Ελλάδα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Είναι Ούγγροι, είναι Ιταλοί, Ισπανοί και εμείς. Και εμείς είμαστε μέσα πολύ ψηλά.
1: Ναι, όντως είμαστε πολύ
0: ψηλά. Μα το μαδάρα στο Πόλο.
1: Και ξέρεις, είναι να μην ξεκινήσουμε εμείς, θα μας ξεκινήσουν και τα επόμενα με τα πάλι.
0: Και οι γυναίκες στο Πόλο είναι φοβερές.
1: Ναι,
0: γενικά
1: ναι.
0: Το Πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο μας φέρνει τίτλους και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με τη Βουλιαγμένη πιο παλιά. Είναι το Πόλο, είναι το Ολυμπιακό στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Φέρνει πολλά μετάλλια το Πόλο.
1: Είναι πραγματικά το άθλημα μας έχει φέρει πολλές επιτυχίες. Αλλά αυτή νομίζω ήταν η κορυφαία η σημερινή.
0: Ναι, ήταν ναι, το παγκόσμιο κύπελλο το είχαμε πάρει ποτέ, πρώτη φορά στην ιστορία μας απέναντι στους Ούγγρους που είναι υπερδύναμοι.
1: Σαφώς. Και άλλωστε δίνει και το τελικό σκορ πόσο δύσκολα κινήθηκε.
0: Βέβαια, 15-14, τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα βάλαμε γκολ.
1: Ναι. Αλλά πάντως συγχαρητήρια στα παιδιά, είμαστε κάνανε πάρα πολύ ευτυχισμένος και περήφανος. Και είναι και ένα άθλημα που αγαπώ πάρα πολύ το Πόλο, αν και δεν έχει φανεί από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί κάνουν πολλές θυσίες, Βασίλη μου, για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να προπονηθούν ακόμα, δίνουν και το υστέρημά τους οι γονείς τους για να τους συντηρήσουν, να μπορούν οι άνθρωποι να γυμναστούν, να κολυμπήσουν, να πάνε στα καταλαβαίνεις σε αντίξερες συνθήκες, να μην έχουν κολυμπητήρια, να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει ο.
0: Γενικά, όχι μόνο γενικά τα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν πολλά προβλήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό είναι αξιέπαινα αυτά τα παιδιά που κατώσαν και πήραν αυτό το παγκόσμιο. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Αλλού το πες.
1: Εδώ προς κάποιο φορά και με το ευχαριστώ και θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τον Πινέλα τώρα τι γίνεται, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο εκεί.
0: Τι γίνεται, έφυγε, πήγε στο Μεξικό. Τι να γίνει.
1: Το ξέρω ότι έφυγε, απλώς αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως η Άκη δεν είχε ήδη βρει κάποιον πριν τον δώσει.
0: Δεν ήξερε ότι θα φύγει, πού να ξέρει. Με το ήξερε, τα είχαν συζητήσει, είχαν πει μετά το Μουντιάλ. Ο Πινέτα τα βρήκε με τους Μεξικάνους, θέλει να μείνει εκεί. Ήταν 8 εκατομμύρια ρήτρα, η Άκη δεν μπορούσε να το κρατήσει.
1: Καλά, προφανώς δεν μπορούσε, γιατί άμα δεν θέλει ο παίκτη να φύγει, προφανώς δεν θα.
0: Γιατί άμα ο παίκτη ήθελε να μείνει, θα πάει να βρει άλλο Πινέτα.
1: Καλά, οπωσδήποτε.
0: Τώρα που έφυγε, θα βρει κάποιον άλλον. Τώρα θα είναι Πινέτα, θα είναι καλύτερο, θα είναι χειρότερο, κανεί δεν ξέρει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και τον Πινέτα τον πήρε η Άκη τον Πινέτα, δεν ξέραμε ότι θα βγει αυτό το πράγμα που βγήκε.
1: Σαφώς, συμφωνώ. Και κάτι τελευταίο για να μην κάνω πολύ δυναμή και για να μιλήσει εδώ στους ακροατές, αλλά και να μιλήσει κανένας άλλος. Με ακούς?
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Δεν θα κρίνω τα φιλικά παιχνίδια, δεν είμαι αυτός που κρίνει τα φιλικά, γιατί τα φιλικά είναι όλα παιχνίδια προετοιμασίας και οι ομάδες γι' αυτό τα κάνουν τα φιλικά, για να μπορούν να τεστάρουν κάποιους παίκτες σε συστήματα γιατί που τα βλέπουν μόνο οι προπονητές και όχι εμείς που είμαστε απ' έξω. Απλώς εγώ βλέπω ότι αργεί ο σχεδιασμός, δηλαδή να συμπληρωθούν παίκτες που χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσουν να τις μοντάρει ο προπονητής και να μπορέσουν να είναι έτοιμοι στις υποχρεώσεις που έχει η ομάδα.
0: Εντάξει, ακόμα ο Ολυμπιακός έχει κάποιες μέρες μπροστά του, μέχρι 6 Αυγούστου παίζει το πρώτο παιχνίδι επίσημο. Μπορεί μέσα στην ομάδα να ανακοινώσει κανένα παίκτη. Θα δούμε.
1: Ναι, πάντως έχουν αργήσει λίγο οι αλήθεια, ρε Βασίλη μου.
0: Εντάξει, αν πας για περιπτώσεις δύσκολες, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις μπαμπαμ.
1: Καλά, σαφώς όχι, δεν είναι εύκολο, σαφώς. Μα εδώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί και ποιοι θα φύγουν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο ποιοι θα έρθουν. Ποιοι θα φύγουν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Να είσαι καλά. Δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Και σε ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 10, πριν πάμε στη διαλυμά μας, να πούμε ότι ένα σύριαλ του καλοκαιριού, καυτό σύριαλ, τελικά έφτασε στο τέλος. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λειψία τα βρήκαν σε όλα. Και ο Γιάν Διόμαντε θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα των μερέχες των Ισπανών της Ρεάλ. Τα γραφή δεν κόστησε πολλά, φραγκοτίφραγα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τσάμπα πράγμα. Πάμε διάλειμμα να μετρήσουμε πόσα είναι τα 100 εκατομμύρια. Αν τα βάλεις από εδώ φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ο Γιάννης Βαγαλιάνος, ποιος είναι ο σταθμός για ράδιο, γιατί δεν βρίσκω κάπου. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, μέσω ίντερνετ θα μας ακούσεις εκεί. Θα μπει στο site του σταθμού, στο sports943.gr και θα μας ακούς live και από εκεί. Δεν έχουμε κάποια συχνότητα, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ για Γαργαλιάνους εκεί με συνία, κάποια συχνότητα δεν έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, έχουμε τελικά το παιχνίδι Πούσκα με την Πολόνια 0-1, Μιερκουρέα Στέα Βουκουρεστίου 0-2 τελικά. Από και πέρα κάποια αλλαγή να δούμε αν υπάρχει. Αλλαγή. Μπαϊά Κολό, το πάμε αυτό. Σάο Μπερνάντο Σεάρα 1-0. Νουμπλέν σε Παλαιστίνο 1-0. Νωρίς. Ακρανές στη Αρνάν από την Ισλανδία 2-0 στο 13ο λεπτό.

Καλησπέρα Βασίλη, στο Βόλο έχουμε σε κάποιο ραδιόφωνο αναμετάδοση, στο Βόλο Όχι, από ό,τι βλέπω όχι, στο Βόλο δεν έχουμε κάτι. Παιδιά, σιγά σιγά και από Σεπτέμβριο θα ακουγόμαστε πολλές περιοχές εκτός Αττικής και στο Βόλο, θα είμαστε και στη Μεσσηνία, σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε όλα. Προς το παρόν είπαμε από το site του σταθμού, μας ακούτε από εκεί ζωντανά, κανονικά, ή από το Live 24 μας βρίσκεται και μας ακούτε μέσω ίντερνετ και tvelada.gr, εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά στο tvelada.gr.

Διαβάζω μια ειδησούλα. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν σε Τουρκία, Σερβία και Ολλανδία, ο Ντούσαν Τάντιτς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Αϊμέγγεν, προσωπική αντίπαλο του Ολυμπιακού, στα προκριματικά του Champions League. Μια σπουδαία μεταγραφή, βέβαια είναι λίγο. Δεν είναι πιτσιρικάς, αλλά 37 χρονών είναι ο Τάντιτς, αλλά ένα σπουδαίο παίκτη, έχει κάνει μεγάλη καριέρα στα Ολλανδικά γήπεδα με τον Άγιαξ. Που ήταν συμβάλλοντας στην εντυπωσιακή πορεία των του ΕΑΝΤΑ ως τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2018-19. 201 συμμετοχές, 105 γκολ, 112 ασίστ με την Ολλανδική ομάδα. Μετά έπαιξε μια διετία στη Φενέρμπαχτσε, όπου είχε 29 γκολ και 35 ασίστ σε 109 μάτς. Με την Αλ ΟΑΝΤΑ μέτρησε 5 γκολ και 20 ασίστ σε 42 αναμετρήσεις, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Τβέντε, Σαουθάμπτον, Γκρόνιγκεν και Βοηβοντίνα. Οι αγώνες του Ολυμπιακού είναι 4 Αυγούστου, θυμίζουμε, με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη στις 9 το βράδυ και σε 11 Αυγούστου, 8.30, στο γήπεδο της Αϊμέγγεν. Μια σπουδαία κίνηση για την Αϊμέγγεν, για τον Τάντιτς.

Οι έξυπνες ομάδες στο πόλο, είπαμε την Ελλάδα, η εθνική μας πρώτη και καλύτερη, χρυσό μετάλλιο, η Ουγγαρία δεύτερη, η Ιταλία τρίτη, η Αυστραλία τέταρτη, η Ισπανία πέμπτη, το Μοντενέγκρο έκτο, η Κροατία επτά και η Γεωργία όγδοη. Αυτές οι 8 πρώτες ομάδες στο World Cup στο Σίδνεϊ, με την Ελλάδα να παίρνει το χρυσό μετάλλιο μετά από ένα φοβερό μάτς με την Ουγγαρία, κέρδισε η Ελλάδα 15-14.

Είπαμε για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε ένα μεγάλο άλμα στα 8.66, σοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε από το 2002 του Τσάτουμα. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής, είπε ότι είχα ευκαιρία πάλι, το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα. Έκανε κάποια παράπονα πάλι, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος, γι' αυτό κάνει τέτοιες σπουδαίες επιδόσεις. Τόνισε ότι μπορούσε να κάνει ένα τεράστιο άλμα πάνω από τα 8.70, αλλά ότι είναι το φαβορί για το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, νομίζω την επόμενη Τρίτη ή σε δύο εβδομάδες ή την επόμενη Τρίτη γίνεται. Τεντόγλου, ο οποίος πάει για ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στο Στίβο.

Θα το πόλο πάλι είπαμε, ο Αργυρόπουλος, μάλλον το λέμε τώρα, ήταν ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά με τον θεματοφύλακα τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο καλύτερος θεματοφύλακας. Αργυρόπουλος έβαλε και το τελευταίο γκολ, το 15ο, 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, με ένα σουτ μέσα η μπάλα, χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα Πιλάκη από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Και στο φίλο μας τον Αντώνη μια καλησπέρα.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα τη βροχή ήταν την Παρασκευή. Ναι, παιδιά, και έως 7.30 το είχαν πει βέβαια μετεωρολόγοι. Το είχαν, πέσανε μέσα. Είπαν μετά τις 6.30-7 περιμένουν και πολύ βροχή στην Αθήνα. Κάποια στιγμή άνοιξαν ουρανοί και δεν είναι ότι άνοιξαν. Άρχισε να βρέχει σιγά σιγά και μετά δυνάμωσε πολύ και έγινε αυτό το μπουρίνι καθηγίδα. Μπαμ μπαμ, ξεκίνησε κατευθείαν με μπουρίνι, δεν προλάβαινες ούτε να καλυφθείς. Δηλαδή άμα είσαι στον δρόμο, σε κανένα περπάταγες, δεν προλάβαινες να πας στο πεζοδρόμιο. Σε υπόστεγο είχες γίνει μουσκεμα ήδη. Με πολύ αερά, έκανε και πολλές καταστροφές και ζημιές πολλές, ειδικά σε αγρότες. Πάνε τα χλάδια, πάνε τα νεκταρίνια, τα σαφίλια που είναι η εποχή τους τώρα. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Κεράσια και όλα τα φρούτα τα καλοκαιρινά που βγαίνουν τώρα, γερμάτες. Πάθανε ζημιά οι άνθρωποι. Βλέπω τα σταφύλια που ξεκίνησαν να βγαίνουν σιγά σιγά. Τον επόμενο μήνα που είναι και η εποχή τους, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, να έχει το σταφύλι 15 ευρώ το κιλό. Ανεμοστρόφιλος, ναι, μου λέει ο φίλος μου ο Μάνος. Νέα σπουδαία μεταγραφή της Ρεάλ με 100 εκατομμύρια συμφώνησε με Λειψία και παίρνει τον Διαμαντέ. Το είπα νωρίτερα, μου το λέει και ο φίλος μου ο Μάνος, άρα είναι σίγουρο. Ανεμοστρόφιλος, ναι παιδιά, σήκωσε σκεπές, σήκωσε χαμός, χαμός. Μιλάμε για βροχή πολύ και αέρασε. Είχα και δύο φιλαράκια την Παρασκευή που κάνανε, παντρευόντουσαν. Είχαν κλείσει κάτι χτήματα να παντρευτούν οι άνθρωποι. Καλά κρασιά πήγε ο γάμος. Τρέχανε μέσα στην αίθουσα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από Ιγάλο και ψάχνει να βρει το Τζίτζι. Τζίτζις τώρα θα σερβίρει πιτόγυρα, σίγουρα.

Ο Στέφανος μας έστειλε την καλησπέρα του. Γεια σου φίλε Στέφανε, και διάβασα και προχθές ένα πολύ δυνατό που έγραψε ο Κουκουρέγια, ο παίκτης της Ισπανίας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής που πήρε το Μουντιάλ, μάλλον παίκτης της Ισπανίας. Είπε: δεν κουρεύω ούτε πιάνω τα μαλλιά μου, γιατί ο γιος μου που είναι στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει στο γήπεδο. Όταν έχω τα μαλλιά μου αυτά, ξέρει ότι είμαι εγώ. Φοβερό αυτό που κουρεύει για το παιδάκι του, ο οποίο έχει πρόβλημα με τον αυτισμό, και λέει ότι δεν κουρεύομαι και δεν πιάνω τα μαλλιά μου και παίζω έτσι για να με βλέπει ο γιος μου και να με αναγνωρίζει.

φίλε Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα κιόλας. Οι μεταγραφές τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Μεταγραφές, τέλος εκεί και μετά πάμε για Γενάρη μετά.

Λοιπόν, να δούμε τα παιχνίδια του Κουμάν Ριβαντάβια. Δεν υπάρχει κάτι, παραμένει το 0-0 στο 87. Η Χράντετς με την Παρτουμπίτσε 2-1 στο 85. Λοκομοτίβ Σεπτέμβρη Σόφια 1-1 στο 71. Βίστλα Κρακοβίας Κατοβίτσε γίνεται 3-0 στο 68. Κόπερ Ραντόμλζε 0-2 στο ημίχρονο. Και από εκεί πέρα Κρουζέιρο Μποταφόγκο 0-1 στο 45. Μπαΐα Κορίνθιανς 0-1 στο ίδιο λεπτό. Κρισιούμα τόπα Ναούτικο 1-0 στο 43. Σάο Μπερνάντο Σεάρα 1-0 στο 45. Μποκοτά Αμέρικα Ντεκάλι 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Νιουμπλέν σε Παλαιστίνο 1-0. Ακρανές Στιαρνάν 3-0 γίνεται στο 27ο λεπτό. Και παραμένει το Φραμ Ρέκιαβικ με τη Χαφνάφιορντουρ 0-0 στο 30. Αυτά τα παιχνίδια, τα δύο τελευταία, είναι από το πρωτάθλημα της Ισλανδίας, παρακαλώ.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Και ο Νεκτάριος, δεύτερος φίλος, καπάκι από την Αίγινα και ο Νεκτάριος. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Η Αίγινα βουλιάζει, λέει. Πολύ κόσμο, κοντινός προορισμός, ωραίο νησί.

Για το φίλο που με ρωτάει η Μπιλά πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι απόλυτα φαβορή και ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Μπάξη. Βέβαια χρειάζεται προσοχή, αν δεν παίξει μπορεί να την πατήσει, αλλά νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα πάνε παρακάτω, θα περιμένουν τους αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει μία από την Σπάρτακ Νάβα νομίζω. Ποια άλλη είναι αντίπαλός του? Είναι 0-0 το πρώτο μάτς, θα το βρω, θα το πω στην πορεία. Νομίζω όμως θα περάσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με προσοχή θα περάσουν και οι δύο ομάδες παρακάτω. Μετά σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, είπαμε 4 Αυγούστου με την ΑΕΜΕΓΕΝ στο Καραϊσκάκι 9 η ώρα. Η ΑΕΚ 12 Αυγούστου και ξεκινάει τις υποχρεώσεις της όχι για την Ευρώπη, ακόμα αργεί για την Ευρώπη η ΑΕΚ. Θα παίξει πρώτο μάτς με τον Όφη στο Παγκρίτιο για το Super Cup. Πρωταθλητής, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με το Κυπελλίνο.

Γκολ για την Αμέρικα Ντεκάλι λίγο πριν το ημίχρονο, 0-1 με την Ντεμποκοτά, και δεύτερο γκολ για την Ουμπλένσε με την Παλαιστίνο, 2-0, λίγο και αυτό πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Το γκολ της Αμέρικα Ντεκάλι βλέπω το παίρνει πίσω το ΒΑΡ στην Κολομβία. Μπήκαν εκεί βαρώνει μπροστά, του λένε ακύρωσέ το, μην έχουμε άλλα. Κάτσε να δούμε τον γκολ αμετρήσει. Προς το παρόν το έχει ακυρώσει από ό,τι βλέπω, αλλά έχει πάει στο ΒΑΡ ο κύριος διαιτητής. Για το φίλο που με ρωτάει ένα παιχνίδι, φίλε, το βρήκα. Το παιχνίδι Αρχεντίνο Ντε Ροζάριο με τη Ροζάριο Σεντράλ είναι 1-0 στο 80. Είναι Κόπα Σάντα Φε από την Αργεντινή. Δεν το έχει το κουπόνι, το βρήκα όμως από κάποιο άλλο site. Το γκολ της Αμέρικα Ντεκάλι το πήρε πίσω, άρα παραμένει το 0-0 τέλος πρώτου ημιχρόνου.

διαβάζω εδώ πέρα μια κατάθεση του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, του παίκτη της Χάρτς, που αξιολογήθηκε στον Γκαζέτα. Διαβάζω και το μέσο που μια κατάθεση ψυχής. Λοιπόν, υπήρχαν πολλές φορές, λέει, που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά, αλλά το βράδυ, ας πούμε, που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν, εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και να κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα. Ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος. Το να σκεφτώ το πρωί να πάω προπόνηση ήταν τεράστιο βάρος. Και έλεγα, Χριστέ μου, τι κάνω, γιατί κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλει ήταν κατάθλιψη. Είπα, εντάξει, θα το παλέψω και θα τον νικήσω, και τον νίκησε. Ο Χρήστος Κιζερίδης, και μπράβο του, πέρασε μαύρες στιγμές με τον εαυτό του. Άκουσε τη φράση, δεν σε θέλει καμία ομάδα. Και όλα αυτά μόλις λίγους μήνες πριν έρθει το τρένο με την Χάρτς. Αυτά ήταν μια συνέντευξη που έδωσε στον Γκαζέτα ο παίκτης της Χάρτς, που έκανε σπουδαία χρονιά με την Χάρτς. Δεν τα κατάφερε στο τέλος. Έχασε το πρωτάθλημα με όσα έγινε εκείνη, με κάτι offside, με κάτι αυτά. Το πήρε τελικά το πρωτάθλημα η Celtic. Πάντως είναι μια κατάθεση ψυχής από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, που τον κάλεσε και ο Γιωβάνοβιτς και έπαιξε το φιλικό. Έπαιξε όμως με την εθνική ομάδα. Και καμιά φορά βλέπουμε τα φώτα που είναι αναμένα και λέμε τι ωραία, τι καλά. Είναι για κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιους αθλητές τέλος πάντων, που είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, και λέμε εμείς που μας απ' έξω τι ωραία, τι καλά, κονομάνε και λεφτά, έχουν και λεφτά, αλλά μπορεί να τραβάνε γολγοθά πίσω από την πόρτα του σπιτιού του καθενός, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κατάθλιψη είχε όταν πήγε στην Ντέμπρετσε να παίξει ποδόσφαιρο ο Κιζηρίδης και έλεγε το πρωί στην προπόνηση, Χριστέ μου, τι κάνω, πού πάω. Και όμως τελικά το πάλεψε, νίκησε το δαίμονα, γιατί δαίμονας είναι η κατάθλιψη, νίκησε το δαίμονα και τώρα έκανε μια σπουδαία χρονιά και συνεχίζει στην Χάρτς.

επαναπούμε τα ημίχρονα πριν πάμε για διάλειμμα. Κόπερ Ραντόμλζε, βλέπω το παιχνίδι. Επαναπούμε τα ημίχρονα πριν.

με τη Σεάρα 1-0. Νουμπλέν σε Παλαιστίνο 2-0 ημίχρονο και στο 38 2 μάτς Ακρανές στη Αρνάν 3-0 και Ρέκιαβικ με την Χαφνάφιοντουρ 0-0. Πάμε στο διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι είπαμε. Πού αλλού, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης.

Μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια. Early payout και 0% γανιώτα. Καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Το email μας onearpapaki943.gr και ελladatv.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε live.

Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε. Άμα σε να πάρει ο φίλος. Μπήρα να έχουν βγει αποδόσεις των ελληνικών ομάδων για την Ευρώπη. Κάτι σε φίλοι να μπω να δω, να σου πω αν έχουν βγει. Λοκομοτίβ Σεντεύρη γίνεται 2-1 στο 92, παρακαλώ. Τελείωσε το μάτς της Χράντετς με την Παρντουμπίτσε 2-1. Τελείωσε το παιχνίδι από την Αργεντινή Ατλέτικο του Κουμάν με την Ριβαντάβια 0-0. Κάτσε να πω φίλε μου, να σου πω τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη αν έχουν βγει αποδόσεις. Μισό λεπτάκι.

Έχουν βγει από εδώ. Λοιπόν, του ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, 1,72 άσος, το Χ 3,60 το διπλό, για τους Ουκρανούς το 4,20. Πάμε να δούμε και τα του κόφερες του Παναθηναϊκού, τις αποδόσεις που παίζει με την, είπαμε, με την με την Πάξη. Παίζει 9 και 4, μισό λεπτά για να το δούμε και αυτό πριν πάμε στη γραμμούλα.

9.30 λοιπόν παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, 1.25 ο Άσος, το Χ 5.25 το διπλό στο 10. Αυτές είναι οι αποδόσεις των ελληνικών ομάδων για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Europa ο ΠΑΟΚ, Conference ο Παναθηναϊκός. Πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ. Είχε ανοίξει το ραδιόφωνο, κάτι γίνεται, δεν μας ακούει τώρα. Φίλε, πρέπει να πάρεις πάλι και να κλείσεις το ραδιόφωνο, να μας ακούς από το τηλέφωνο.

0: Για πάμε τώρα να δούμε, μας ακούει ο φίλος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Καλώς το παλικάρι μας.
1: Είσαι το πιο ψηλό.
0: Ποιος, τι κάνεις, από αυτό, ναι, καλά τα είπες.
1: Ανησυχώ, γιατί έχω εδώ Αμερικανούς φιλόδοξους. Θα φύγουν σε 10 μέρες και έχουμε τρελάνει. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, κατάλαβα.
0: Δεν πειράζει, φίλε, κάνε τη δουλειά εκεί τώρα, για στα υπόλοιπα.
1: Όλα σαλάτα τρώνε και καρπούζια. Έχει πλάκα.
0: Τα έχει τσούξει, ε.
1: Όχι τώρα δε.
0: Όχι τώρα, μετά πριν.
1: Κρασί,
0: ε.
1: κρασί με νεράκι, όχι.
0: Σκέτο κρασί.
1: Ναι, σκέτο κρασί με λίγο νεράκι, το σπάω. Ναι. Λέγει μέσα το.
0: Έτσι κι αλλιώ.
1: Το δροσοτήρας.
0: Στρατάκης, ναι, τρώει πολύ αυτός.
1: Ναι. Καλά είσαι μαζί.
0: Καλά, καλά, φίλε μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο, σας αγαπάω όλα τα παιδιά, να μην τώρα καταλαβαίνει.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, καλή δουλειά να έχεις εκεί.
1: Έλα. Καλά είναι.
0: Όλοι καλά είναι, όλοι καλά. Όλοι καλά κάνουν.
1: Θα τους δώσεις χαιρετίσματα.
0: Θα τους δώσω, ας πάρω τηλέφωνο.
1: Χαιρετίσματα στο Βασίλη μου τον Καραπιάνη και στον Ιάκο μου Χατζηθαλασσίου.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, άντε καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια. Γεια, ντεμέλο εκεί τον πύργο. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Τόλης, ο φιλαράκι μας εκεί στην Αυστραλία. Βλέπω ότι γενέθλια, να πω χρόνια πολλά. Τόλη μου, χρόνια πολλά φιλαράκο. Ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Ο κύριος Ξάπλας που έλεγα. Και στο φίλο μας το Μάκη, να πούμε που έστειλε μήνυμα από το Νέο Κόσμο. Μια καλησπέρα σε όλη την παρέα και από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Γεια σου φίλε Κώστα. Ναι, εθνική μας είπαμε στο Πόλο, παιδιά, το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της. Το κατέκτησε με την Ουγγαρία 15-14. Μια εθνική ομάδα που έφτανε πάντα πολύ κοντά στο χρυσό μετάλλιο. Τελευταία στιγμή δεν τα κατάφερνε, όμως τώρα τα κατάφερε. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας για το Πόλο. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που είναι και Πανιώνιος.

Διαβάζω εδώ πέρα μια ειδησούλα από τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε. Μιλάμε για το μπάσκετ όμως, η οποία θα κάνει, λέει, οικονομική υπέρβαση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το μπάτζετ για τη σεζόν 26-27. Και ο πρόεδρος ζήτησε να του υποσχεθούν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έτσι ζήτησε ο πρόεδρος, ο οποίος θα ανέβει το μπάτζετ στα 45 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, αλλά ζήτησε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.

Μια Ευρωλίγα που φέτος θα είναι και πάλι στην αρπαστική, μπορεί να είναι και καλύτερα την προηγούμενη, εκεί που την πήρε ο Ολυμπιακός. Ομάδες ενισχύονται, θα δούμε πάλι έτσι μια πολύ ωραία Ευρωλίγα και φέτος.

Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Εκεί μας ακούτε στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο, βέβαια. Από το Prime Radio 103,7. Είπαμε, παιδιά, ο Χεζόνια είναι παίκτης την επόμενη χρονιά. Θα παίξει στο NBA για το Cleveland. Είχε ακουστεί για πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Τελικά βρήκε συμβόλαιο στο Cleveland την επόμενη χρονιά ο Μάριο Χεζόνια. Ο Βαλμπουενά από τον Ολυμπιακό έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έφυγε και από την β' ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό το θηρίο. Πάρα πολύ καλός παίκτης με τεράστια καριέρα. Δεν θέλει να σταματήσει ακόμα. Θα πάει να παίξει στην Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του.

Στο στοίχημα κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνιδάκια. Γκολ για την Αμέρικα Ντεκάλη, τώρα το μέτρησε κανονικά. Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά Αμέρικα Ντεκάλη 0-1. Κάποια άλλα δεν έχουμε. Ξεκίνησε και το παιχνιδάκι από την Αργεντινή. Εστουντιάντες Δελαπλάτα με την Ιντεπεντιέντε 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε καμία άλλη αλλαγή. Το παιχνίδι που είχαμε διακοπεί στο Κόπερ Ραντόμζε συνεχίζεται κανονικά. Τώρα είμαστε στο 53-0-2 παραμένει.

Μιλάρα, έχει τίποτα καλό κουπόνι σήμερα για Δευτέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Έχει παιχνίδι κουπονάκια και αρκετά μεγάλο για Δευτέρα. Βλέπω παιχνίδι από νωρίς 6,5 ώρα από την Ρουμανία, από την Βουλγαρία, παιχνίδια από την Δανία, Σουηδία. Έχει Νορβηγία, Ρόζεμπορκ, Φρέντισκατ και Στάμπαϊκ με την Χοντ. Από την Πολωνία παιχνίδια, από τη Σουηδία είπαμε. Έχει αρκετά παιχνιδάκια και το βράδυ μετά τη 1:30 λίγα μάτσα από τη Βραζιλία και ένα παιχνίδι από την Χιλή. Αλλά είναι κουμπονάκι, συμπαθητικό, έχει παιχνίδια. Ξεκινάνε σιγά σιγά παιδιά τα πρωταθλήματα, έχουν μπει αρκετά στις πρώτες αγωνιστικές και έρχονται και άλλα τις επόμενες εβδομάδες. Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς παιδιά, έχει ξεκινήσει και η Ευρώπη.

Είπαμε για τον Τάντζης, αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έχει συμφωνήσει όλα με την Νάιμέγκεν και θα τον βρει ο Ολυμπιακός ως αντίπαλος στο Champions League. Στο Καραϊσκάκη είπαμε το πρώτο μάτς 4 Αυγούστου, 9 η ώρα, επαναληπτικός στο Ολλανδία. Θα βρει αντίπαλο τον Ολυμπιακό αυτός ο πολύ καλός παίκτης, ο Τάντζης, που είναι σε ηλικία 37 ετών και θα παίξει στην Νάιμέγκεν τη νέα χρονιά. Βλέπω τώρα δύο σπόρους, όσοι θέλετε έχετε δυνατότητα να δείτε τηλεορασούλα. Δεν έχετε δει τον αγώνα, έχει πάλι επανάληψη στον αγώνα Ουγγαρία με την Ελλάδα για το πόλο. Ξεκίνησε πριν από λίγο εδώ στην επανάληψη της ΕΡΤ2. Όσοι έχετε τηλεόραση και θέλετε να δείτε τον αγώνα. Ο Γιώργος, την καλησπέρα μου, Μπιλάκο, στα παιδιά στο σταθμό και στους υπολείπους συντρόφιμους. Μόλις γύρισα από τον προαυλισμό μου, συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι. Όσο αφορά την ομάδα μου, υπομονή, έχω πάψει να δίνω σημασία στα φιλικά από εποχής Trod Solid. Αν θυμάσαι, πηγαίναμε τρένο και με το που ξεκίνησε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αντίο ζωή. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου Γιώργαρα μου, ο οποίος Γιώργος πάντα βάζει το τόνο στο δα και το φνί το γράφει με ήττα, μην μπερδευτούμε, η Δαφνή.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο, ο οποίος είναι φύλακας. Άλλη μια βάρδια μπιλάρα ακούγοντας τον σταθμό. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου.

Ένα γκολ βλέπω από την Β' κατηγορία της Βραζιλίας. Σάο Μπερνάντο Σέαρα γίνεται 2-1 στο 62. Και αλλαγή δεν υπάρχει, καμία αλλαγή, όπως τα έχουμε αφήσει τα μάτς.

και αμέσως μετά καπάκι σοφαρίζικης η Σεαρά στο 59 το φάγε, στο 62 σοφάριζε 2-2, πολλά γκολ εκεί στη β' κατηγορία της Βραζιλίας, καλοπληρωμένα οβεράκια αυτά.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά, Κυριακή βραδάκι. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Θα ξημερώνει η Δευτέρα. Θα πούμε καλημέρες. Πάμε λοιπόν στο τραγουδάκι μας. Ένα απαραίτητο, μικρό απαραίτητο όμως, διαφημιστικό διαλυματάκι και παρανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και τα λέμε σε λίγο. Κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Στοίχημα έχετε παίξει πολύ φιλή. Ρωτάτε τα παιχνίδια. Έχουμε μία αλλαγή. 0-2 Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά με την Αμέρικα Ντεκάλη. 0-2 στο 65. Γκολ για την Κόπερ με την Ραντόμτζε. Μειώνει 1-2 στο 61. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει στο κουπόνι, όπως τα έχουμε αφήσει.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάτι. Μισό λεπτάκι να το δούμε καλά. Όχι, όπως τα έχουμε αφήσει. Απλά ακυρώθηκε το goal της Κόπερ. Δεν έγινε το 1-2 με την Ραντόμζε. Το ακυρώσαν εκεί στο ΒΑΡ. Πρωτάθλημα από τη Σλοβενία, δεν κάνω λάθος. Ναι, από τη Σλοβενία. Λοιπόν, ο Λούκα Βιλντόζα που πέρασε από Παναθηναϊκό, πέρασε από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν, από ό,τι ανακοινώθηκε. Για τον ΠΑΟΚ που ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Γιώργο μου, ο Τάχαλη θα μείνει περίπου ένα μήνα εκτός από τον ΠΑΟΚ Ασπροπονής. Έπαθε εξάρθρωση ομοπλάτης και θα μείνει εκτός περίπου ένα μήνα. Άτυχος παίκτης, ο οποίος στο πρώτο επίσημο μάτς με την Δυναμό Κιέβου τραυματίστηκε. Είπαμε θα μείνει περίπου ένα μήνα εκτός προπονήσεων από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Θα πούμε και το δωράκι μας. Έχουμε και δωράκι και αυτή την εβδομάδα. Από τώρα ξεκινάμε. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή. Θα είναι τελευταία Παρασκευή ξημερώματα. Θα είναι τελευταία εκπομπή για το φετινό, για τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες για ένα φίλο ή μια φίλη για το μπιστρό που είναι εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού, τίποτα άλλο. Είπαμε ότι η Real πήρε τον Διαμοντέ από την Λειψία με λίγα χρήματα, 100 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Θα παίξει την επόμενη χρονιά, τη νέα χρονιά, τη σεζόν που μας έρχεται στη Real Madrid.

0: Μιλάνε το καλοκαιράκι που θα τη βγάλεις φέτος, σίγουρα στο χωριό, να δει και τα εγγόνια η πεθερά λίγες μέρες εκεί στο χωριό, κάνα εβδομαδούλα. Και σκεφτόμαστε φέτος να πάμε και λίγο έτσι στην άλλη πατρίδα, στην Καλαμάτα, άλλες 5-6 μερούλες, αυτό. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός. Κάνουμε τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και να επανέλθουμε. Είπαμε 23 Αυγούστου, και πάλι εδώ στην παρέα σας. 23 Αυγούστου, 10 το βράδυ, θα τελειώνει και η πρώτη αγωνιστική για τη Super League, η οποία ξεκινάει 22 Σάββατο. Κυριακή θα είναι τα δεύτερα παιχνίδια. Σάο Μπερνάντο Σεάρα γίνεται 2-3 στο 75. Πολλά γκολ εδώ. Watch the world slip through my hands, tracing lines I can't understand. The road we've... Και πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα. Ρε καλώς τον, καλώς το φίλο μας. Καλά Γιώργαρα μου, τι κάνεις?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά μου ρε.
0: Μπράβο, μπράβο ρε φίλε.
1: Είμαι χαρούμενος γιατί τα είπα και το μεσημέρι, μεγάλη επιτυχία το Πόλο.
0: Ναι, εντάξει, τεράστια επιτυχία. Τεράστια.
1: Φίλε, άστο, είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει καν.
0: Γενικά το Πόλο μας είναι επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο, άντρες γυναίκες, και σε συλλογικό επίπεδο. Ολυμπιακός, άντρες γυναίκες, βουλιαγμένοι έχουν δώσει πολλές μεγάλες επιτυχίες στο Πόλο.
1: Και το οποίο, ο Απόλλωνας.
0: Και ο Απόλλωνας, το οποίο δεν. Τα κανάλια δεν το προτιμούν. Μόνο όταν έχει επιτυχίες μεγάλες.
1: Ρε φίλε, δεν είναι. Όλα ξεκινάνε από την προσφορά και τη ζήτηση. Ο κόσμος δεν το στηρίζει.
0: Και ο κόσμος.
1: Μα
0: ο κόσμος, φίλε, άμα το δείξει, δεν το πει. Πρέπει να το δείξει, να το διαφημίσει. Πρέπει να το πει του κόσμου.
1: Μετά από τόσα Champions League που έχει πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay.
1: Παγκόσμια κύπελα στι κοπέλε. Πρέπει να του το πει.
0: Ναι, να του το λε, φίλε. Στο ποδόσφαιρο όπω το λένε τα φιλικά. Τα κάνουν ολόκληρα πρωτοσέλιδα. Τα φιλικά παιχνίδια, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχουμε κουλτούρα, ρε Βασίλη.
0: Και η πολιτική, και η πολιτεία τώρα. Δεν δικαιούται να έχει εθνική ομάδα του Πόλο γυναικών αντρών ένα κολυμπητήριο δικό τη υπερσύγχρονο.
1: Αυτό, εδώ, εγώ γι' αυτό ήθελα να. Τα είπα το πρωί στο.
0: Μην τρελάθουμε.
1: Δεν ξέρω αν άκουσε.
0: Δεν άκουσα.
1: Τα είπα στον Νίκο και στο. Πότι το.
0: Τον Κατσούφι.
1: Κατσούφι. Ναι, τον Κατσούφι, ο οποίο είναι φοβερό και αυτό και ο Νικόλα. Λοιπόν, κοιτάξτε ρε φίλε, να δεις τι γίνεται. Όλα ξεκινάνε για μένα από την πολιτεία. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει 4 κολυμπητήρια.
0: Βέβαια ρε φίλε. Έπαιζε μέχρι πρόσφατα, έπαιζε στο. Πώς το λένε, στο. Παπαστράτιο.
1: Έχει Ολυμπιονίκες ρε φίλε στο κολύμπι. Έχει πρωταθλητές Ευρώπη στο κολύμπι. Έχει Champions League 4-7, Champions League 8. Το 95% των εθνικών ομάδων είναι από παίκτες του Ολυμπιακού και από παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν έχει ρε φίλε.
0: Εντάξει, βέβαια το άθλημα δεν ανοίξει το Ολυμπιακό το άθλημα. Τα λέμε όλα. Δεν μπορεί να έχει μόνο Ολυμπιακό κολυμπητήριο. Έχουν όλες οι ομάδες κολυμπητήρια πρέπει κανονικά.
1: Ρε φίλε, μπορεί να φτιάξει 10.
0: Όχι 10. Να φτιάξει η πολιτεία σε κάθε περιοχή που έχει ομάδες καλές να φτιάξει ένα κολυμπητήριο. Να κάνουν τα παιδιά προπονήσεις.
1: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, για να ξέρουμε τι λέμε, στην Αθήνα 3 είναι οι ομάδες που έχουν. 4. Και οι 4 είναι στον Πειραιά. Είναι οι Βουλιαγμένοι, είναι ο Εθνικός Πειραιός, είναι η Γλυφάδα, είναι ο Ολυμπιακός. Πες μου ποιες άλλες ομάδες έχουν πόλο δηλαδή.
0: Και Παναθηναϊκός είναι καλό πόλο φέτος και πέρυσι.
1: Τώρα θα φτιάξει.
0: Ναι, τώρα, αυτό λέω. Τώρα.
1: Δηλαδή, τόσα χρόνια,
0: ναι, τόσα χρόνια δεν είχε, δεν είχε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή. Και η Χίος να πούμε. Εντάξει. Η Σύρος πάλι πυριώτικη ομάδα, νησί δηλαδή κοντά στον Πειραιά, αν θα κάνω κολυμπητήριο. Ξέρεις δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι οι ομάδες τώρα αυτές που είναι 99% δεν έχουν κολυμπητήριο, ρε φίλε. Και η πλάκα ξεσχέρε, φτιάχνουν στον Παναθηναϊκό κολυμπητήριο πρώτα και ύστερα στον Ολυμπιακό χωρίς πόλο, ρε φίλε. Χωρίς κολύμπι, ρε φίλε. Χωρίς κολύμπι. Πες μου πόσοι αθλητές στον
0: Παναθηναϊκό έχουν. Παναθηναϊκό δεν φτιάχνουν. Μην το πας συλλογικά. Μην το πας συλλογικά. Κάνεις λάθος το πας συλλογικά. Εκεί που είναι το κολυμπητήριο φτιάχνουν, το ανακαινίζουν, δεν φτιάχνουν καινούριο.
1: Όχι, καινούριο δεν.
0: Πού το φτιάχνουν το καινούριο?
1: Στο Βοτανικό.
0: Ναι, και ο Παναγιώτης Ολυμπιακός θα φτιάξει κολυμπητήριο τώρα στο ΣΕΦ.
1: Ναι, εγώ λοιπόν σου λέω ότι έχουν βάλει στα σχέδια. Θα φτιάξει και ο Ολυμπιακός. Έχουν βάλει στα σχέδια.
0: Μα, εγώ λέω. Τώρα μιλάμε για το φτιάχνουν οι ομάδες. Εγώ λέω φτιάξει πολιτεία τα γήπεδα, όχι ομάδες.
1: Ολυμπιακός. Γιατί φτιάχνει ο Παναθηναϊκός κολυμπητήριο?
0: Ολυμπιακός, στο Βοτανικό το γήπεδο φτιάχνει ο Παναθηναϊκός. Το Καρισκάκι το φτιάχνει ο Ολυμπιακός. Δεν φτιάχνει πολιτεία.
1: Συγγνώμη, στο Βοτανικό ποιος το φτιάχνει, είπες?
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Από πού το φτιάχνει ο Παναθηναϊκός?
0: Τι νόμιζες από πού το φτιάχνει?
1: Δηλαδή φτιάχνει ο Παναθηναϊκός γήπεδο στο Βοτανικό, γιατί το ξέρω εγώ.
0: Ποιος φτιάχνει γήπεδο στο Βοτανικό, η ΑΕΚ?
1: Η πολιτεία.
0: Η πολιτεία. Μα και ο Παναθηναϊκός βάζει και βάζει χρήματα, όχι μόνο πολιτεία.
1: Πού τι χρήματα έχει βάλει?
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει μελογιστεί του Παναθηναϊκού. Και ο Ολυμπιακός, και Ολυμπιακός το Καλεσκάκι δεν είναι δικό του που το φτιάχνει.
1: Ο Ολυμπιακός βάζει 250.
0: Ναι, μα δεν είναι δικό του.
1: Δεν έχει σημασία, τα βάζει από την τσέπη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάποιος του δίνει το γήπεδο όμως για να τα φτιάξει. Αν το δίνει η Ολυμπιακή Επιτροπή, τι θα φτιάχνει?
1: Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Υπάρχει μια διαφορά εδώ που λες. Θέλω να αντιληφθεί τι λέω. Ο ένας του δίνουν το χώρο, όπως λες, που τον νοικιάζει το χώρο για 50 χρόνια και βάζει 250 τσέπη του.
0: Ναι.
1: Το αλλού του δίνουν το χώρο και του φτιάχνουν και το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πού βάζει τη τσέπη του?
0: Ναι, δεν δίνει τηλεοφόρο όμως.
1: Ποια λεωφόρο δίνει, ρε φίλε?
0: Λεωφόρο, το γήπεδο λεωφόρου.
1: Το γήπεδο, το δίνω το χώρο.
0: Δίνει τηλεοφόρο.
1: Η λεωφόρο δεν ανοίξει το Παναθηναϊκό.
0: Ούτε το Καλασκάκι ανοίξει το Ολυμπιακό, βρε.
1: Όχι, η λεωφόρο ποτέ δεν άνοιξε. Για χρησιμοποιησία το
0: πήγανε. Μα ούτε το Καλασκάκι ανοίξει το Ολυμπιακό.
1: Στο Δήμο, και αφού δίνουν τηλεοφόρο, να ρωτήσω κάτι. Έτσι από περιέργεια. Το μουσείο του Παναθηναϊκού τι δουλειά έχει? Για πες μου.
0: Τι εννοεί τη δουλειά έχει?
1: Θέλει να κρατήσουν το μουσείο τη 13.
0: Πώς το γήπεδο?
1: Ο άλλος πήγε να φτιάξει μουσείο και το πλήρωσε από την τσέπη του. Η ΑΕΚ φτιάξε μουσείο στα Βλαδέα και το πλήρωσε από την τσέπη της. Ο Παναθηναϊκός πώς το πληρώνει, αφού το έδωσε?
0: Ποιο?
1: Δηλαδή πώς γίνεται τα ΕΜΑ και τα ΕΣΑ ΕΜΑ, ρε φίλε.
0: Λέγε, εγώ τώρα ξεκίνησε το πόλο για να πας κοντά στον Παναθηναϊκό. Το Καλεσκάκι δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Αυτό κάνεις, λέγε εγώ. Για το πόλο μου πήγες και μου πήγες για τον Παναθηναϊκό και κάνει πιάνει γήπεδο. Εγώ είπα πρέπει να έχουν γήπεδο όλοι, από την πολιτεία να έχουν γήπεδο όλοι.
1: Ναι,
0: όχι να φτιάχνουν οι ομάδες. Δηλαδή οι ομάδες που.
1: Ούτε οι ομάδες που έχουν φέρει κάτι τουλάχιστον.
0: Ναι, οι ομάδες.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Βουλιαγμένοι, Ολυμπιακός, Λιβάδα, Εθνικός Πειραιός είναι ομάδες που έχουν 50 χρόνια από όλο.
0: Ναι,
1: έχουν. Δηλαδή αυτοί θα πάνε τελευταίοι πάλι να πάρουνε.
0: Εγώ δεν είπα να πάνε τελευταίοι. Εγώ λέω να φτιάξουν όλοι γήπεδα. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα να ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι τελευταίος. Να φτιάξουν όλοι γήπεδα. Μπορούν να φτιάξουν και να φτιάξει και ένα κολυμπητήριο για την εθνική ομάδα.
1: Που τι ψάχνει αυτή η κολύμβητη να φτιάξει, μιλά, μου λέει ο Νίκος ο Κατάτσος. Άκου τι μου είπε το μεσημέρι ο άνθρωπος, γιατί σου λέω συζητήσαμε. Και μου λέει πήγε και ζήτησε εθνική ομάδα το ΟΑΚΑ και τη ζητήσανε νίκιο, ρε φίλε,
0: ναι.
1: Να πληρώσει.
0: Το άκουσα και εγώ αυτό.
1: Άρα άκουσες τον Νίκο που
0: μιλάει. Όχι, όχι, το άκουσα και εγώ άλλη φορά. Διάβασα στο site μέσα του διάβασα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα.
0: Και θα πάνε όλοι αυτοί τώρα, θα πάνε στο αεροδρόμιο αύριο
1: τώρα, Βασίλη,
0: να φωτογραφηθούν.
1: Τώρα, μόλις θα έρθει η ομάδα.
0: Αύριο θα πάνε στο αεροδρόμιο, θα φτιάξουν φωτογραφίες.
1: Θα πάνε να πάρουν φωτογραφίες, θα είναι πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Και μεγάλα λόγια.
1: Έτσι. Και θα και ο αθλητισμός και το φτιάξαμε και κάναμε.
0: Ναι, αυτά μεγάλα λόγια. Και θα τους ξεχάσουν μέχρι το επόμενο.
1: Ναι. Συγχαρητήρια στο Λαθλιταρά, το Μήκος. Αυτό που έκανε. Πάλι,
0: άλλο
1: ο Λιταράς κι αυτός. Λιταράς μεγάλος κι αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και ο Νίκος ο Καραλής. Αυτά τα παιδιά δεν στηρίζονται. Αυτά τα αθλήματα, κανένα άθλημα από αυτά δεν στηρίζεται οικονομικά. Που έπρεπε εμείς με το Παναθηναϊκό στάδιο που έχουμε, με τους Ολυμπιακούς αγώνες τους οποίους έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας. Είμαστε δηλαδή, εμείς έπρεπε, αυτό είναι το λίκνο ζωής που έπρεπε εμείς να το δώσουμε στις επόμενες γενιές και να το έχουμε πολύ ψηλά. Ξέρεις πόσοι, εδώ βλέπω στο Λονδίνο καμιά φορά και τώρα πρόσφατα πάλι, εγώ βέβαια δεν ήμουν αλλά τα μάθαινα, κλείναν τους δρόμους να κάνουν, έχουμε μαραθώνιο λέει, έχουμε μαραθώνιο. Και εμείς να πούμε το μαραθώνιο, τον λέει, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε.
0: Εδώ πέρα ο Γιώργος λέει, ο Βασίλης μάλλον λέει, Γιώργο, τα 250 εκατομμύρια που δίνει ο Ολυμπιακός είναι για να καίνει στο γήπεδο, το έδωσαν το 2004 και ήταν ο πρώτος που έκανε μουσείο σε γήπεδο που δεν ήταν δικό του.
1: Όχι φίλε Γιώργο. Που λες εσύ,
0: Βασίλης.
1: Ο Ολυμπιακός, άκουσε με για να ξέρεις την ιστορία.
0: Βασίλης είναι, Βασίλης είναι ο φίλος.
1: Βασίλης,
0: ναι,
1: Βασίλης. Ναι, Βασίλης, εντάξει, συγγνώμη, δεν νόμιζα ήταν.
0: Όχι, δεν πειράζει, σιγά, σιγά.
1: Λοιπόν, στο Βασίλη, όποιος σας λέει το μήνυμα. Λοιπόν, άκουσε λοιπόν τι θα σου πω. Μέχρι το 2004 υπάρχει μια ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός από το 1938 και μετά, 45 πότε ήρθε, 48 που πήγε στο Καραϊσκάκι. Πρέπει να ξέρεις ότι είναι η μοναδική ομάδα, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα που τις κρατάγανε 14,3% από τις εισπράξεις των εισιτηρίων, φίλε Βασίλη, για την ΕΟΑ.
0: Αυτό το γήπεδο εκεί άνοιξε, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Εκτός το ενίκιο.
0: Ναι, βέβαια, άλλο σου, λέω, άλλο σου λέει.
1: Το ενίκιο, φίλε.
0: Σου λέει για το μουσείο, σου λέει. Δεν σου λέει για τα υπόλοιπα.
1: Όταν ξεκινάμε, πάμε στο 2004.
0: Ναι, βρε, δεν σου λέει αν πλήρωνε, δεν πλήρωνε.
1: Ξεκινάει κάποιος λοιπόν το 1950 και για 54 χρόνια πληρώνει σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού που μπορεί να κάνει σε δραχμές, αλλά εγώ το βάλω σε ευρώ. Παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ και έπαιρνε 140.000 το κράτος.
0: Ναι.
1: Που δεν τα έπαιρνε από καμιά άλλη ομάδα. Μετά από 54 χρόνια του λέει η ΕΟΑ, έλα εδώ, πήγαινε πάρε δάνειο, πήγε πήρε δάνειο, το οποίο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός και έφτιαξε το Καραϊσκάκι, με δάνειο το φτιάξε. Δεν του είπε πάρε δάνειο χαρισματικό, ούτε πάρε τόσα την περιφέρεια, ούτε πάρε τόσα από κάποιο πακέτο την Ευρώπη. Πήγαινε κόκαλη, κόψε το λαιμό σου και πάρε δάνειο, και πήρε δάνειο. Το οποίο το αποπλήρωσε ο Μαϊνέκ το 19. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και πληρώνοντας λοιπόν για 49 χρόνια που φτιάχνει.
0: Το γήπεδο δεν έχει αποπληρωθεί.
1: Σοβαρά. Το 2010.
0: Δεν έχει αποπληρωθεί. Εγώ στάζω στην Εθνική Τράπεζα. Ο Λαβρεντιάδης, δεν ξέρω ποιος είναι. Πόσο καλά είναι λάθος.
1: Όχι, κάνεις κάτι τεράστιο λάθος. Έπα μέσα και κοίταξε το. Από το 2019 το γήπεδο έχει αποπληρωθεί. Έγινε το δικαστήριο γιατί ζητάγανε από το Λαβρεντιάδη το δάνειο να το αποπληρώσει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης πήγε στα δικαστήρια και τα δικαστήρια τα κέρδισε. Γιατί η τράπεζα τι είπε. Εμείς δώσαμε. Είσαι εσύ.
0: Η τράπεζα έχει πει ότι το δάνειο δεν εξυπηρετείται. Τώρα του Λαβρεντιάδη είναι τα λεφτά. Του Λαβρεντιάδη είναι το δάνειο, δεν ξέρω ποιανού είναι. Ναι, άλλο. Εσύ πας αλλού για να αποφύγεις μόνο την απάντηση. Άλλο σου λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Βασίλης σου λέει ότι ήταν ο πρώτος που έκανε μουσείο σε γήπεδο που δεν άνοικε. Όχι αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε. Όπως ο Παναθηναϊκός κάνει.
1: Εγώ είπα το πλήρωσε ο Ολυμπιακός το μουσείο.
0: Ναι, έκανε όμως εκεί που δεν άνοιγε μουσείο.
1: Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
0: Το μουσείο Παναθηναϊκός το πλήρωσε εγώ.
1: Συγγνώμη, φίλε, δεν μου είπες ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε
0: το μουσείο. Το μουσείο λες που λες. Μισό
1: λεπτό, ρε φίλε, μου είπες ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τηλεοφόρο.
0: Και θα κάνει μουσείο, λες εσύ.
1: Και το και τηλεοφόρο, η θύρα 13, ο Δήμος Αθηναίων την κάνει μουσείο.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει αν την κάνει μουσείο.
1: Ποιος το είπε ότι θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Εσύ ποιος το λέει, θα πληρώσει ο Δήμος, ήσαν.
1: Ο Δήμος, εγώ στο Δήμο ανήκει.
0: Και
1: το πήρε από το Παναθηναϊκό.
0: Μα και το Καραϊσκάκι δεν ανήκει στο Ολυμπιακό. Τα ίδια λέμε, ρε Γιώργο. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Ότι ανήκει στο Δήμο Αθηναίων το γήπεδο, το Παναθηναϊκός θα φτιάξει το μουσείο. Ανήκει στο γήπεδο, το ηλεοφόρο ανήκει στο. Θα ανοίξει το Δήμο Αθηναίων και ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει να κάνει μουσείο. Και το Καραϊσκάκι ανήκει στην Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Ολυμπιακός.
1: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε το γήπεδο βάσει των δικών σου λεγόμενων που δεν του άνοικε. Άνοικε στο Δήμο Αθηναίων. Κάτι που άνοικε στο Δήμο Αθηναίων, τώρα πώς το έδωσε, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Ναι, άνοιξε τον Αθηναίο, άνοιξε στην εκκλησία. Να πάμε, στην εκκλησία άνοιξε το γήπεδο, όχι στο Δήμο Αθηναίων.
1: Πάντως δεν άνοιξε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, στην εκκλησία άνοιξε, όχι στο Δήμο Αθηναίων.
1: Άνοιξε στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, στην εκκλησία.
1: Πώς το έδωσε κάτι, πώς θα σου δώσω εγώ κάτι που δεν άνοιξε.
0: Μα και ρε φίλε, το ίδιο πράγμα ρε φίλε λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα γήπεδο να το φτιάξει από την αρχή, χωρίς να είναι δικό του. Δηλαδή πας στο σπίτι μου εσύ, συνοικιάζω το σπίτι μου εγώ, μου τον γκρεμίζεις, πώς να με ρωτήσεις, χωρίς να είναι δικό σου, πώς τον γκρεμίζεις.
1: Όχι φίλε, όχι εγώ να σε ρωτήσω.
0: Όχι, με ρωτάς, λέω, παίρνεις άδεια, άλλο λέω. Πώς τον γκρεμίζεις σε ένα γήπεδο που δεν σου ανήκει.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό το σπίτι που έχεις εδώ είναι παλιό. Θα το φτιάξω με δικά μου λεφτά, 250%, αλλά το σπίτι άνοιξε σένα. Και εγώ μετά από 50 χρόνια φεύγω.
0: Ναι, τώρα μην λέμε τώρα αστειότητα. Μετά 50 χρόνια φίλε, το γήπεδο θα ανοίξει το Ολυμπιακό. Τέλος, τελείωσε.
1: Ρε φίλε, γάσε τι λέμε. Ανήκει στα χαρτιά σε σένα.
0: Ναι, εντάξει, για 49 χρόνια.
1: Εγώ μπορεί να επειδή να φτιάξω σπίτι σου να το κάτσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω για
1: 49. Η ερώτηση είναι, αφού εγώ σου φτιάχνω το σπίτι που ανήκει σε σένα, όχι σε μένα. Με δικά μου λεφτά.
0: Ναι.
1: Τι δεν καταλαβαίνομαστε τώρα.
0: Τα ίδια λέμε, ρε φίλε. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Ακριβώς τα ίδια λέμε.
1: Ποια είναι η διαμάχη μου εμένα τώρα. Γιατί από αλλού ξεκίνησα, αλλά το πάμε να το τελειώσουμε. Γιατί το πάμε και μου πουλήθηκε 15 ερωτήσεις για να με μπερδέψει.
0: Εγώ σου λέω εδώ πέρα ότι. Εγώ εδώ πέρα σου λέω ότι μου ήρθε ο Βασίλης και μου ξαναστέλνει. Ρώτα το γιο, ο εθνικός που έπρεπε να παίζει.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Γιατί δεν παίζει.
1: Α έρθει να πληρώσει.
0: Α, τότε εσύ
1: γιατί. Περίμενε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία την ξέρεις του εθνικού.
0: Ότι πρέπει να ανέβει η κατηγορία, να έρθει εθνική και να πληρώνει ναι. Μετά τα έξοδα του γηπέδου για να παίζει.
1: Μπράβο, μπράβο. Όταν θα ανέβει η κατηγορία, ο Ολυμπιακός τώρα που δεν έχει ανέβει εθνικός, που δεν έχει μεγάλο ηγέτη.
0: Όχι, βρε, το εθνικός δεν μπορεί να ανέβει γιατί δεν έχει ομάδα.
1: Ανέβα στην πρώτη εθνική και όταν θα μπει στο Καραϊσκάκι, θα πληρώνει τα μισά έξοδα. Τελεία.
0: Ναι, τα έξοδα λειτουργία, λειτουργία σου υπέδου. Αυτό είναι λογικό.
1: Τα μισά.
0: Αυτό είναι λογικό.
1: Τα μισά, δεν θα το πάρει στο μισό.
0: Κανονικά ολόκληρο.
1: Είναι Ολυμπιακός, σου απαγορεύω να παίξει το Καραϊσκάκι.
0: Όχι, ρε, μα λογικό είναι να πληρώσει, ρε φίλε. Όταν ανοίγουν τα φώτα, ανοίγουν αυτά.
1: Θέλω δηλαδή ο Ολυμπιακός να είναι ο εθνικός που δεν είναι στη συμφωνία στην τρίτη εθνική, να πληρώνει ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι, γροτάπητε στα πάντα, τα ντου στα νερά, καθ' να παίξει τρίτη εθνική και να πληρώνει και μία.
0: Δεν μπορεί να πληρώνει.
1: Είναι λογικό.
0: Στην εθνική πώς να παίξει, δεν μπορεί να παίξει.
1: Ρε, άλλο σου λέω, είναι λογική αυτό που θέλει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ας έρθει στην πρώτη εθνική, γιατί ήρθε ο εθνικός στην πρώτη εθνική και του Ολυμπιακός δεν παίζει.
0: Εντάξει, το πέρα τώρα υπάρχουν και πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν τα καταλαβαίνουμε και εμείς, είναι ψηλά γράμματα. Ο πέρα ο φίλος λέει τα παγωμένα δάνεια του Λαβρεντιάδη, τι απέγιναν.
1: Θα σου απαντήσω, ρε φίλε, για τα παγωμένα δάνεια. Αν με αφήσει ο Βασίλης δύο λεπτά,
0: πάμε,
1: θα
0: πάμε.
1: Σου εξηγήσω να τελειώνει το θέμα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Δύο λεπτά, χωρίς να με διάκοψε, Βασίλη.
0: Πάμε.
1: Έρχεται λοιπόν ο Κόκαλης και παίρνει δάνειο. Πάει ο Λαβρεντιάδης, παίρνει και αυτό δάνειο. Πολύ απλά. Παίρνω εγώ δάνειο, παίρνεις και εσύ δάνειο για να φτιάξουμε ένα σταθμό. Στο λες απλά.
0: Ναι.
1: Εγώ πληρώνω το δάνειό μου, εσύ βαράς κανόνι και αφού βάλεις εσύ κανόνι, έρχεται η τράπεζα και ξέρεις τι λέει. Επειδή από αυτό δεν έχουμε τι να πάρουμε, πλήρωσε μας και το δάνειο του Γερασίμου. Τι φορές εσύ τρελή, ρε. Εγώ να σας πληρώσω το δάνειο του Γερασίμου. Γιατί έπεσε έξω ο Γερασίμου. Και πάμε στο δικαστήριο για να το τελειώσουμε κιόλας. Αφού λοιπόν τα ήθελε, γιατί δεν είχε πού την κεφαλή, κλείνει ο Λαβρεντιάδης και γίνει το δικαστήριο και το χάσει το δικαστήριο τράπεζα. Και λέει ο Ολυμπιακός το 2019 έχει αποπληρωθεί από τον Κόκαλη και από τον Μαρινάκη όλο το κεφάλαιο που πήρε ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Όχι, δεν το πήρε προσωπικά ο Κόκαλης στο όνομά του. Το πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Όχι, ΠΑΕ Ολυμπιακός, το πήρε η εταιρεία, ο θρύλος ΑΕ, η εταιρεία που φτιάξαμε.
1: Το πλήρωσε όλο όμως. Τι είναι η ουσία. Ότι το πλήρωσε όλο. Και τους πήγε στο δικαστήριο, ζητάγανε από το Μαρινάκι να πληρώσει. Δηλαδή, όποιος έχει πάρει δάνειο και δεν το πληρώνει, από το Μαρινάκι. Δεν είναι κλεφτά,
0: τα όχι, υπάρχει εγγύητη. Όταν παίρνει δάνειο, υπάρχουν και εγγύητες. Τόσο μεγάλα δάνεια.
1: Δεν υπήρχε κανένα. Γιατί δεν βάλανε εγγύητη στο Λαβρεντιάδη.
0: Αυτό λέω. Υπάρχουν εγγύητες. Δεν ξέρω αν μπήκαν εγγύητες.
1: Δεν ήταν εγγύητη ο Κόκαλης ή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, λέω ότι αν παίρνει ένα μεγάλο δάνειο.
1: Κάτι όμως το οποίο δεν στέκεται.
0: Όχι, λέω όταν παίρνει ένα. Δεν λέω ότι είναι ο Κόκαλης ο Μαρινάκης. Λέω ότι όταν παίρνει ένα τόσο μεγάλο δάνειο, ζητάνε πάντα ένα εγγυητή.
1: Μπράβο.
0: Το Λαβρεντιάδη δεν ξέρω ποιον βάλανε.
1: Του Κόκαλη του εγγυητέ του ζητήσαν, του έβαλε για τον εαυτό του. Του Λαβρεντιάδη του εγγυητέ του ζητήσαν, του έβαλε τον εαυτό του. Αν τώρα οι εγγυητέ του Λαβρεντιάδη δεν πληρώνουν το δάνειο, που στο ξαναλέω ότι αποπληρώθηκε από το 19. Οι εγγυητές θα τάσουν πάνω πάνω στους εγγυητές του Λαβρεντιάδη. Ο Ολυμπιακός στη δουλειά και στο είπα πολύ απλά, εγώ και εσύ πάμε μαζί, παίρνουμε 500.000, εγώ 500.000 εσύ. Μου λέει κύριε Γιώργο, εγγυητές μάλιστα.
0: Περίμενε Γιώργο, περίμενε, γιατί να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πάμε, φτιάχνουμε μια πολυκατοικία εμείς, εντάξει, οι δυο μας. 10 ορόφους. Και βάζουμε 500.000 εγώ, 500.000 εσύ. Φτιάχνουμε την πολυκατοικία, τη χτίζουμε. Την νοικιάζουν την πολυκατοικία. Ναι. Εσύ πληρώνεις, εγώ δεν πληρώνω. Θα σου μείνει η πολυκατοικία εσένα, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τότε τα μισά δεν ανήκουν, τα μισά δεν θα πάρει.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς να σου πω κάτι. Το έχουν στείλει σε φαν.
0: Ναι, το κινητό. Αφού έχει πάει. Αφού να βγει, το κυνηγάνε.
1: Το δάνειο του Λαβρεντιάδη Βασίλη είναι σε φαν. Στα κόκκινα δάνεια.
0: Έχουν πάει, ναι, κόκκινα δάνεια, ναι.
1: Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό. Εξήγησέ το μου.
0: Τι
1: για να το αντιληφθούν.
0: Τι εννοείς, τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει είναι σε φαν.
0: Ότι έχουν πουλήσει οι τράπεζα σε φαν τα δάνεια του Λαβρεντιάδη. Τα δάνεια του Λαβρεντιάδη.
1: Τα 5 διαμερίσματα από τα 10 που φτιάχναμε.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Θα σα πάρει δηλαδή. Δηλαδή θα έρθει ο γήπεδο, θα σα πάρει.
1: Τα 5 διαμερίσματα λοιπόν από τα 10 που φτιάχναμε οι δυο μα, τα έχει πάρει η τράπεζα το φαν.
0: Ναι.
1: Και έχει σκοπό ή το που θα το πουλήσει, πόσο θα το πουλήσει, είναι δικό τη πρόβλημα.
0: Δηλαδή τώρα θα σπίσει το φαντ ότι δεν είναι το μισό καρασκιάκι.
1: Αυτά τα έχει. Μα το έχει ήδη. Μα τι να μου πει, αυτό το έχει.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Να σπίθε.
1: Δεν το έχει.
0: Ναι, θα σπίθε το μισό καρασκιάκι, θα αναγκαστεί ο Μαρνάκης να πληρώσει.
1: Μου φαίνεται δεν έχει.
0: Μα την πολυκατοικία, ρε φίλε, που λε. Δεν μπορεί να σου πει. Θα έρθει το καρασκιάκι, θα αναγκαστεί ο Μαρνάκης να πληρώσει.
1: Μου φαίνεται δεν έχει.
0: Μα την πολυκατοικία, ρε φίλε, που λε.

0: Να
1: ανοίξει. Άμα θα γίνει, αν θα φτάσει.
0: Αυτό λέω, δηλαδή θα αφήσει το γήπεδο, το μισό, θα το πάρει
1: ρε φίλε, εσύ το ξέρει στο προφήτη Ηλία.
0: Η λογική τι λέει, ρε φίλε.
1: Αλλά εσύ τι λέει, η λογική.
0: Δηλαδή εσύ λέει να θεωρήσει ότι ο Μαρνάκη θα αφήσει.
1: Η λογική, φίλε, άκου τι λέει. Η λογική λέει το εξή. Ότι τα δάνεια του Λαβρεντιάδη είναι στο ΒΑΝ. Η λογική λέει ότι το δικαστήριο το 2019 που ο Μαρινάκη πήγε στο δικαστήριο. Την τράπεζα το κέρδισε, λέγοντας στο δικαστήριο ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν χρωστάει μία και έχω αποπληρωθεί το χρέος από το 2019. Αυτό λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Τώρα το ΒΑΝ, που θα το πουλήσει, εάν το χτυπήσει σε πληστηριασμό ο Μαρινάκης ή αν δεν το χτυπήσει, αυτό είναι μελλοντικό και είναι αυτό που θέλουμε εμείς ή που σκεφτόμαστε.
0: Μα αυτό θα γίνει, ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να πας εσύ να πεις το.
1: Εσύ από τον προεξοβλήσα αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι, κάτσε, περίμενε. Το προεξοβλήσω, γιατί μπορεί να πας εσύ και να πεις, έλα εδώ, ρε παιδιά, πώς είναι το δάνειο του Λαβρεντιάδη, 500 εκατομμύρια. Το πληρώνω εγώ και θέλω το μισό καλεσκιάκι. Ας αφήσει ο Ολυμπιακό το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, τι να κάνεις, να κάτσε με τα όπλα και θα πείτε στο αφήνω.
0: Όχι, θα πάει να πληρώσει ο Μαρνάκης, ο κάθε Μαρνάκης που είναι εκείνη την εποχή πρόεδρος για να πάρει το κήπεδο ολόκληρο.
1: Ας πάει λοιπόν να το πουλήσει το ΦΑΝ.
0: Αυτό λέω, όταν έρθει εκείνη η ώρα.
1: Αυτό, εγώ λέω δεν ξέρω, ας πάει να το πουλήσει το ΦΑΝ και να δούμε τότε αν θα πάει ο Μαρνάκης και θα πει ναι, το αγοράζω το άλλο μισό.
0: Δεν έχει
1: θα πει όχι. Ή αν θα πει όχι, δεν αγοράζω. Πείτε
0: κι εσείς
1: μέσα.
0: Ποιος θα μπει μέσα, ρε φίλε, θα μπει μέσα άλλος στο γήπεδο, θα πάρει δηλαδή το μισό καλεσκάκι κάποιος άλλος, άσχετος.
1: Ρε φίλε, θα πάρει το ποσοστό που είναι για να πληρώσει.
0: Ναι, αυτό το ποσοστό, ναι.
1: Μπορεί να μην είναι το μισό, αλλά είναι το 15%.
0: Μπράβο, ναι. Θα έχει δηλαδή ποσοστό ένας άγνωστος άσχετος, ένας Κινέζος π.χ. από το καλεσκάκι.
1: Και πού το ξέρει, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα αυτό που μιλάμε, φίλε, μιλάμε με στοιχεία, όχι με το τι θα γίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όμως.
1: Το κομμάτι του Λαβρεντιάδη το έχει πάρει τα ΦΑΝ. Τελεία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τελεία. Που σε ποιο θα το δώσει το ΦΑΝ, δεν αφορά τον Ολυμπιακό.
0: Αφορά και τον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, σήμερα που μιλάμε δεν τον αφοράει.
0: Ναι, γιατί
1: όταν το δώσει,
0: ναι.
1: Όταν το δώσει, θα δούμε τότε αν Ολυμπιακός, σαν πάει Ολυμπιακός. Πάει και πει, ακούστε να δείτε πόσο έχετε μέσα, 15% δώστε το να το πληρώσω. Ή δεν μας πειράζει, 15 έχετε, ναι. Κάντε στο 15, κρατάω το 85 εγώ. Ή έχετε 30, κρατάω το 70 εγώ. Πάρτε το 30 και να έχετε το 30% του Καραϊσκάκη, εγώ το 70. Αυτό θα το δούμε τότε. Σήμερα δεν μπορούμε να δούμε.
0: Εντάξει, παιδί, λέμε οι κασίες κάνουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να... Δηλαδή, ένας παίκτη το 30...
1: Ναι, ρε παιδί. Όμως δεν κάνουμε ότι το ΦΑΝ του τα δάνεια του Λαβρεντιάδη, αυτό δεν είναι εικασία, είναι πραγματικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει να πάρει κάποιος άλλος το 30% και να σου πει την Κυριακή το μισό γήπεδο το 30% θα είναι κλειστό, δεν θέλω να ανοίξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Δεν γίνεται αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Το 30%
0: θα έχει κάποιες απαιτήσεις.
1: Δεν μου λες κάτι. Από πού σου, ποιος σου είπε δηλαδή ότι κάποιος θα πάει σε μια πολυκατοικία και θα χτυπήσει ένα πληστηριασμό για το 30%, θα πάει να πει τι έχει εκεί, 4 διαμερίσματα, μου ανήκει το ένα. Αυτό το ένα πάω να το κάνω μαγαζί.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Να το κάνω, πώς το λένε, θέατρο.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί το παίρνει σπίτι.
0: Και.
1: Ξέρεις ότι το παίρνει γήπεδο.
0: Δικό μου είναι όμως.
1: Αν το χτυπήσει, ξέρει ότι το παίρνει γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Το 30% το γήπεδο θα πάρει.
0: Ναι, ρε. Δεν σου λέω να το κάνει άλλο πράγμα. Σου λέω εγώ και η μέρα.
1: Θα το κλείσει λοιπόν το 30%. Με ποια λογική θα το κλείσει.
0: Δεν έχει απέτηση από το 3%, ναι, δεν έχει απαιτήσει αυτό που έχει το
1: 3%.
0: Θα σου πει λοιπόν εγώ τη θύρα 1, 2, 3, 5, δεν την ανοίγω την Κυριακή.
1: Θα φέρνει το 30% τη πράξη ή το 15. Αυτό δεν έχει να κάνει αν θα πάρει το ποσοστό ή όχι. Δηλαδή πρόσεξε, αγοράζει μια πολυκατοικία. Έχεις εσύ 7 διαμερίσματα, 6 διαμερίσματα, κρατάς τα 5 εσύ και εγώ έχω πάρει ένα στον πληστηριασμό. Θα παίρνω το ανάλογο ενίκιο για το ένα διαμέρισμα.
0: Μην το νοικιάζω καθόλου, ρε φίλε. Το έχω κλειστό. Μόνιμα.
1: Μην το νοικιάζεις. Θα παίρνεις μία.
0: Αυτό λέω. Το έχω κλειστό.
1: Δικό σου δικαίωμα.
0: Αυτό
1: λέω. Όταν λες το κλειστό.
0: Κλειστό. Κλειστή πόρτα. Δεν ανοίγω ποτέ. Το έχω κλειστό. Δεν ανοίγω ποτέ. Ναι.
1: Στο πάρε φίλε.
0: Αυτό λέω. Δεν έχω δικαίωμα. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Γιατί
1: δεν είναι σπίτι. Είναι γήπεδο.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, αυτό λέω, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση που έθεσε ένα τρελό και πει: εγώ το θέλω κλειστό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέω.
1: Αν πάει ο τρελός,
0: αυτό είναι. Κάτσε να φύγει η ώρα, πάμε παρακάτω.
1: Αν πάει ο Ηλιόπουλος ή ο
0: λαό. Δεν απαναφεί, ρε φίλε.
1: Α πάει ένα από αυτού που θέλουν να πει: εγώ θα δώσω να πληρώσω.
0: Δεν πάνε αφύρε, φίλε. Λέω σε περίπτωση που πάει ένα.

0: Δεν πάει να φύρει, φίλε. Τρελή να πάει να φύρει τώρα. Λέω.
1: Ναι. Μα αυτό που μου λες είναι τρελό. Θα έρθει κάποιος να πάει ένα γήπεδο που θα πει να το παίρνει το γήπεδο να το κλειστό.
0: Πήγαμε να κάνεις ψυχοπαθή, δεν φίλε. Ξέρω εγώ. Κάνεις κατά νου ψυχοπαθή. Γι' αυτό λέω ότι εγώ θεωρώ ότι θα πει ο Μαρινάκης το παίρνω εγώ και τελείωσε η ιστορία. Απλά πράγματα.
1: Μπράβο, εσύ θεωρείς αυτό. Ο άλλος θεωρεί ότι θα το κρατήσουν. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα γιατί κανένας δεν το έχει πάρει. Απλά είναι στα κόκκινα δάνεια. Μπορεί να το πάρει η Μπάγερν Μονάχου. Το ξέρεις που το πάρει. Με αυτή τη λογική μπορεί να το πάρει η Άρσεναλ. Και να πει, ξέρετε κάτι. Α, ωραία, εδώ έχουμε ένα ωραίο κομμάτι φιλέτο μέσα στον Πειραιά. Φοράνε και ριζόλευκα, τα ίδια χρώματα έχουμε. Ας πάρω το μπασέρι, μας αρέσει και το γήπεδο. Το είχαμε ζητήσει και από τον Ολυμπιακό για να κάνουμε και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που θέλαμε και μας το έδωσε. Ας πάρουμε το 30% και να πάρουμε το 30% της πράξης. Το ξέρεις αυτό.
0: Όχι, εντάξει, αυτό εικασίες κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Για το γήπεδο, για να το τελειώσω, για το γήπεδο, γιατί πολλοί λένε, αλλά λένε αερολογίες. Τα στοιχεία λοιπόν είναι ένα. Το 2004 Ολυμπιακός. Σαν Ολυμπιακό ακίνητο, γιατί άνοικε στην ΕΟΑ. Στην ΕΟΑ άνοικε το Καραϊσκάκι.
0: Το πήρε ένα βράδυ, το πήρε ένα βράδυ από τη Φιλαδέλφια, να λέμε όλα. Άνοιξε ένα φάκελο. Η ΕΟΑ άνοιξε ένα φάκελο τώρα στον Κόκαλη με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Να μην το γκρέμισε ο Γρανίτα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες. Το γκρέμισε γιατί πήρε υποσχέσεις από τον Λαλιώτη.
1: Από ποιον
0: τη. Από τον Λαλιώτη.
1: Α πάει να κυνηγεί στον Λαλιώτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και σε ένα βράδυ πήγε στο Καραϊσκάκι. Καλά έκανε και πήγε, φτιάξει Ολυμπιακό γήπεδο, δεν λέει τίποτα. Αλλά. Έγιναν πολλά για να πάει στο Καραϊσκάκι για να γίνει. Γιατί
1: δηλαδή,
0: είχαν βγει. Είχαν... Όχι,
1: βρε.
0: Όχι, ρε, λέω, σου λέω. Λέω ότι έγινε σε ένα βράδυ μέσα. Δεν ξέρω τι κάναμε τώρα. Αλλιώτη με τον Δραγίτσα που ήταν άλλο κόμμα, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί είχαν βγάλει και εισιτήρια για τον τελικό τη Ολυμπιάδα τότε στη Φιλαδέλφια. Είχαν βγει και εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν έτοιμο το γήπεδο. Και τελικά ναι. Μήνανε τα μπετά.
1: Φτάνουμε λοιπόν. Το 2026-2024.
0: Έπρεπε να γίνει γήπεδο για την Ολυμπιάδα, δεν μπορούσε να μην γίνει.
1: Και πάμε τώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Για να τελειώσουμε ένα-ένα. Και καλά έγινε. Το γήπεδο της ΑΕΚ, ξέρεις πόσο στήγεις όλο μαζί, γνωρίζεις.
0: Όχι, ακριβώς το νούμερο δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ. 40 εκατομμύρια πήρα από την περιφέρεια.
0: Τα που τα δικαιούται.
1: 10 εκατομμύρια πήρε γιατί το γήπεδο θα λεγόταν ο Πάπα Ρένα.
0: Ναι.
1: Και 10 εκατομμύρια. Σύνολο 60, πήρε από ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε μόνο για ένα μήνα, το οποίο λεγότανε δημόφιλος, όχι μισό λεπτό, φιλόδημος του Δήμου Ιωσίων, το οποίο το ενέκρινε η Περιφερειάρχης για μόνο ένα μήνα. Αυτά είναι 60 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΑΕΚ.
0: Ναι, τα δικαιούται η ΑΕΚ όλα αυτά τα λεφτά.
1: Βγαίνει λοιπόν.
0: Μα τα δικαιούται, δεν είναι παράνομα. Τα δικαιούται. Η περιφέρεια, τα γήπεδα, τα λεφτά που έδωσε για το γήπεδο της ΑΕΚ δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά άλλου.
1: Πάντως δεν βγήκαν από την ΠΑΕΚ.
0: Βγήκαν άλλα την ΠΑΕΚ. Βγήκαν άλλα από τον Νοτιά, τον Παπά, από τον Μελισανίδη, από τα Διαρκεία, από τα τρία χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική. Βγήκαν λεφτά. Βγήκαν για από εκεί λεφτά. Δεν βγήκαν τσάμπα. Και αυτά που πήρα από την περιφέρεια τα δικαιούται γιατί ήταν πρόγραμμα της περιφέρειας που ήταν για αθλητικά έργα. Και ο Ολυμπιακός, αν πάει τώρα και ζητήσει λεφτά, θα πάρει.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι έδωσε ένα 30% από το 70, το υπόλοιπο 70 το έβαλε η περιφέρεια, το δάνειο, ο φιλόδημος, ο Παπαρίνα.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ έδωσε το 30, το 20, το 15, αυτό δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Άμα ρωτήσω τα νούμερα θα σου πω και πόσα είναι. Ξέρω όμως ότι είναι τουλάχιστον το 70% των χρημάτων έχουν δοθεί από περιφέρεια, από την περιφερειά για το πρόγραμμα φιλόδημος και για την ονομασία ο Παπαρίνα άλλα 10. Αυτά που σου λέω είναι 60 εκατομμύρια, είναι μετρημένα κουκιά, δεν υπάρχουν άλλα. Τα παίρνει λοιπόν η ΑΕΚ και καλά έκανε όπως είπες για να φτιάξει ένα γήπεδο η ΑΕΚ. Βάζει τα αρέστα πόσα έπρεπε να ήταν, άλλα 40, 20, 15. Τα βάζει ο Μελισανίδης. Βγαίνει ο Στράτος, πώς το λένε, το πρόεδρος σας μωρέ, που ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Ναι, στο Μετρόπολης. Προ ένα μήνα και λέει το γήπεδο δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Το οικόπεδο ανήκει στο Δήμο και το γήπεδο ανήκει στην εταιρεία Μελισανίδης που είναι ο γιος του Μελισανίδη.
0: Το γήπεδο δεν μα τα γήπεδα ποτέ δεν ανήκουν στις ΠΑΕ.
1: Μάλιστα. Σε ποιον ανήκει.
0: Σε αστυνικές πάντα τα γήπεδα.
1: Δηλαδή το Καραϊσκάκι.
0: Το Καραϊσκάκι είναι θύρος ΑΕ.
1: Το οικόπεδο ανήκει στην ΕΟΑ.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο σε ποιον ανήκει.
0: Τι εννοείς ποιον ανήκει. Για 49 χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακό ανήκει. Ενώ στην περίπτωση της ΑΕΚ Δεν ανήκει στην ΠΑΕ.
0: Αυτά τα πω Γιδόπουλος, ρε φίλε τώρα. Μην μου λες τι λέει ο Γιδόπουλος. Α, το Γιδόπουλο τώρα, το Γιδόπουλο ακούω τώρα εγώ. Το Γιδόπουλο θέλω να ακούω τώρα εγώ που με την εστία να μπει στο γήπεδο και λέει τα δικά του. Άσε με τώρα με το Γιδόπουλο. Βρήκε να μου πει σε άνθρωπο το Γιδόπουλο. Ε, τι λέει, αλήθεια.
1: Και γιατί δεν το διάψευε.
0: Γιατί ασχολείται με το Γιδόπουλο αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν λαθούμε κιόλα με το Γιδόπουλο.
1: Εγώ ξέρω τι είπε.
0: Εντάξει. Ο Γιδόπουλο είπε κατά καιρού πολλά.
1: Εντάξει.
0: Μα όταν έχει θέση, να γι' αυτό. Δεν έχουν δώσει κανένα θέση για αυτό τα λέει.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο. Πάντω αυτό το είπε. Δεν το πάω. Αυτό το είπε.
0: Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τίποτα άλλο.
1: Το οικόπεδο ανοίξει στο Δήμο. Το γήπεδο ανοίξει στο Μελισανίδη.
0: Το οικόπεδο ανήκει στην ΠΑΕ.
1: Ο Γιδόπουλος η ΠΑΕ πληρώνει ενίκιο. Πληρώνει ενίκιο στο Μελισανίδη.
0: Ναι.
1: Αυτά είπε αυτός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αν θέλει αύριο το πρωί, αυτό το είπε αυτός, να το πουλήσει ο Μελισανίδης, θα ρωτήσει καμιά ΠΑΕ, θα το πουλήσει γιατί ανοίξει αυτός.
0: Το γήπεδο ανήκει στην ΑΕΚ. Δεν ανήκει στο Δήμο. Το οικόπεδο ανήκει στην ΑΕΚ. Παραχωρημένο.
1: Το Δήμο.
0: Όχι βέβαια, παραχωρημένο στην ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Όταν ήρθαν τότε.
1: Ο Γιδόπουλος είπε ότι το γήπεδο. Εγώ σου λέω είναι αναρτημένη η συζήτηση,
0: ναι,
1: που είναι
0: εντάξει
1: στο Μετρόπολης. Άμα μπεις μέσα και θα τη δεις και τη διαβάσεις θα καταλάβεις. Αλλά δεν έχουμε καμιά διαφωνία. Αυτός θα είπε αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ισχύουνε. Εγώ δεν παίρνω τη θέση ότι ισχύουνε. Αλλά και η ΠΑΕΑΕ σε μια τέτοια συζήτηση, ο οποιοσδήποτε Γιδόπουλος, δηλαδή αν έβγαινε ο Νταϊφάς τώρα ο Θεοσυχωρεμένος ή ο Κόκαλης που ζει και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, το οικόπεδο ανοίξει στην ΕΟΑ, το γήπεδο ανοίξει σε μένα, ναι, και ό,τι άλλο θέλω το πουλάω. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια απάντηση στο Μαρινέκ.
0: Το γήπεδο ανοίξει μια εταιρεία που λέγεται Θρύλος ΑΕ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν όχι με εταιρεία Θρύλος. Και τσάκ νομίζω πια είναι μια εταιρεία πάλι που λέγεται.
1: Δικέφαλος.
0: Δικέφαλος, μπράβο. Δεν μπορεί να γίνει να ανήκει σε όνομα. Σε εταιρεία ανήκει.
1: Η εταιρεία Θρύλος που ανήκει και η εταιρεία Θρύλος ανήκει στον Ολυμπιακό. Ενώ η εταιρεία Δικέφαλος ανήκει στο Μελισανίδη. Απλά πράγματα.
0: Όχι, δεν υπάρχει ιδέα. Θρύλος ανήκει στον Ολυμπιακό, πρέπει να υπάρχει όνομα. Τι ανοίξει το Ολυμπιακό, πρέπει να υπάρχει όνομα. Ρε, και επώνυμο.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω 4 εταιρείες με 4 διαφορετικά ονόματα.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει όνομα όμως, Ποιος υπάρχει, ένα όνομα.
1: Ναι, αυτό.
0: Παπαδόπουλος Κώστας, Γερασίμου Βασίλης, Γιώργος Αναγνωστάκης.
1: Η Θρύλος, όχι Καραϊσκάκης, η Θρύλος ΑΕ.
0: Ναι, ανοίξει σε κάποιον άνθρωπο. Σε κάποιον άνθρωπο πρώτα ανήκει.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει την ΠΑΕ.
0: Ναι, η ΠΑΕ δεν έχει όνομα.
1: Μην τα λες αυτά δημόσια γιατί μας ακούνε.
0: Η ΠΑΕ δεν έχει όνομα, ρε φίλε. Η ΠΑΕ δεν έχει όνομα, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί μια εταιρεία να αγοράσει κάτι στο όνομά της, να τα πουλε.
0: Ναι, ρε φίλε, εταιρεία όμως. Εταιρεία ποιος την έχει την εταιρεία.
1: Είναι 200 εταιρεία, δεν είναι.
0: Ναι, ποιος την έχει την εταιρεία, κάποιος την έχει την εταιρεία αυτή, λέω.
1: Αυτή τη στιγμή πρόεδρος είναι ο
0: Μαρινάκης. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό λέω.
1: Δεν ανοίξει. Όχι, ρε φίλε. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Όταν ο Μαρινάκης αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, που δεν νομίζω, αλλά λέμε αν αποχωρήσει, όταν θα πουλήσει τον Ολυμπιακό. Θα πουλήσει. Το δώσω το κανένα απλά. Αυτά
0: τι να πουλήσει, φίλε, κάτι δεν το ανήκει. Τι να πουλήσει, τα γήπεδα δεν το ανήκει.
1: Ρε, πάλι δεν καταλαβαίνω.
0: Τι λες, θα πουλήσει, λες, τι να πουλήσει.
1: Όταν ο Μαρινάκης αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: στο ξαναλέω,
0: ναι,
1: επειδή η Θρύλος ανήκει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, όταν πουλήσει την ΠΑΕ, ο επόμενος αναλαμβάνει και τη Θρύλος. Και ο μεθεπόμενος που θα την πουλήσει και ο άλλος πάλι θα αναλάβει και τη Θρύλος. Δεν μπορεί να πεις ότι η Θρύλος ανήκει προσωπικά στο Μαρινάκη. Το καταλάβεις,
0: ναι,
1: που λέω.
0: Ναι, ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό λέω. Ανήκει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ η Δικέφαλος ανήκει προσωπικά στο Μελισανίδη.
0: Ναι, αν το κλείσουμε το θέμα. Ολυμπιακός παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο χτίστηκε δωρεάν. Δεν πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
1: Χτίστηκε δωρεάν.
0: Πλήρωσε ο Ολυμπιακός λεφτά να κάνει το Καρασκάκι.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος, πότε πλήρωσε λεφτά.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: δεν του έδωσε το οικόπεδο, δεν του έδωσε.
1: Δεν
0: το
1: συζητήσω εγώ με τη βάση όταν δεν γνωρίζεις κάτι.
0: Βρε φίλε, δεν του. Πλήρωσε λεφτά. Δεν του έδωσε ένα γήπεδο η πολιτεία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή πήγε στο Καρασκάκι και το άξιζε το φτιάχνει χωρίς να πάρει μια άδεια. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ένα γήπεδο που ήταν εκεί το Καρασκάκι το παλιό. Άνοικε στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Ναι, η Πολυαντοδρόμιο ήταν πριν.
0: Μπράβο.
1: Και άνοικε στην Ολυμπιακή
0: μπράβο,
1: Επιτροπή.
0: Μπράβο. Έγινε γήπεδο, ναι, μετά Καρασκάκι που παίζανε παλιά.
1: Στάδιο.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό το μπράβο γήπεδο κάποιο στον Ολυμπιακό δεν το παραχώρησε.
1: Όχι, γιατί αν το παραχώρησε στον Ολυμπιακό, πώς μου λες ότι πρέπει να πέσει και ο Εθνικός.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε, εγώ. Λέω ένα
1: όχι,
0: γήπεδο.
1: Εγώ ξέρω, κάτσε ρε φίλε. Όταν μου παραχωρήσει εσύ εμένα στον Ολυμπιακό κάτι, πώς θα πει να πέσει και ο Εθνικός. Για πες μας.
0: Εγώ δεν είπα για να πέσει ο Εθνικός. Λέω για τον
1: όχι,
0: Ολυμπιακό.
1: Δεν είπες ότι μου το παραχώρησαν.
0: Ένας φίλος το ρώτησε. Όχι εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ λέω.
1: Ο φίλος του σε ρωτάει. Για ρώτησε τον
0: Ολυμπιακός, ρε φίλε Γιώργο, για να κλείσουμε. Παίζει σε ένα γήπεδο, έφτιαξε ένα γήπεδο που το οικόπεδο δεν του ανήκει.
1: Το οικόπεδο δεν του ανήκει.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέω.
1: Και πληρώνει νίκη.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Πληρώνει για 49 χρόνια νίκη.
0: Το ίδιο λέμε, το ίδιο πράγμα.
1: Το οίκημα. Το έφτιαξε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αυτό το ίδιο πράγμα λένε, βρε. Εγώ λέω το οικόπεδο, το οίκημα.
1: Και συγγνώμη λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, λέω και κάτι πολύ πιο απλό. Για 54 χρόνια, σε 30 παιχνίδια που έκανε ο Ολυμπιακός, το χρόνο στο Καραϊσκάκι. Ευρωπαϊκά, κύπελο, πρωτάθλημα. Οι εισπράξεις που έπαιρνε το κράτος, που δεν τα έπαιρνε από καμιά άλλη ομάδα, μα από καμία, ήταν 14% σε κάθε εισπράξη. Θες να σου βάζω ότι έπαιρνε 100.000 σε κάθε παιχνίδι. Έπαιρνε δηλαδή 3 εκατομμύρια
0: το χρόνο. Τσάμπα παίζει.
1: Ρε φίλε, άλλο το ενίκιο και άλλο το 14%. Ο Ολυμπιακός πλήρωνε ενίκιο και πλήρωνε και 14,3% από τα εισιτήρια σου.
0: Μα όλοι πλήρωναν τα εισιτήρια, ρε, και όλοι πλήρωναν τα εισιτήρια λεφτά.
1: Όχι, ρε φίλε,
0: τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Α, στην εφορία. Μιλάω για το 14,3% που έπαιρνε επίσημα το κράτος μέσω ΕΟΑ εκτός από την εφορία.
0: Αυτό είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού. Δεν φταίει κανένα άλλο. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε. Όταν μπήκε ο Ολυμπιακός. Τότε τι μου το λες, μην το βάζεις.
1: Αν τον Ολυμπιακό έχετε εισπράξει 150 εκατομμύρια.
0: Μην το βάζεις, αφού ο Ολυμπιακός συμφώνησε αυτό.
1: Ναι. Πάντως θα έχετε πάρει τα 150.
0: Ναι, αφού συμφώνησε ο Ολυμπιακός να τα δίνει.
1: Αφού οι άλλοι δεν τα πληρώσατε.
0: Ποιο δεν πλήρωσε, φίλε. Εσύ είσαι κανένα από
1: του. Αφού σου πάνε 14% σου πάνε
0: κανένα. Γιατί έκανε συμφωνία ΑΕΚ τέτοια. Μπορεί να του πάνε και να πει ΑΕΚ. Μα να πάρει ΑΕΚ, από τι να πάρει, το γήπεδο που της ανήκει, που είναι δικό της ο οικόπεδο.
1: Μάλιστα. Το Παναθηναϊκό.
0: Πανεκκόλατο, θα το δούμε, αν θα παίρνει, δεν θα παίρνει ο Δήμος, θα το δούμε.
1: Όχι, από τη Λεωφόρα για 50 χρόνια έπαιρνε το 14.
0: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δούμε, ρε φίλε, πού να ξέρω. Όχι, σου λέω αυτό που ξέρω.
1: Λοιπόν, άκου, επειδή το έχω δει εγώ αυτά, στο λέω μία και έξω και να το ξέρεις, η μοναδική ομάδα που πλήρωνε 14,3%, το ξαναλέω, εκτός την εφορία, που όπως πλήρωναν και οι άλλοι από τα εισιτήρια, πλήρωνε και ο Ολυμπιακός, εκτός το ενίκιο που εισέπρατε το κράτος, η ΕΟΑ από το Καραϊσκάκι, επειδή ήταν της ΕΟΑ, ο Ολυμπιακός πλήρωνε και 14,3% από τις εισπράξεις στα εισιτήρια. Αυτά που σου λέω είναι 100%. Χωρίς λόγια.
0: Ναι, αυτό σου λέω, σου λέω και πάλι αυτό, όμως υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΕΟΑ.
1: Ναι, αλλά στα 57 χρόνια, 53, η ΕΟΑ και το κράτος κατά συνέπεια, αφού τα παίρνει τα λεφτά αυτό, έχει εισπράξει πάνω από 150 εκατομμύρια
0: πόσα είναι, ναι.
1: Από τις εισπράξεις του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα ήταν και θρασί να μας πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει και γήπεδο. Εγώ έτσι το λέω.
0: Α, εντάξει, φίλε, το λες έτσι.
1: Πώς, 150 έχετε πάρει. Δηλαδή, εσείς θέλατε και την εφορία την πληρώνει ο Ολυμπιακός. Και ενίκιος να πληρώνει ο Ολυμπιακός γιατί το γήπεδο ανήκε στην ΕΟΑ. Και να παίρνει και 14% τα εισιτήρια. Και να μας δίνει και τίποτα.
0: Τι ήθελε, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει ένα κόμπο τσάμπα να πει ο Σφράγκο.
1: Μήπως θέλετε να μας δώσουμε και τις γυναίκες μας.
0: Ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει το γασιά και να πει ο Φράγκο.
1: Όχι, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός πλήρωνε και ενίκιο και την εφορία του κράτους.
0: Αφού να μην συμφωνούσε, ρε φίλε. Να μην συμφωνούσε, ρε φίλε.
1: Που δεν πληρώνει υπόλοιπη.
0: Ναι, να μην συμφωνούσε λοιπόν.
1: Άλλο αυτό.
0: Αν δεν ήθελε.
1: Αυτή είναι άλλη συζήτηση.
0: Και να πήγε να κάνει ένα γήπεδο στο Ρέντι.
1: Αν έπρεπε να συμφωνήσει, όχι να άλλη συζήτηση.
0: Αυτό λέμε.
1: Εγώ λέω ότι εισπράξαν αυτοί που εισπράξαν.
0: Δεν έγινε.
1: Οι οποίοι από τους υπόλοιπους δεν τα έχουν εισπράξει. Όσο λοιπόν για τον εθνικό, γιατί μου είπες του δώσανε του Ολυμπιακού ένα γήπεδο, αλλά την ίδια στιγμή που του δώσανε του Ολυμπιακού ένα γήπεδο, σε ρωτάει κάποιος, ο εθνικός πότε θα παίξει το Καραϊσκάκι, αφού μου το δώσανε, ρε. Γιατί να παίξει ο εθνικός, για πετε μου. Ή μου το δώσανε και δεν θα παίξει ο εθνικός. Ή δεν μου το δώσανε και έχει δικαίωμα να παίξει ο Νίκος. Αποφασίστε και πέστε μας. Για να ξέρουμε τι θα διοσχύει.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έλα, μιλάμε πολύ ώρα. Άλλο, πες το άλλο.
1: Τίποτα. Μεταγραφές δεν έχουμε.
0: Τίποτα ακόμα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Τι έκανε σήμερα, πώς πήγες.
0: Στοιχηματικά.
1: Όχι, έρεσε με την ΑΕΚ, τι έκανε το φιλικό, πώς πήγε.
0: Κέρδισε 3-2, δεν το είδα. Κέρδισε 3-2.
1: Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν το είδα.
1: 3-2 κέρδισε.
0: Ναι.
1: Με τις Βόλες δεν έπαιζες.
0: Τις Βόλες.
1: Κάποια στιγμή που το άκουα έχανες 1-2.
0: Ναι, και εγώ εκεί στο Facebook χάζευα 1-2, μετά το πήγα για δουλειές και αυτά. Το 3-2. Βάρκα έβαλε το τελευταίο γκολ το 3-2.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τα φιλικά δεν τα υπολογίζω εγώ καθόλου, κύριο μου, καθόλου.
1: Απρόσεξε. Άλλο δεν υπολογίζει τα φιλικά.
0: Δεν τα υπολογίζω τα φιλικά καθόλου.
1: Άλλο δεν υπολογίζω τα φιλικά. κι άλλο το ότι βλέπουμε πώς παίζει μια ομάδα σαν
0: παιδί. Ναι, μωρέ, έχω βγάλει συμπέρασμα όμως. 15 αλλαγές κάθε φορά.
1: Φίλε, δεν βγάζω συμπέρασμα. Όταν όμως προσπαθείς με τον ίδιο τρόπο να αλλάξει ένα κάποιο πράγμα, δηλαδή ο Ολυμπιακός Σαββάτου το είπα και γκάριζα. Θέλω να το ξαναδώ. Ο Ολυμπιακός στις Κυριακές και ασέχασε, θέλω να τον βλέπω. Εάν είναι να βλέπω εγώ center back τον Μπόμποβιτς και τον Λίμπερο, δεν θέλω να τον βλέπω τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, άντε, τα λέμε.
1: Τον Ολυμπιακό της Κυριακής.
0: Τα λέμε, άντε, γεια. Πόποβιτς Λίμπερο, γεια. Πόποβιτς Λίμπερο, λέει. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Όχι, τώρα λέμε καλημέρα, παιδιά, γιατί πέρασε η ώρα. Να πούμε και τα παιχνιδάκια, γιατί έχω και πολλά μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Γκοριδαλό. Γεια σου Γιάννη, κουβεντούλα με τον Γιώργα, ωραία τα λέτε. Λοιπόν, τελικά έχουμε Κόπερ Ραμ Ντόμζε, τελικά ισοφάρισε η Γηπεδούχος 2-2, Κρουζέρο Ποταφόγκο 0-1, Μπαΐα Κορίνθιας 1-1, τελικά αυτά, Κρισιούμα Αναλύτικο 0-0, Σάο Μπερνάντο Σεάρα 3-4, Ιντερνασιονάλ Αμέρικα Ντεκάλι 0-2, Νουμπλένσε Παλαιστίνο 2-0, Ακρανές στη Αρνάν 5-1, Φραμ με τη Χαφνιά Φτοντουρ 0-0, Εστουντιάδες Δε Λα Πλάτα Ιντεπεντιέντε 0-0 στο ημίχρονο και Αγκουίλας Ιντεπεντιέντε Σανταφέ 0-0 στο 11ο λεπτό. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη μου, με ψάρια Γεια σου φίλε Κώστα από Κόκκινο Μήλο.

0: να είδα γκρεμίσουν το παλιό Καϊασκάκι και θα χρωστάνε τα δάνεια του Λαβεντιάδη. Πες το φίλο το γήπεδο ανήκει στην Καϊασκάκι ΑΕ και όχι στον Ολυμπιακό. Είναι Καϊασκάκι, όχι θρύλος. Καϊασκάκι ΑΕ, νομίζω και εγώ. Νομίζω. Ή θρύλος ΑΕ. Υπάρχει και μια εταιρεία όπως και η ΑΕ, Δικέφαλος ΑΕ, είναι διάφορες εκεί με τα γήπεδα. Απλά την καλησπέρα μου, Μπιλάρα, Κώστας δάσκαλος, θύρα 7, Αγράμπελα Στακού. Αγράμπελα Στακού, Ετωλακαρδανίας, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε φίλε εκεί, στο Αστακό, Ετωλακαρδανίας. Το γήπεδο το έχει Καϊασκάκης ΑΕ, 50-50 την έχει ο Μαρινάκης με το Λαβεντιάδη, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα, Ολυμπιακός, και το ίδιο μου στέλνει και ένας φίλος άλλος που υπογράφει EG. Γεια σου Πετράν, ΑΕ, καλημέρα, καλημέρα, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου το Βασίλια, τα Μέγαρα.
1: Λοιπόν,
0: με τα ωραία τα αυγά.
1: Μπορώ να σας διευκρινίσω εγώ.
0: Παρακαλώ κύριε.
1: Επειδή έχω ασχοληθεί και ας το πούμε, όχι είναι δουλειά μου, γνωρίζω πολύ καλά
0: πάμε,
1: και τα οικονομικά και τα real estate.
0: Για πάμε, λοιπόν, καλλιτέχνη.
1: Πάμε λοιπόν Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Το οικόπεδο και το κτίριο, όπως το βλέπουμε τώρα,
0: ναι,
1: ανοίγουν στην ΕΟΑ. Ας το έκθεσε ο Κόκαλης. Ανοίγουν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Όχι το γήπεδο, το οικόπεδο.
1: Και το γήπεδο, το κτίριο, αυτό που έχει φτιάσει, κερκίδες, όλα. Πώς να σου το πω, τα μαγαζιά, όλα ανοίγουν. Αλλά ο Ολυμπιακός τα έχει νοικιάσει για 49 χρόνια. Θρύλος ΑΕ. Όπως και, πώς το λένε, και Δικέφαλος ΑΕ.
0: Ναι.
1: Είναι εταιρείες διαχειρίστριες. Διαχειρίζονται τους εμπορικούς χώρους και το... και
0: ναι,
1: το γήπεδο.
0: Μα δεν μπορούσε να μην υπάρχει εταιρεία, πώς θα κάνει, πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία.
1: Πρόσκειται, δεν είναι ιδιοκτήτριες, επειδή
0: ναι,
1: ακούω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ιδιοκτήτριες του γήπεδου, είναι διαχειρίστριες. Και η θρύλος ΑΕ και η Δικέφαλος. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάμε τώρα σε αυτό που λέμε, πώς το λένε, με τον Λαβρεντιάδη. Ο Μαρινάκης αγοράζει την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ είναι οι ποδοσφαιριστές.
0: Η ομάδα, ναι.
1: Η ομάδα, έτσι. Καμία σχέση με τη θρύλος ΑΕ. Άλλο μαγαζί. Άλλο μαγαζί. Όπως και η Δικέφαλος ΑΕ, άλλο μαγαζί από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Κατανοητό αυτό?
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Ωραία. Τη θρύλος ΑΕ την έχουν 50%. Ο Κόκαλης 50%, ο Λαβρεντιάδης. Ο Μαρινάκης του λέει λοιπόν, εγώ θέλω και το δικό σου ποσοστό, ο Κόκαλη, το 50%. Πάρ' το, του λέει ο Κόκαλη. Συμφωνούν, το πήρε. Έχουμε τώρα λοιπόν τα δάνεια, τα έχουν πάρει η θρύλος ΑΕ και η Δικέφαλος ΑΕ. Η ΠΑΕ δεν έχει πάρει καμία ΠΑΕ δάνειο για το γήπεδο να φτιάξει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το
0: ναι,
1: γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μα δεν μπορεί να πάρει ΠΑΕ δάνειο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εξυπηρετεί
0: πρέπει
1: τώρα.
0: Να υπάρχει μια εταιρεία.
1: Τώρα το δάνειο λοιπόν, αυτά που είχε πάρει ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, το εξυπηρετεί ο Μαρινάκης τώρα και ο Λαβρεντιάδης.
0: Ο Λαβρεντιάδης
1: πέφτει έξω.
0: Δεν εξυπηρετεί δάνειο. Πέπεσε έξω αυτός.
1: Τα δάνεια του Κόκαλη, έτσι, τα έχουν πάρει μέσω της θρύλος ΑΕ. Είναι το 50%.
0: Ναι, ο Μαρινάκης ο οποίος πληρώνει και ο Λαβρεντιάδης ο οποίος έβε κανόν και δεν πληρώνει.
1: Δεν πληρώνει ο Λαβρεντιάδης,
0: ναι,
1: έτσι. Η τράπεζα, αυτή που τους έχει δώσει τα δάνεια, κάνει κατάσχεση το 50% του Λαβρεντιάδη. Και έρχεται και λέει του Μαρινάκη, πλήρωσε όλη τη δόση. Ο Μαρινάκης λέει, όχι, εγώ πληρώνω το 50%.
0: Αυτό είπα του Γιώργο, ότι υπάρχει...
1: Εσύ λοιπόν τράπεζα που έχει κατασχέσει το μερίδιο του Λαβρεντιάδη, πλήρωσε εσύ από την τσέπη σου. Και έτσι είναι το σωστό. Και πήγαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκε ο Μαρινάκης. Το κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά τα χρήματα αυτά που χρωστάει ο Λαβρεντιάδη στην Εθνική Τράπεζα, στο δάνειο που δεν είναι. Δεν πληρώνεται.
1: Έχει κατασχέσεις μετοχές. Έχει δηλαδή το περιουσιακό στοιχείο η τράπεζα.
0: Ναι. Άρα μπορεί να το πουλήσει ανά πάσα στιγμή.
1: Τι είπες?
0: Άρα μπορεί να πουλήσει το ποσοστό αυτό του Λαβρεντιάδη ανά πάσα στιγμή η τράπεζα.
1: Ναι.
0: Στον Γερασίμου π.χ. Μπράβο, στον Βασίλη. Στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Στον καθένα μπορεί να θέλει να αγοράσει. Άρα αυτό, αν πάρει το 50%, θα έχει απαιτήσει από το γήπεδο. Γιατί θα είναι το μισό δικό του. Και αυτό είπα του Γιώργου, ότι εγώ, ότι άμα φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Αυτό στη διαχείριση πάνω, έτσι, έχει το 50% των μαγαζιών, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα, ο Μαρινάκης.
0: Γι' αυτό είπα εγώ του Γιώργου. Γι' αυτό είπα εγώ του Γιώργου, άμα έρθει ο Χίψη και πει: θέλω το μισό, τα αγοράζω εγώ, ο Μαρινάκης. Δεν τα αφήσει έτσι. να βάλει δερβένα στο κεφάλι του, θα πληρώσει ο Μαρινάκης. Άστα αν τώρα δεν πληρώνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Αν όμως έρθει η ώρα και.
1: Μουσείο τώρα, που ρώτησε ο συνονόματος μου ο Βασίλης. Είναι ένα μαγαζί, να το πω έτσι, που είναι στο Καραϊσκάκι εκεί πέρα, λοιπόν, και αυτό το μαγαζί λοιπόν το έχουν φτιάξει μουσείο, ένα κτίριο, πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ένα μουσείο.
1: Έτσι, και το έχουν κάνει τέτοια έτσι και πληρώνει το ανάλογο νίκη, τώρα δεν ξέρω. Η ΠΑΕ, ο Εραστέχνης, κάποιος πληρώνει το νίκη.
0: Εντάξει, όπως είναι τα μουσεία των ομάδων, παιδί μου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν είναι αυτά που λένε. Πάμε τώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και θα μάθεις τώρα γιατί όταν το γκρέμισε ο Γκρανίτσας δεν μπορούσε να το χτίσει μετά. Όταν φτιάχτηκε το παλιό γήπεδο, αυτό που γκρέμισε ο Γκρανίτσας ήταν το παραχωρητήριο του Βενιζέλου. Έτσι, το οποίο ήταν παράδειγμα 10 στρέμματα. Όταν φτιάχτηκε, λέμε τώρα, παράδειγμα λέω έτσι, όταν φτιάχτηκε αυτό το γήπεδο που γκρέμισε ο Γκρανίτσας χρειάστηκε και επιπλέον ξέρω εγώ 2-3 στρέμματα. Τα οποία τα πήραν από το Άλσος. Αυτό λοιπόν ήταν αυθαίρετο. Το καταλαβες.
0: Τι είναι αυθαίρετο, και υποθέτω το γήπεδο πώς χτίστηκε.
1: Χτίστηκε τότε που χτίστηκε.
0: Τώρα, τώρα.
1: Την αυθαιρεσία.
0: Και αυτή δεν είναι αυθαιρεσία το γήπεδο. Κανονικά νόμιμο είναι.
1: Όχι το καινούργιο, ρε
0: εσύ. Τότε το καινούργιο πώς χτίστηκε λοιπόν, αφού τότε δεν μπορούσε να χτιστεί.
1: Αυτό που γκρέμισε ο Γκρανίτσας.
0: Ναι, γιατί.
1: Πότε φτιάχτηκε το 60, πότε φτιάχτηκε.
0: Δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε, θυμάμαι πότε φτιάχτηκε.
1: Αν πούμε ότι φτιάχτηκε το 1960. Είχε την αυθαιρεσία 2-3 στρεμάτων. Οποία
0: τότε γιατί το βάλανε στα Ολυμπιακά έργα.
1: Δεν το βάλανε.
0: Το βάλανε.
1: Μόλις είδαν την αυθαιρεσία το σταματήσανε.
0: Ναι.
1: Και ο Φάκελος.
0: Ο Φάκελος ήταν έτοιμος.
1: Και συνέχισε η Βάσο Παπαντρέου τότε αυτό το πράγμα. Τι έγινε τώρα.
0: Τον αφήσανε και τον κρέμισε.
1: Ο Μελισσανίδης πέρα από αυτό το αυθαίρετο που σου λέω χρειάστηκε και επιπλέον άλλα 2-3 στρέμματα. Τα οποία πάλι τα πήραν από το Άλσος. Αυτά λοιπόν με βουλεύματα επικυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Δηλαδή με αποφάσεις βουλής, δηλαδή, αυτά επειδή ήταν και δασικά, έπρεπε να αποχαρακτηριστούν από δασικά, να γίνουν αστικά ακίνητα του δημοσίου και να μπουν στο παραχωρητήριο. Για να γίνει όλο αυτό έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις βουλής. Έτσι και δικαστικές αποφάσεις. Αυτά λοιπόν υπάρχουν 3-4 βουλεύματα, αν θυμάσαι που λέγανε τότε, επικυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Νομιμοποιήθηκαν όλο τώρα πλέον, είναι νόμιμο τώρα. Τώρα αυτό το γήπεδο που είναι τώρα που έβγαλε ο Μελισσανίδης είναι πλέον όλο νόμιμο.
0: Όλο νόμιμο βέβαια.
1: Το κατάλαβες, ναι, κατάλαβες τι κάνει.
0: Είναι νόμιμο, δεν έκανε πάνω κάτι παράνομο η ΑΕΚ. Άστε άμα τους κάνανε πόλεμο για να μην το φτιάξει.
1: Ναι ρε παιδί μου, ο πόλεμος γινόταν για αυτές τις αυθαιρεσίες. Έτσι. Και βέβαια με δόλιο τρόπο πατώντας πάνω σε αυτό. Αλλά υπήρχε αυθαιρεσία. Παράδειγμα, έχω χτίσει εγώ ένα αυθαίρετο σπίτι. Έτσι. Και ας έχω και άδεια από το κράτος. Όταν θα το γκρεμίσω, τη στιγμή που είχε χαρακτηριστεί αυθαίρετο, τέλος, δεν μπορώ να το ξαναχτίσω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
0: Τι εννοείς δεν μπορώ να το ξαναχτίσω, αφού ήταν χτισμένο σπίτι εκεί.
1: Ναι, αλλά ήταν αυθαίρετο. Και είναι παλιό ρε παιδί μου, το γκρέμισα για να χτίσω ένα καινούριο. Έτσι. Ναι. Τέλος. Δεν παίρνεις άδεια. Γιατί ήταν παλιό αυθαίρετο.
0: Γιατί δεν το γκρεμίζανε παλιά αφού ήταν αυθαίρετο. Και το θυμηθήκανε τώρα. Όταν πάνε να ξαναχτίσει.
1: Ναι, μου είναι
0: άμα
1: τώρα
0: αφήνα.
1: Αυτά τα κόλπα τα ξέρει.
0: Εντάξει. Κατάλαβα.
1: Έτσι μετά τον Τρίτσι να πούμε, ξέρω εγώ, βγάζανε διάφορα τέτοια και όλα τα αυθαίρετα μέσα στα δάση τα αφήνανε. Αλλά ένα αυθαίρετο μέσα στο δάσο παράδειγμα έτσι. Εάν γκρεμίσει για αλφα πίτα λόγο.
0: Θα ξαναχτιστεί.
1: Είναι παλιό, τέτοια,
0: θα ξαναχτιστεί. Καλά, εντάξει. Ξαναχτιστεί εύκολα.
1: Λέμε τώρα, έτσι. Τι λέει ο νόμος. Αυτός ο νόμος ίσχυε τότε και γι' αυτό δεν μπόρεσε. Ο Γκρανίτσας το ήξερε βέβαια, αλλά πίεζε, έτσι. Και εκεί πέρα κόλλωσε η Βάσο Παπαντρέου γιατί πήγαινε φυλακή. Κανονικότατα.
0: Όχι, αλλά.
1: Άμα το έδινε την άδεια. Έτσι. Λοιπόν, γήπεδο Παναθηναϊκού τώρα. Εκεί να δεις τι έχει γίνει και με αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή να γελάς. Να μην είσαι νομικός, λίγα πράγματα να ξέρεις και να γελάς. Πρόσεξε. Υπάρχει παραχωρητήριο χρήσης από το 1922 του Βασιλικού Επίτροπου Πρίγκιπα Νικολάου που ήταν επίτροπος στο Δήμο Αθηναίων. Και παραχωρητήριο όπως ήταν της ΑΕΚ, αλλά στον Παναθηναϊκό, όχι ιδιοκτησίας, αλλά χρήσης. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει χρησικτησία που να στον αιώνα τον άπατα. Και έρχονται τώρα λοιπόν συνταγματολόγοι και έγκριτοι νομικοί και τέτοια και βγάζουν γνωματεύσεις χρησικτησίας, κάνουν και έκπτωση του νόμου. Γιατί χρησικτησία Δηλαδή πάω εγώ και καταπατώ ένα χωράφι. Έτσι, και εάν είναι του δημοσίου πρέπει να περάσουν 100 χρόνια για να το κάνω δικό μου. Και βάζαν έκπτωση, όχι να γίνει σε 70 χρόνια, σε 80 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, βγαίνει η απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι πλήρης ιδιοκτησίας, δηλαδή ιδιοκτησίας, να καταλάβεις, η λεωφόρο στο Παναθηναϊκό, στον Ερασιτέχνη. Και λέει λοιπόν τώρα, αυτά γίνονται όλα για να γλιτώσουν φόρων μεταβιβάσεων και όλα αυτά ο Παναθηναϊκός, έτσι. Βοτανικός, γήπεδο, το χωράφι μάλλον, έτσι, και το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πάει φιλοξενούμενος για 99 χρόνια.
0: Ναι, τόσο ήταν. Εγώ είχα μάθει ότι της εκκλησίας στο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι, είναι Δήμου Αθηναίων. Είναι στην εκκλησία ανήκει.
1: Όχι, δεν ανήκει σε καμία εκκλησία.
0: Με έτσι είχα διαβάσει κάποια στιγμή.
1: Θα ανήκει στην εκκλησία και θα του άφηνε η εκκλησία να πάει πλήρη κυριότητα στην
0: παρέμβαση. Ναι, παιδί μου, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι ανήκει στην εκκλησία ένα κομμάτι του, από το γήπεδο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει τώρα ένα στρέμα εκεί πέρα στα 10
0: χρόνια. Έτσι είχα ακούσει. Έτσι, ακούσει.
1: Έτσι. Λοιπόν, και να πω και κάτι, έτσι, γιατί βγαίνουν μερικοί και είναι και δικηγόροι και κάνουν του κλίμιου. Το γήπεδο το 22 παραχωρήθηκε για αθλητικές δραστηριότητες. Και λέει ο Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το πήρε, έφτιαξε κερκίδες, έκανε και γι' αυτό το λόγο είναι δικό του. Μάλιστα. Γιατί έχει φτιάξει μαγαζιά. Απαγορεύεται.
0: Δεν έχει φτιάξει μαγαζιά Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
1: Στη λεωφόρο, ρε. Δεν έχει γύρω-γύρω μαγαζιά.
0: Όχι.
1: Εστιατόρια και τέτοια.
0: Δεν είναι δικά του, ρε, του Παναθηναϊκού. Είναι γιωτών. Πάω λίγο εγώ ένα καφέ. Δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό.
1: Περίμενε εσύ, αυτά που είναι κολλητά πάνω στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν είναι Παναθηναϊκό τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι.
0: Δεν έχει μαγαζιά. Δεν έχει το γήπεδο πάνω, δεν έχει μαγαζιά. Απέναντι από το δρόμο έχει.
1: Α, απέναντι είναι.
0: Κάτσε λατζίδικα πίσω στενό, στην πώς λέγεται ο δός εκεί και ο γνωστός δρόμος, παίρνει κάτι καφενεία, κάτι ταβέρνες. Δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι όπως στην ΑΕΚ που ανήκουν τα γήπεδα μέσα ή του Ολυμπιακού που ανήκουν στην ομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και η ομάδα τα νοικιάζει.
1: Αυτά τώρα που αναφέρεις που λες Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Ας πούμε τώρα στην ΑΕΚ, ας πούμε, στη Φιλαδέλφεια έχει εμείς μαγαζιά. Δεν είναι στην ΑΕΚ. Δεν ανήκουν στην ΑΕΚ τα μαγαζιά.
1: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Τι γίνεται. Δεχόμαστε για χάρη της κουβέντας ότι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει ιδιοκτησία τηλεοφόρο. Και κάνει η διπλή ανάπλαση που λένε, κάνει ανταλλαγή με το βοτανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι και πάει 99 χρόνια φιλοξενούμενος. Όχι ιδιοκτητής.
0: Στο βοτανικό, ναι.
1: Στο βοτανικό, φιλοξενούμενος.
0: Ναι, φιλοξενούμενο. Αφού δεν είναι το κήπεδο, δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό, ναι. Ανήκει στο Δήμο.
1: Με το που πάει λοιπόν μετακομίσει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εκεί πέρα, φιλοξενούμενος, κατευθείαν χάνει την κυριότητα και ο χώρος στο γήπεδο, ο ηλεοφόρος, πηγαίνει στο παλιό ιδιοκτήτη, στο Δήμο Αθηναίων.
0: Στο Δήμο Αθηναίων, ναι.
1: Τι σου κυριότητα είναι αυτή.
0: Δεν είναι κυβέρνηση, υπάρχει κυριότητα. Ποιος
1: το λέει. Το λέει δικαστική απόφαση.
0: Όχι, βρε, αφού.
1: Το Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Πλήρης
1: κυριότητα. Το Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στη λεωφόρο. Λόγω χρησικτησίας.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κυριότητα.
1: Υπάρχει. Κάτσα, είχα αυτή την κουβέντα πριν από καμιά 15-20 μέρες με τον Παλιούρα και μου τη βάρεσε.
0: Μου φαίνεται παράξενο να έχει ο Παναθηναϊκός κυριότητα.
1: Κάτσα και διάβασα, φίλε, τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γι' αυτό σου μιλάω έτσι και ξέρω. Λοιπόν, και έρχεται τώρα, πρόσεχε να δεις. Δεχόμαστε ότι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει τη λεωφόρο δικιά του και την κάνει ανταλλαγή και πάει στο βοτανικό, σωστά.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχει η ΠΑΕ να πηγαίνει και αυτή φιλοξενούμενη δωρεάν για 99 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, η ΠΑΕ να αναλαμβάνει και τη διαχείριση των μαγαζιών και να δίνει ένα ποσοστό από τα κέρδη της διαχείρισης στο Δήμο Αθηναίων και στον Ερασιτέχνη. Τι δουλειά έχει. Πρέπει, πρόσεχε να δεις, μπαίνει μέσα στη δικαστική απόφαση για τη διπλή ανάπλαση. Ποιο ήταν το σωστό. Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός επινοικιάζει τη διαχείριση στην ΠΑΕ.
0: Αυτό θα γίνει, βρε.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί η ΠΑΕ να έχει το γήπεδο.
1: Το γράφει μέσα η συμφωνία.
0: Είναι λάθος, φίλε. Δεν μπορεί να έχει. Μα δεν μπορεί
1: μαζί,
0: να έχει ΠΑΕ
1: μαζί
0: γήπεδο.
1: Μαζί με τον Ερασιτέχνη πάει 99 χρόνια δωρεάν και η ΠΑΕ πρόσκει. Όχι Παναθηναϊκός ΑΕ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνει τη διαχείριση. Δεν υπάρχει, όπως λέμε, θρύλος ΑΕ και δικέφαλος ΑΕ. Η ίδια η ΠΑΕ Δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Μου φαίνεται παράξενο πάντως να είπα ένα παίρνει γήπεδο.
1: Όχι, δεν παίρνει γήπεδο.
0: Αναλαμβάνει την διαχείριση.
1: Αναλαμβάνει τη διαχείριση, έτσι, και των εξόδων συντήρηση του γήπεδου.
0: Μου φαίνεται παράξενο ΠΑΕ να μην έχει.
1: Και των εμπορικών χρήσεων.
0: Μου φαίνεται παράξενο ΠΑΕ, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί εύκολα να φτιάξει μια ανώνυμη εταιρεία όπως φτιάξαν οι άλλοι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Αλλά και πάλι, μα δεν μπορεί να φτιάξει ανώνυμη εταιρεία διαχείριση τέτοια, γιατί δεν είναι ιδιοκτήτη. Έτσι, ούτε διαχείρισης. Ο Δήμος Αθηναίων πληρώνει, πρόσεχε να δεις, τα χρήματα. Τα παίρνει ο Δήμος Αθηναίων δάνεια, κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια, και πώς το λένε, και χρήματα κονδύλια
0: το
1: από την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Το οποίο ο Δήμος Αθηναίων υπολογίζει ότι σε κάποια χρόνια θα έχει πάρει τα λεφτά του πίσω.
1: Τίποτα θα έχει πάρει.
0: Θα έχει πάρει, ρε φίλε, θα έχει πάρει. Από έσοδα και αυτά, βέβαια, πώς θα έχει πάρει.
1: Τα 21 και μια ρέγα του κουμπάρου.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί άμα το γήπεδο έχει 50.000 θέσεις, 35.000 κάθε μέρα.
1: Με παραξενεύει, δηλαδή στο Βοτανικό, παράδειγμα, θα πω το εξής. Πώς πάει αυτόματα η πλήρης κυριότητα από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό στο Δήμο Αθηναίων με το που θα μετακομίσει στο Βοτανικό ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει συμβολογραφική πράξη. Για να υπάρξει συμβολογραφική πράξη, πρέπει να πληρωθούν φόροι.
0: Ναι, Βασίλη, νομίζεις τώρα εσύ, μην τα λέμε στο ραδιόφωνο. Αυτοί νομίζεις δεν ξέρουν τι κάνουν.
1: Όχι, τα κάνουν.
0: Δεν μπορεί,
1: ρε
0: φίλε. Δεν μπορεί όμως.
1: Για να μην πληρωθούν.
0: Ναι, λέω, δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι δύο ξύπνοι να ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Έχουν τα παραθυράκια, ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν είναι παράνομα αυτά που κάνουν. Νόμιμα είναι.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί για ξαφνικά να σε ανακαλύψει εσύ. Ο Βασίστα, τα μέγαρα, ο Γερασίμα, το Χαλάντρι, μάθαμε καλύτερα από αυτούς. Ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, ό,τι κάνουν δεν είναι παράνομο.
1: Μα αυτό δεν σου λέω. Τη στιγμή που υπάρχει δικαστική απόφαση.
0: Δηλαδή, δεν πιάσαμε εμείς τα πράσα.
1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι νόμιμο. Έτσι. Αλλά πήγαινε εσύ και πες, Βασίλη, έχω ένα μαγαζί. Έλα εδώ. Έπα μέσα φιλοξενούμενης και ό,τι γουστάρεις μου δίνεις. Ξέρεις, άρχε να σου πει ο Πετσερμής της ΑΔΕ, του ΔΟΕ, ξέρεις, εφορίας. Τι είπες, Γερασίμου, τον έχεις φιλοξενούμενο, τον Βασίλη από τα Μέγαρα, στο μαγαζί σου και έχει κάνει εμπορικές συναλλαγές ο Βασίλης μέσα στο μαγαζί σου. Ναι, φάτε πρόσημο και οι δύο και ελάτε μετά να με χαιρετήσετε.
0: Γιατί, τι λες, Βασίλη. Έχεις ένα μαγαζί εσύ.
1: Πρέπει να δεν μπορεί να είμαι φιλοξενούμενος στο μαγαζί σου. Πρέπει να πληρώνω νίκη.
0: Να πληρώνω νίκη. Ο Παναγικός θα πληρώνει νίκη.
1: Τι είπες?
0: Το Παναγικός θα πληρώνει στο Βοτανικό.
1: Όχι, ρε. Δωρεάν σου λέω.
0: Όχι, ρε. Δεν γίνεται αυτά που λες.
1: Και είπα,
0: δεν γίνεται αυτά που λες. Κάπου έχεις κάνει λάθος, Βασίλη.
1: Για 99 χρόνια.
0: Κάπου έχεις κάνει λάθος. Δεν γίνεται δωρεάν. Πρέπει ο.
1: Έχω διαβάσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
0: Ναι, δεν γίνεται, ρε Βασίλη, να μην είναι τσάμπα. Κάτι πρέπει να πληρώνει στο Δήμο. Θα πληρώνει στο Δήμο, κάποια αντίτιμο.
1: Ο Δήμος, σου είπα, ο Δήμος θα παίρνει χρήματα, ένα ποσοστό, ανάλογα με το ποσοστό που θα παίρνει και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός από τη διαχείριση των εμπορικών πόλων που θα κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Το να του λέει του Παναθηναϊκού Δήμος, εσύ να μου λες το μαγαζί σου, Βασίλη, δεν θέλω νίκη, είναι δικαίωμά σου. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Πώς δεν μπορείς. Μπορείς.
1: Δεν μπορείς.
0: Μπορείς.
1: Δεν μπορώ να μην έχεις φιλοξενούμενο
0: γιατί?
1: Και να ασκώ εγώ εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται από τον νόμο. Πρέπει να παρουσιάσουμε νοικοστάσιο. Νοικαστήριο.
0: Θα παρουσιάσουμε.
1: Και ό,τι μπορούμε να βάλουμε παράδειγμα στο νοικαστήριο, παράδειγμα ότι σου δίνω 10 ευρώ το μήνα. Θα σου πει δεν γίνεται. Στην περιοχή εδώ πέρα το ενίκιο παράδειγμα είναι 1000 ευρώ.
0: Θα γράφει το χαρτί 1000 ευρώ. Αυτό είναι ένα χαρτί που γράφει. Και εγώ πάω πληρώνω νίκη 500 ευρώ.
1: Δεν καταλαβαίνει, σου λέω.
0: Και εγώ πληρώνω 500 ευρώ νίκη και να δίνω 200 στην τράπεζα. Και 300 θα είναι μαύρα. Ή να μην δίνω καθόλου 300. 500 φαίνεται ότι πληρώνω όμως.
1: Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνει, σου λέω.
0: Δεν μπορεί, Βασίλη, να αυτό που λέμε εμείς να είναι σωστό και αυτοί να κάνουν λάθος. Δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν κάνουν λάθος. Με τον νόμο παρανομούν. Με τον νόμο παρανομούν. Δεν μπορεί να σου πει και κουβέντα.
0: Περίμενε, Βασίλη.
1: Μιλάει ο Ηλιόπουλος, δεν μιλάει ο τέτοιο. Θα σου πω γιατί. Γιατί περιμένουν, παράδειγμα, εάν θα του τύχει και αυτού να κάνουν μια μεγάλη δουλειά, μια επένδυση, να πάνε με αυτέ τι αποφάσει.
0: Κάτσε, Βασίλη. Άμα, Βασίλη, πάμε εμεί οι δύο αύριο, μαζέψουν κι άλλου 10, αφού τα ξέρουμε καλύτερα από αυτού, να σου κάνουμε μια καταγγελία να γίνει σούσουρο. Και δεν πάμε.
1: Δεν πρέπει να κάνει κατακαιρία.
0: Α, γιατί δεν μπορεί να κάνει, αφού λες ότι είναι παράνομο.
1: Είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Αφού είναι παράνομο αυτό που έχει κάνει.
1: Αφού είναι το δικαστήριο.
0: Ναι, είναι παρανομή όμως το δικαστήριο, λες. Θα πας με τα στοιχεία σου και θα πεις εδώ, κύριε δικαστές, παρανομείτε.
1: Ναι.
0: Σας το λέω εγώ. Εγώ, ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Παύλος, πάμε 50 μάλιστα, άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Α τους ευθυνήσουμε.
1: Για να πάμε να το πούμε αυτό, θέλουμε τουλάχιστον 100 χιλιάρικα. Ναι. Δικαστικά έξοδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένας 100 χιλιάρικα μπορεί να αντάχει αν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάνε, ρε.
0: Καλυμμένοι είναι όλοι αυτοί. Δεν μπορεί να βρει άκρη.
1: Του λέω είναι καλυμμένοι λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Το
1: Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο. Η αποφάση του είναι νόμος του κράτους. Πώς να σου πω τώρα. Έτσι, η διπλή ανάπλαση είναι το σκάνδαλο. Και δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή έχω εγώ το οικόπεδο. Το παίρνεις εσύ στο όνομά σου. Και μετά επειδή εσύ μετακόμισες παράδειγμα στην Καλαμάτα, έρχεται το οικόπεδο πάλι σε μένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διαλόγου με δικαστική απόφαση. Πρέπει να γίνει συμβολιογραφική πράξη. Αγοραπολισία, πώς να σου το πω. Και πρέπει να πληρωθούν φόροι. Αυτό το κάνανε για να μην πληρωθούν φόροι. Το κατάλαβες.
0: Ωραία. Εντάξει, Μπυλακό.
1: Τέλος πάντων, απλά στα λέω έτσι. Ελπίζω να
0: σε
1: διαφώνησα καλύτερα από τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος κάπου τα μπέρδεψε έτσι στις τζαντίλα του, στα νεύρα του. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, λέω.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Άντε, τα λέμε.
1: Έγινε,
0: γεια σου, Μπυλάκο. Για χαρά, για χαρά. Πιάσαμε το γήπεδο τώρα. Είχαμε τίποτα άλλο. Πιάσαμε τα γήπεδα. Εντάξει, παιδιά, είναι ψηλά γράμματα τώρα. Πεινά σε πολύ μέσα τώρα τα γήπεδα. Τι γίνεται τώρα, ο καθένας έχει κάνει τα δικά του. Καλό να υπάρχουν γήπεδα τέλος πάντων, να έχουμε να βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα, ποιος παίρνει πιο λίγα, ποιος παίρνει πιο πολλά, που ανήκει, που δεν ανήκει. Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα να υπάρχουν γήπεδα, να φτιάξει ο Ολυμπιακός τον νέο Καραϊσκάκη, έχει φτιάξει το δικό τη μετά από αγώνα η ΑΕΚ, μετά από πόλεμο. Πόλεμο από πολλές πλευρές. Και ποδοσφαιρικές και δημοσιογραφικές και από δημαρχιακές πηγές και από αριστερές πηγές. Μιλάμε για πόλεμο. Γενικά έκανε το γήπεδο της ΑΕΚ, κάνει ο Ολυμπιακός τον νέο Καραϊσκάκη που θα είναι έτοιμο το 29, θα είναι από τα πιο ωραία γήπεδα στην Ευρώπη. Φτιάχνει ο Παναθηναϊκός το δικό του βοτανικό και αυτό θα είναι πανέμορφο. Φτιάχνει ο ΠΑΟΚ την Τούμπα. Μακάρι να δούμε και άλλα γήπεδα, να φτιάξει ο Άρης, να γίνει μεγαλώσει και του Άρη να φτιάξουν και άλλα γήπεδα, τουλάχιστον να πηγαίνουμε να βλέπουμε ωραία γήπεδα. Να ευχαριστιέσαι, να πάει να πει ένα καφέ. Να πάρει λίγο τουαλέτα με το παιδί σου. Να μην συγχαίρεσαι να πα την τουαλέτα τώρα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Να πω μια ειδησιούλογη βάιπα από το παρελθόν από το Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως ήταν εκτός πλάνων του προπονητή. Επίσημα είναι παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τα παιχνιδάκια να δούμε σε εξέλιξη που έχουμε, αν έχουμε κάποια γκολ. Όλα στο 0-0. Αυτά που ξεκίνησαν στις 11, μάλλον 12.30, είναι όλα στο 0-0, περίπου στο 9ο λεπτό. Μιλάμε για τον Γκρέμιο Φλουμινένσε, Φλαμέγκο Σάο Πάολο, Αμέρικα Μινέιρο Γκοϊάς, Λοντρίνα Νοβορζοντίνο, Αουντάξ Ταλιάνο με την Τσίλε και Μπραγκαντίνο με την Κορυτίμπα, όλα στο 0-0. 0-0 Εστουντιάντες με Ιντεπενδιέντε. Αυτά. Στο 36 είναι αυτό. Τα υπόλοιπα είπαμε τελικά, τα είπαμε νωρίτερα. 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, όπως το λέμε, τα γήπεδα δεν βγάζει σε άκρο, καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, λέει ο Παντελής, ο φίλος, δεν τα βλέπω καλά. Ήτανε κακός άλλη μια φορά, ειδικά στην άμυνα. Τρώμε γκολ, τα ίδια γκολ συνέχεια. Εντάξει παιδιά, είπαμε εγώ τα φιλικά του Ολυμπιακού με την... Δεν τα είδα. Ούτε το μάτς που έχασε 3-0 από την Μπέβερεν, ούτε αυτό που έχασε 3-2 από την Αλκμαρ. Ούτε δεν είναι τσάικ. Κανένα φιλικό δεν έχω δει τσάικ. Γιατί δεν βγάζει συμπεράσματα ρε παιδιά. Τώρα από τα φιλικά τώρα να βγάζει συμπέρασμα τι. Που θα βάλει 11 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο και άλλους 11 στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο μπορεί να παίξουν παίκτες μια εντεκάδα η οποία μπορεί μέσα στο πρωτάθλημα να μην παίξουν ποτέ μαζί άλλη φορά. Αλλά εγώ θεωρώ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και πριν η ομάδα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες, τώρα μιλάμε για ΑΕΚ και Ολυμπιακό που παίξανε πρόσφατα, ότι οι εντεκάδες που κατέβασαν που είδα εγώ στην αρχή του παιχνιδιού μπορεί να μην παίξουν ποτέ πάλι μαζί. Οι παίκτες αυτοί να μην ξαναπαίξουν ποτέ αυτή η εντεκάδα. Άρα τι να κρίνουμε. Μια εντεκάδα που μπορεί να αλλάξει 15 παίκτες. Δηλαδή τι να πεις. Αυτά είναι θέμα του προπονητή. Να δει τους παίκτες σε τι κατάσταση είναι, πού να ποντάρει, αν θέλει παίκτες, τι παίκτες θέλει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι για να λέμε ότι η ομάδα δεν είναι καλή, η ομάδα δεν βλέπετε, πού θα πάμε έτσι, πού θα πάμε αλλιώς. Περιμένετε, ακόμα έχουμε δρόμο. Γι' αυτό λέγεται προετοιμασία, γι' αυτό λέγονται φιλικά παιχνίδια. Αλλιώς θα τα λέγαμε επίσημα. Φιλικό, τι σημαίνει φιλικό? Παίζουμε για να παίξουμε, που λέει ο λόγος. Αν να κάνουμε διπλό παιχνίδι, μεταξύ μας παίζουμε ένα φιλικό. Με την Γκρόνιγκεν, με τη Σβόλε, με την Μπέβερεν, με ομάδες που είναι και αυτές στην πρώτη κατηγορία των πρωταθλημάτων τους. Να δούμε τι παίχτες χρειαζόμαστε. Αν μας κάνουν οι παίχτες, να αλλάξουμε θέση στο σύστημα, να παίξει αυτός εκεί, να παίξει άλλος από εκεί. Ας πούμε το Ροντινέ, άκουσα κάποια στιγμή τον έβαλε στη θέση του Έσε. Θα παίξει ποτέ ο Ροντινέ στη θέση του Έσε? Όταν ο Έσε τραυματίσει, και ευτυχώς το παλικάρι δεν έχει κάτι σοβαρό, θα παίξει ποτέ ο Ροντινέ στη θέση του Έσε, παιδιά? Ποτέ. Δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο να κρίνουμε τις ομάδες, προσφαιριστές, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει ο άλλος. Εντάξει, είπαμε, είναι φιλικά προετοιμασίας. Όλες οι ομάδες προετοιμασία κάνουν. Όλη η Ευρώπη παίζει φιλικά προετοιμασίας. Καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη, ούτε αυτές που παίζουν στα αποκριματικά δεν είναι έτοιμες καν. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος που έχουν παίξει επίσημο παιχνίδι. Να μου πεις, τώρα που είναι τα επίσημα πρέπει να αποκριθούν. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα είσαι έτοιμος τώρα, δηλαδή παίζεις τώρα καλή που καλό ποδόσφαιρο, σε 2-3 μήνες δεν βλέπεσαι. Ο Γιώργος, ο περισσότερος κόσμος λέει είναι άσχητο το ποδόσφαιρο και το καταλαβαίνεις από τη σημασία και τα συμπεράσματα που βγάζουν από τα φιλικά. Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί ότι κακώς τα κανάλια δείχνουν τα φιλικά παιχνίδια. Κακώς. Δηλαδή και οι ομάδες έπρεπε να πούνε δεν θέλουμε, δε φίλε τώρα. Να μάζεις το φιλικό τώρα, άστο. Να δείξεις τουλάχιστον το τελευταίο τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έπρεπε και οι ομάδες να πούνε στα κανάλια, παιδιά δεν θέλουμε τώρα. Άστο τώρα, φιλικά τώρα. Αφήνει ο καθένας να λέει το μακρύ και το κοντό του στα social media, να κράζουν παίκτες, να κράζουν προπονητές, να κράζουν παράγοντες, να κράζουν προέδρους, τεχνικούς διευθυντές, κράξιμο από εδώ, κράξιμο από εκεί. Αν έκανε τα καλά, αυτό πιστεύω. Αν έκανε οι ομάδες, παιδιά, τα φιλικά καθόλου. Τελευταίο φιλικό μόνο πριν το πρώτο επίσημο, αυτό να δείξεις. Που και αυτό δεν είναι και αυτό δείγμα. Ήταν Παναθηναϊκός, έφαγε 3 γκολ από τη Ραπίδ, 4 πόσα έφαγε.
Μετά ήταν μια χαρά με την Πάξη, κέρδισε. Α, τουλάχιστον το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημα, άντε να το δεις. Να δεις πάνω κάτω που θα είναι η δεκάδα η βασική που λέμε. Τα άλλα τι θα δείχνουν, κάποτε θυμάμαι δείχνανε με τις μπειραρίες, θυμάστε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ με μια μπειραρία από τη Γερμανία, 34-0. Πω μπαλάρα, γράφανε τα εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι. Και από κάτω οι άλλοι. Πω την μπαλάρα, έβαλε 7 γκολ αυτός. Έχει βλέπει δίχτυα, έβαλε 7 γκολ σε μια μπειραρία. Τώρα αυτοί παίζανε μπάλα από την μπειραρία κατευθείαν. 9-0, 15-0. Φοβερό ποδόσφαιρο λέγανε. Τώρα βέβαια τα έχουν κόψει αυτά. Με τις μπειραρίες παίζουν πιο σοβαρές ομάδες φιλικά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, να ανησυχείτε για τις ομάδες σας. Εγώ σας λέω και πάλι, τα φιλικά μην τα υπολογίζετε. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εντάξει, να βλέπετε, ώστε να βλέπετε, θα βλέπετε, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, ούτε να κατακρίνετε, ούτε να βρίζετε, ούτε να ζοχαλιάζεστε. Ξέρουν οι προπονητές, ξέρουν οι ομάδες τι κάνουν. Όλα αυτά που κάνουν στην προετοιμασία θα φανούν στο γήπεδο, στη χρονιά. Εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ακόμα δεν έχουν πάρει παίκτες. Θα πάρουν ακόμα παίκτες. Ο Γιώργος λέει: Άξι, τα μέσα τη χρονιά πέρυσι δεν είχε καμιά σχέση με την αρχή. Ναι, σωστό. Μα το είχε πει και ο Νίκολης και λέγαμε τα δικά μας εμείς. Δεν παίζανε καλά. Η ομάδα δεν έπαιζε καλά καθόλου στην αρχή τη χρονιά. Κέρδισε βέβαια. Δύσκολα ένα 1-0. Κέρδισε τα παιχνιδάκια τη. Τι λέγαμε, ότι που πάμε τώρα, τι κάνουμε τώρα. Και ήρθε και ο Νίκολης και λέει: Παιδιά, από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά. Την ΑΕΚ που θέλω εγώ. Την ΑΕΚ που προετοίμασα το καλοκαίρι. Και αυτό έγινε. Από τον Οκτώβριο και Νοέμβρη και μετά πήγε τρένο. Και όσο πέρανε ο καιρός, ήταν και πιο καλή. Και στα play-off ήταν η πιο φορμανισμένη ομάδα στα play-off. Έχουν πρόγραμμα οι ομάδες τώρα. Δεν είναι κουτουρού. Πάμε να παίξουμε τώρα να είμαστε καλοί. Αύριο να μην είμαστε καλοί. Έχουν πρόγραμμα. Ξέρουν πότε θα έρθουν οι παίκτες, αν είναι σε φόρμα. Έχουν μετρήσεις, μετά είναι τα πάντα. Είναι επιστήμονες τώρα, επιστήμη. Όπως λέει ο Γιώργος, ακόμα και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, ναι, η ομάδα δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Έχουν ακόμα δουλειά. Δηλαδή το Παναθηναϊκός τώρα και ο ΠΑΟΚ, παιδιά, φανταστείτε ότι όπως πέρυσι έπαιζε η ΑΕΚ, έπαιξε τρία παιχνίδια για να περάσει, παίζουν επίσημα παιχνίδια μέσα στην προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Πάξη, γύρισε από την Ουγγαρία και συνέχισε την προετοιμασία του. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αϊμέγγεν μεθαύριο 4 Αυγούστου. Και μετά ο Ολυμπιακός μετά 5 Αυγούστου 6 μπορεί να έχει πάρει άλλο παίχτη. Θα έχει πάρει 2 παίχτες, 3. Γι' αυτό λέω, μην, παιδιά, τρελαίνεστε. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να τρελαίνεστε για τις ομάδες στα φιλικά και στην προετοιμασία. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, να μου πεις, ρε Μπιλάρε, κάτι βλέπουμε. Ας πούμε, βλέπουμε, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος, ρε Μπιλάρε, βλέπω όμως εγώ, συμφωνώ αυτά που λες, αλλά λέει, βλέπω ότι επιμένει πάλι με τον Γκαρσία. Εντάξει, επιμένει. Δεν τον έβαλε, 10 λεπτά από χτες. Δεν νομίζω ότι θα έχει βασικό ρόλο ο Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έμεινε στον Ολυμπιακό, τον ήθελε με την Λίμπαρ, μπορεί να τον ήθελε για τα αποδυτήρια. Εντάξει, για την εμπειρία του, αλλά δεν νομίζω να έχει βασικό ρόλο στην 11η του Ολυμπιακού. Δεν θα παιδιά, κοντός ψαλμός αλληλούια λένε στο χωριό μου. Και όπως λένε οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, για μερικούς καινούργιους παίκτες στους αγώνες με τις μπειραρίες, ο Γερασίμου είχε αντίληψη του χώρου και έκανε απίστευτα τελειώματα στις φάσεις. Ναι, τα ακούγαμε και αυτά. Έπαιζε με απέναντι με ένα μεθυσμένο, τον πέναγε τρεις φορές, έπεθε κάτω μεθυσμένος, έβαζε γκολ. Πω, πεθαράς αυτός ο Γερασίμου, π.χ. το όνομα. Μιλάει της μπάλας. Όταν το επίσημο, γλώσσαγε ταυτόχρονα με τα δύο πόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Ολυμπιακός ανατροπή στους τερματοφυλακές
πίσω την περίπτωση του Ελά, του ΣΑ. Νέα πρόταση και κοντά στον Ορτέγκα Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση στον Στέφαν Ορτέγκα μετά την επιστροφή του Γερμανού στο τραπέζι των συζητήσεων. Για να δούμε τι παραπάνω μέσα. Λίγο πριν από εδώ βγήκε η είδηση, λίγο πριν από λίγο τη διαβάζω. Για να δούμε τι λέει μέσα. Αναμένεται άμεσα αεροστική απάντησή του. Από την πρώτη στιγμή προέκυψε τις υποθέσεις της παραχώρησης του Κωνσταντίνου Τσολάκη, ο Ολυμπιακός έχει προκρίνει την περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα. Η μεταγραφή έφτασε κοντά πριν από λίγες μέρες. Συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Οι δύο πλευρές απομακρύνθηκαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπήρξε νέα επίσημη προσέγγιση και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά του 33χρονου πρώην θεματοφύλακα της Manchester City και της Nottingham Forest έκανε άνοιγμα στις τελευταίες ώρες στους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές και σημαντικές προτάσεις για τον παίκτη, η πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα θέλω του Ορτέγκα και τις επόμενες μέρες, ώρες, αναμένεται η οριστική απάντηση. Ο προπονητής των θεματοφυλάκων του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγριογιάννης, φέρεται να εισηγήθηκε με θέρμη την απόκτηση του έμπειρου Γερμανού goalkeeper, παίρνοντας ότι είναι ιδανικός αντικαταστάτης του Έλληνα πορτιέρο, αλλά και πιο ασφαλής μετάβαση. Αυτά λοιπόν για τον Ορτέγκα. Τώρα βέβαια υπάρχει απόφαση του Μεντιλίβαρ, βέβαια. Αυτός λέει το τελευταίο ok. Και ότι και τεχνικοί φοιτητές βέβαια. Τις περισσότερες συμμετοχές ο θεματοφύλακας έχει με την Αρμίνια Μπίλεφελντ, 220 συμμετοχές, ενώ έχει περάσει και από τη Μόνα 1860. Ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος από την Nottingham Forest, με την οποία είχε τις περισσότερες συμμετοχές στο Europa League. Φυσικά έφτιαξε το όνομά του στην πολυετή παρουσία του στη City, όπου είχε 54 συμμετοχές και 23 clean sheets. Τι είναι το clean sheets τώρα? Καθαρές αποκρούσεις μάλλον. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν από τα χθες διάβαζα ότι ήταν πολύ κοντά. Είχε προσεγγίσει την περίπτωση του ΣΑ από την Γκουλς, του πρώην θεματοφύλακα του Ολυμπιακού, και αυτός καλός θεματοφύλακας. Τώρα είναι πολύ κοντά στον Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει θεματοφύλακα έναν μόνο τώρα, τον Ποποβίτς. Δεν μιλάμε για τον πιτσιρικάδες. Και θέλει οπωσδήποτε και θεματοφύλακα, εφόσον ο Τζολάκης θα φύγει για την Αγγλία. Από ό,τι λένε, τελευταίες, μάλλον το έχουν σίγουρο, θα πάει στην Αγγλία.

Εντάξει, τώρα για τον Γιάννα Μητσοκοφίλε που λες ότι δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να φύγει. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να φύγει και αν υπάρχει πρόταση. Ολυμπιακός δεν θα τον δώσει τσάμπα, τον πλήρωσε για να τον πάρει. Αν υπάρχει πρόταση, πάντως η Λιόν την οψιόν αγοράς δεν την έκανε, που είχε στα 5 εκατομμύρια νομίζω, 6 πόσο ήταν, δεν θα έδωσε τα χρήματα Λιόν και ο Γιάννα Μητσοκ γύρισε πίσω. Λέει ο φίλος Μπιλάρα, είναι όμως, έχει αφήσει τη χειρότερη εντύπωση στα φιλικά ο Γιάννα Μητσοκ. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το έκανε γιατί δεν έβαλε γκολ, ήταν, το έκανε σκόπιμα. Εντάξει, δεν τον πήγανε και φάση, δεν νομίζω ότι έκανε σκόπιμα, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, είναι και λίγο τραβηγμένο να λέμε ότι κάποιος παίκτης δεν βάζει γκολ επίτηδες για να φύγει. Όχι Μπιλάρα, δεν λέω αυτό, αλλά σε αρκετές φάσεις για τα φιλικά τα είδα. Έμοιαζε προκλητικά αδιάφορος, χωρίς ενέργεια, χωρίς πίεση στους αντιπάλους και εμφανή διάθεση να τελειώνει μόνο στις φάσεις όταν έπαιρνε την μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Περίπατος, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή θεωρώ ότι πέρυσι αδικήθηκε με την έννοια ότι έπρεπε να είναι πίσω από τον Αλικαμπή και όχι να νοταρέμει. Αλλά αυτά με την Λίμπα τα ξέρει καλύτερα από εμάς.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Μικρό διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Καλημέρα, Μπιλάρα. Άκουσα την κουβέντα με τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη. Είστε απολαυστικοί και οι δύο. Αλλά δεν μας είπε για την ομάδα μας τον Ολυμπιακό. Ας τα γήπεδα, Γιώργο, για τον Ολυμπιακό θέλουμε να μάθουμε. Τα γήπεδα τα φτιάχνουμε. Νέα Υόρκη, είστε απολαυστικοί και οι δύο. Αλλά δεν μας είπε για την ομάδα μας τον Ολυμπιακό. Ας τα γήπεδα, Γιώργο, για τον Ολυμπιακό θέλουμε να μάθουμε. Τα γήπεδα τα φτιάχνουμε.

Έχουμε αργήσει πάρα πολύ στις μεταγραφές. Θεωρώ ότι πρέπει να είχαν πάρει ήδη ακόμα δύο παίκτες για να παίξουμε τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, η οποία είναι μια καλή ομάδα και θέλει προσοχή. Να, παιδιά, να. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πια δικό, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα, διάβασα πριν για τον Ορτέγκα ότι είχε πολλές προτάσεις από άλλες ομάδες. Περιμένουν και αυτοί οι παίκτες, παιδιά. Περιμένουν να βρουν κάτι καλύτερο. Δεν αποφασίζουν εύκολα. Να, έχει και άλλες προτάσεις. Σου λέει, έβαλε κάποιο τραπέζι, θεωρεί του Ολυμπιακού ότι είναι καλύτερη. Γιατί σε άλλες ομάδες μπορεί να πιθανόν να ήξερε ότι θα είναι δεύτερος ομαδοφύλακας. Ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι θα είναι πρώτος ομαδοφύλακας. Όλα αυτά μετράνε σε έναν παίκτη. Σου λέει, θα πάω σε μια ομάδα, θα παίξω. Ή θα με φάει ο πάγκος. Γιατί θεματοφύλακας, ξέρεις, άμα είσαι θεματοφύλακας και δεν παίζεις βασικός, τι θα παίξεις. Δηλαδή, τρία παιχνίδια κυπέλου, τέσσερα, σε τρώει ο πάγκος. Αυτά τα σκέφτονται οι παίκτες. Και, είναι και δεν είναι 21 χρόνια, 22 να πεις ότι έχει μπροστά του μέλλον 3-3. Αν δεν παίξω, σου λέει, πότε θα παίξω. Και γενικά οι παίκτες σκέφτονται σε μεταγραφές. Σου λέει, τώρα να περιμένω, άμα είναι και γνωστά ονοματάκια, να περιμένω κάποια άλλη ομάδα από το εξωτερικό, από καλύτερο πρωτάθλημα. Γι' αυτό βλέπετε κάποιους παίκτες που είναι καλοί παίκτες και ονόματα να έρχονται τελευταίες μέρες μεταγραφών, γιατί δεν βρήκανε κάτι καλύτερο. Αυτό ισχύει όχι για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες, εντάξει. Εντάξει, εμείς θέλουμε σαν οπαδοί οι ομάδες να είναι έτοιμες, δηλαδή να 20 Ιουλίου να έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Εντάξει, θα τα λέμε εμείς όμως. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λιγάκι, για μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τη μία. Μην ξεχνάμε το μπιστρό στην παρέα μας. Από σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία να στέλνετε μηνυματάκια μπιστρό στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο. Σας περιμένει μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες. Κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Θα είναι τελευταία Παρασκευή που θα είμαστε παρεούλα. Όποιος θέλει λοιπόν μηνυματάκι για να απολαύσει παγωμένη μπύρα, δύο παγωμένες μπύρες και ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη που σήμερα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Θα είναι μάλλον στο κατάστημα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τη μία, να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα. Πολλά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε τελικό, είπαμε. Όχι, δεν έχουμε τελικό ακόμα. Στο 87 είναι. Εστουντιάντες Ιντεπενδιέντε 0-2. Αγκουίλας Ντοράντα Ιντεπενδιέντε Σανταφέ ημίχρονο είναι στο 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε. Στο 35 Γκρέμιο Φλουμινένσε 0-0. Φλαμέγκο Σάο Πάολο 0-0. Αμέρικα Μινέιρο Γκοϊάς 0-0. Λονδρίνα Νοβοροζοντίνο 1-1. Αουντάξ Ταλιάνο με την Τσίλε 0-1. Και Μπλακαδίνο Κορυτίμπα στο 0-0. Αυτά είναι στο 35 περίπου. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια μας βλέπετε και στο ellada.tv.gr με ήχο και εικόνα. Καλημέρα Μπίλ, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο Αντρών, ο Γιάννης ο φίλος μας από τον όμορφο Βόλο.

Α, ο άλλος ο φίλος εδώ, το Ολυμπιακό, ο Γιώργος, από τη Μεταμόρφωση, συγγνώμη κιόλας. Λέει Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Δίνουμε, λέει, τον Τσολάκη για να πάρουμε τον Ορτέγκα, αμας τρελάνουν. Παιδιά, τον Τσολάκη, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον κρατήσει. Το παιδί έχει, όπως είπε και ο κ. Καραπαπάς, έχει από, μετά το κόφερνς και μετά είχε το όνειρό του να πάει να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Τώρα βρέθηκε η Χαλ ή κάποια ομάδα από την Αγγλία. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, να του κλείσει το δρόμο. Είναι σωστό αυτό για ένα παιδί νεαρό που θέλει να δοκιμάσει στο εξωτερικό, σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, το καλύτερο στον κόσμο? Τα λεφτά είναι περίπου 20 εκατομμύρια, δεν είναι και λίγα. Με τον που λέει ο Ολυμπιακός, δηλαδή τσάμπα. Δεν τον δίνει, δεν μένει ελεύθερος, τον αφήνει να φύγει. Θα πάρει ο Ολυμπιακός πολύ καλά χρήματα, 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Θα πάρει τον Ορτέγκα. Ποιο να πάρει, ρε παιδιά.

για μεταγραφές τώρα και για σένα φίλε και για πολλούς φίλους, ότι πρέπει να θέλει και ο παίκτης, εντάξει. Οι ομάδες τυπούν κάποιους παίκτες, κάνουν προτάσεις σε κάποιους παίκτες. Οκ, okay, μπορεί ο παίκτης να μην θέλει να πάει στην Ελλάδα. Είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε δει παίκτες που αγοράζονται από ελληνικές ομάδες και έρχονται στην Ελλάδα και δεν τους αρέσει και δεν παίζουν ποτέ. Το θέμα είναι να ψηθεί και ο παίκτης να έρθει στην Ελλάδα να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορεί να τα βρει με την ομάδα και να δώσει 5 εκατομμύρια σε μια ομάδα και να πάρει ένα παίκτη, ο οποίος παίξει το μέσα του, να μου πει δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να πάει. Να έρθει στην ομάδα που πληρώνει την άλλη ομάδα. Ναι. Αλλά μέσα του μπορεί να έρχεται με την λογική ότι τι πάω να κάνω τώρα εγώ εκεί. Δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα, α πούμε. Δεν θα παίξει ποτέ. Και μετά θα λέμε να το πάλι το που μας φέρανε. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν έρθει παίχτες που δεν ήθελαν τελικά να έρθουν στην Ελλάδα, ήταν με το ζόρι και δεν έπαιξαν ποτέ. Και μετά έφυγαν, πήγαν σε άλλες ομάδες και έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο.

για τον Ολυμπιακό τώρα, για τις μεταγραφές που έχουν γίνει, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι έχουν έρθει και ποιοι αναμένεται. Διαβάζω εδώ πέρα κάποια site. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του. Λοιπόν, έχει τώρα το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν 4 Αυγούστου. Είναι για στόχο την πρόκληση στα play-off του Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πρώτα τον Μπάλσα Πόποβιτς, ο θεματοφύλακας. Δεύτερος είναι ο Ζώτα Σίλβα. Έκανε ντεμπούτο, θυμάμαι, με ένα χατρίκ σε κάποιο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι, ο Πιτσιρικάς ο Φίλης από την Ακαδημία της ομάδας. Ακόμα ο Ρόκα, ελεύθερος από την Εσπανιόλ, όχι από την Εσπανιόλ και ελεύθερος, λοιπόν, θα λέω τους παίκτες. Ήρθαν ο Ζωέλ Ρόκα, ο Μανώλης Έλιακας, ο οποίος προχτές πήγε στην και έπαιξε το φιλικό, ο Νταβίτ Κάρμο, ξαναήρθε πάλι στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια νομίζω απουσίας, ο Σμαϊλόβιτς, το στόπερ από την Σουηδία, Νορβηγία μάλλον, ο Πάμπλο Μαφέο, ο Μπάλσα Πόποβιτς, είπαμε αυτόν τον φύλακα, ο Σίλβα το είπαμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Τουρνάρας και ο Κώστας Φορτούνης ήρθαν στον Ολυμπιακό τη φετινή περίοδο. Έφυγαν. Ο Κωστίνια που πήγε στην Brighton και πήρε 12 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός, δεν τα λες λίγα. Ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και καλός πέρυσι ούτως ή άλλως. Να μου πεις, ήταν και πολύ γερό τραυματίας, αλλά δεν έπαιξε καλά αυτό που περίμενα στον Ολυμπιακό. Ο Πασχαλάκης πέμεινε ελεύθερος. Έφυγαν ο Κωστίνια, είπαμε, ο Μπιανκόν, ο Αθανασίου, ο οποίος δεν τελικά δεν πήρε θέση στον Ολυμπιακό, ο Νασιμέντο, ο Μπετανκόρ, ο Καλογερόπουλος, ο Μπότης, ο Βέζο, ο Πασχαλάκης και ο Ποντένσε. Αυτό ήταν το παραδόσιο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν και τώρα ποιοι θα έρθουν, θα δούμε τις επόμενες μέρες.

Μια άλλη δυσκολία για τον Ολυμπιακό. Βρε παιδιά, βγαίνουν πάρα πολλά, θα βγουν πολλά ονόματα. Υπάρχει έντονη κινητικότητα στην περίπτωση του Γιασίν Τετραουή, αγερινός κεντρικός μέσος της Σαρλερουά. Είναι 23 χρονών, χαφ. Η Σαρλερουά, από ό,τι διαβάζω εδώ, φέρεται να απέριψε λιπρινικές πρόταση ύψος 8 εκατομμύριων ευρώ από τη Χαλ, αξιώνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά είναι. 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, Σαρλερουά έπαιζε. Δεν το ξέρω τον παίχτη. Εντάξει, το 11 εκατομμύρια ευρώ καλώσα είναι, αλλά πολλά χρήματα ζητάνε οι Βέλγοι. 8 εκατομμύρια πρόταση από τη Χάλ την απέρριψαν και πάνε στα 11. Τώρα για τον Λουίς, φίλε που ρωτάς, δεν έχει γίνει κάτι με το Κάνσας. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουν ανεβάσει και άλλο την προσφορά οι Αμερικάνοι στα 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει κάτι ολοκληρωθεί ακόμα. Τώρα θα είναι σημαντική πώληση αυτή. Ένα παίκτη ο οποίο, εντάξει, okay, μπορεί να μην πήρε πολλέ ευκαιρίε, αλλά αν ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολογίζει και φέτο, να πάρει 22 εκατομμύρια, θα είναι έγκλημα αν το κάνει. Αν ο προπονητή έχει πει ότι, κοιτάξτε να δει, έχει πει στον Ολυμπιακό ότι εγώ δεν τον υπολογίζω και πολύ. Αν μείνει στο ρόστερ, θα παίξει κάποια μάτσα, αλλά δεν τον έχω για βασική επιλογή. Καλό είναι ο Ολυμπιακό να πάρει 23 εκατομμυριάκια. Ένα παίκτη τον αγόρασε πολύ πιο λίγα πριν περίπου 7 μήνες. Έχει πότε τον αγόρασε τον Λουίς Σίλβα. Με τον Αντρέ Λουίς, μάλλον. Πριν 6 μήνες, το Γενάρη, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Με πόσα, 5 εκατομμύρια, 6, θα τον πουλήσει 6 μήνες, 22-23. Δεν το λες κακό deal. Αν ο Μεντιλίμπαρ έχει πει ότι εγώ δεν τον υπολογίζω πάρα πολύ. Εντάξει, αλήθεια, το παιδί αυτό δεν πήρε ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια, ήταν και αυτά με τους κοινοτικούς, ήταν μπέρδεμα. Έβγαινε πολλές φορές εκτός εντεκάδα, εκτός εκαχισάδος, ούτε στον πάγκο κάποιες φορές.

Για την ΑΕΚ, φίλε μου, ο Νίκολης σε δηλώσει του είπε τώρα κάτι παραπάνω. Θα ξέρει, θα έχει μιλήσει με τον Ριμπάλτο. Ότι περιμένει, λέει, για να είναι ευχαριστημένο και εγώ, λέει, και εσείς οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Περιμένω μέσα στην εβδομάδα 2 μεταγραφές. Για να δούμε.

Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό να δούμε. Τελικό Στουδιάδες με την Ντεπεντιέντε 0-2. Στο 50 βρισκόμαστε Αγκουίλας Ντεπεντιέντε Σανταφέ 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο Γκρέμιο Φλουμινένσε 0-0. Φλαμέγκο Σάο Πάολο ημίχρονο 0-0. Αμέρικα Μινέριο Γκοϊάς 0-0. Λωτρίνα Νοβοζοντίνο, λίγο πριν το ημίχρονο γίνεται 1-2. Παραμένει το Αοντάξ Ιταλιάνο με την Τσίλε 0-1 ημίχρονο και Μπραγκαντίνο Κορτίμπα 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο και αυτό. Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη, το Γρατσία. Γεια σου φιλαράκι μου, ο οποίος ετοιμάζεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, ετοιμάζεται για να φύγει ή έχει φύγει για Τρίπολη, Άργο, Στολό και Ναύπλιο να πάει να δώσει τα ωραία ντόνατς.

Και όφη ετοιμάζεται να κάνει μια μεταγραφή. Ακόμα δεν έχει τίποτα ολοκληρωθεί, αλλά μιλάμε για τον Δημήτρη Νικολάου, που μετά τον Αϊτόρ που υπογράψει τον όφη, είναι πολύ κοντά και στον διεθνή Έλληνα στόπερ που κουβαλά μεγάλες παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Νικολάου έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στη Serie A, Serie B. Εμπειρία, καλός, πολύ καλός παίκτης, εμπειρία, ποιότητα. Για την άμυνα, μια χαρά για την άμυνα του Χρήστου Κοντή. Θα δούμε τις εξελίξεις, αναμένονται άμεσα. Μετά τον Αϊτόρ, λοιπόν, ο Όφη Φουλάρη και για τον Δημήτρη Νικολάου, τον στόπερ της στην Ιταλία που έπαιξε.

Για πριν που έλεγα για τον Τιτραουή, ο Ολυμπιακός έκανε, διαβάζω, επίσημη πρόταση, και το διαβάζω αυτό, έγινε πριν από λίγο, βγαίνουν τα ειδήσεις, ότι, αλλά δεν είναι χαμηλή. Η Χάλη, είπαμε, έδωσε 8 εκατομμύρια, η Σαρουά είπε όχι. Ο Ολυμπιακός κάνει 7 εκατομμύρια η πρώτη προσφορά, ξεκινάει από τα 7 εκατομμύρια η πρώτη προσφορά. Θεωρώ ότι η Σαρουά θα πει πάλι όχι, όταν είπες όχι στα 8, θα πει σίγουρα όχι στα 7, πρέπει να ανέβει αρκετά ο Ολυμπιακός. Αυτοί ζητάνε 11 οι Βέλγοι, τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν 11, αλλά αν ανέβει ο Ολυμπιακός εκεί, πάει στα 9, μπορεί να πάνω κάτω να τα βρουν οι ομάδες. Πάντως στη Χάλ είπαν όχι οι Βέλγοι, παίρνουν 8. Ο Ολυμπιακός η πρώτη προσφορά, εντάξει, πάντα υπάρχουν, ξεκινάμε από κάπου και καταλήγουμε κάπου. Ξεκινά από σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι διαβάζω, για τον παίκτη της Σαρλερουά, τον Τιτραουή.

Εντάξει, Φιλαράκο, τώρα διαφωνώ, φίλε, που λες για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκός πήρε μέσα στα χέρια της ΑΕΚ τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ, το είπα και νωρίτερα, αν δεν ξέρω αν άκουγες, οι ομάδες, παιδιά, δουλεύουν με πρόγραμμα, εντάξει. Η ΑΕΚ έκανε μια προσφορά στον παίχτη στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν μικρή προσφορά, εντάξει. Ο παίκτης, με την προϋπόθεση να μην παίξει ο παίκτης αποκλειματικά που έπαιξε η Χάπολ Μπερσεβά. Γιατί αν εφόσον έπαιξε, η ΑΕΚ θα πλήρωνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να παίχτη, όχι λίγα χρήματα, που δεν θα έπαιζε στο πιο σημαντικό μάτς της χρονιάς, στα αποκλειματικά του Champions League, για να μπει στους ομίλους. Δηλαδή κάπου να βλέπουμε όλα. Εντάξει. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πήγε και πήρε, έδωσε 4 και τον πήρε. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ, φίλε? Να πάει 4,5 και να πάει Παναθηναϊκός 5, να πάει 5,5 η ΑΕΚ και να πάει έτσι την κολοκυθιά. Όποιος πάει πιο ψηλά, η ΑΕΚ όπως πάντα, όπως τα τελευταία δύο χρόνια με τον Ριμπάλτα, έχει συγκεκριμένο στυλ που δουλεύει ο άνθρωπος. Καλός ή κακός, έτσι δουλεύει. Σου λέει αυτό τον παίχτη, διαθέτουμε 4 εκατομμύρια για σένα. Δεν πάει ούτε παραπάνω. Δηλαδή, αν πει άλλη ομάδα με στο παιχνίδι και πάει εδώ 4,5, αποσύρεται η ΑΕΚ. Έτσι κάνει ο Ριμπάλτα και καλά κάνει για μένα. Σου λέει τόσο κοστολογώ τον παίχτη. Δεν τον κοστολογώ παραπάνω. Δηλαδή, να πάει να δώσει η ΑΕΚ με τα 4,5 για έναν παίχτη που λέω και πάλι, δεν θα παίξει τα δύο παιχνίδια, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια τη ΑΕΚ. Στα αποκλειματικά. Να πληρώσει δηλαδή 3,5 εκατομμύρια, μου λες, φίλε, για να μην τον έχει τον παίχτη. Αν ο παίχτη δεν έπαιζε με την Μπερσεβά, θεωρώ θα ήταν στην ΑΕΚ τώρα. Έπαιξε, απομακρύθηκε από την ΑΕΚ, το βάλανε κάτω, λένε εντάξει, 3,5 εκατομμύρια, μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο παίχτη με τόσα λεφτά που να είναι το ίδιο καλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό παίχτη. Να βρούμε ένα άλλο παίχτη με 3,5 εκατομμύρια που μπορεί να παίξει και στην Ευρώπη. Είναι δύο σημαντικά μάτς. Παναθηναϊκός από την άλλη έκανε μια προσφορά μεγαλύτερη και τον πήρε τον παίχτη. Αυτά γίνονται. Τι είναι αυτό που μου γράφει, επικοινωνιακή ήττα, και τι είπα να πει επικοινωνιακή ήττα? Χάσαμε βαθμούς δηλαδή από αυτή την ήττα. Γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγαμε τον Τέσσερς και πήραμε τον Βάργκα. Έτσι δεν είναι? Περιμένετε να δούμε τι θα πάρει και η ομάδα και βλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός κάποιες φορές με την εποχή Αλαφούζου έχει πληρώσει και υπεραξίες, εντάξει. Η ΑΚ δεν έδινε ποτέ στον Μπακασέτα ένα 800. Επιμένεις αν είδε η εποχή λοιπόν όταν ο Μπακασέτας ήταν να έρθει στην ΑΕΚ 800 χιλιάρικα. Παναθηναϊκός πήγε έδωσε ένα 800. Δεν ήταν υπεραξία? Δεν είναι υπεραξία ο Τσάπρας 2 εκατομμύρια ευρώ? Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μπορεί ο Αλαφούς να θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης ότι φέτος θα ρίξει πολύ χρήμα. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δικαίωμά του, δικά του λεφτά είναι δικά μας. Αλλά δεν μπορεί όμως και να ακολουθήσουν οι ομάδες επειδή ο Αλαφούζος δίνει τρελά λεφτά. Θεωρώ ότι είναι υπεραξία. Καλός παίκτης ο Τσάπρας, αλλά νομίζω υπεραξία 2 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια πήρε ο Τετέι. 1,200 πήρε ο Παντελίδης. Δεν είναι αυτά υπεραξίες? Να μου πεις πώς θα τις προσεγγίσεις, να τους πάρεις, αν δεν πληρώσεις παραπάνω από τους άλλους. Οκ, αλλά πρέπει οι άλλοι να ακολουθήσουν όμως. Να έπρεπε ο Ολυμπιακός να ακολουθήσει για τον Τζάπρα. Να πάει δηλαδή στα 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει, κάποιες φορές η ομάδα σου λέει κάνεις μεγαλύτερη πρόταση, πήγαινε εκεί. Δεν σημαίνει ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 27 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει και το πρωτάθλημα. Και πέρυσι πολλά έδωσε. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Παίζουν και άλλα πράγματα το να πάρεις πρωτάθλημα. Τι ομάδα θα φτιάξεις, άμα είσαι στα αποδυτήρια οικογένεια και πολλά πολλά και διάφορα. Αλλά η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτη τα παιδιά έτσι δουλεύει. Καλός ή κακός, κάποιος τους αρέσει, κάποιος τους αρέσει, έτσι δουλεύει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά του, από εκεί πληρώνεται. Σου λέει αυτή η δουλειά κάνω εγώ. Έτσι δουλεύω. 3,5 δίνω, αυτά είναι. Και να μην παίξει τα παιχνίδια. Αν παίξει για χαρά, όπως και έκανε. Δεν πήγε διαδικασία, δεν πειράζει, έπαιξε Παναθηναϊκός 4,5 εγώ. Ακριβώς το ίδιο παίρνει, έχει με τον Τέσσερ που είναι καλός παίκτης, αλλά πράξει, ο άνθρωπος τραυματίστηκε, ήταν άτυχος, ναι, έφτασε η 3 εκατομμύρια. Δεν συμφώνησε με τη Ρέιτζες να τον πάρει τον παίκτη. Και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έδωσε 3,5. Του λέει πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα.

τώρα, ας πούμε, ο Τσολάκης π.χ. θα πάει στη Χάλ με 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεθεί, ας πούμε, η Μπράιτον, λέγω, και δώσει 22 αύριο, θα πει ο Ολυμπιακός, όχι, το δίνω στη Χάλ μου, δηλαδή, με 20. Θα τον δώσει στην Μπράιτον με 22. Τι θα πούνε, δηλαδή, ο παδί της Χάλ? Μας έκανε επικοινωνιακή ήττα η Μπράιτον.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε για το τελευταίο 20. Μάλλον θα είμαστε μαζί ακόμα περίπου 23 λεπτά. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας βλέπετε βέβαια και από το ellada.tv.gr. Λοιπόν, να δούμε το στοιχηματάκι αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Βλέπω το Αγκουίλα στην Τεπεδιέντε έχει γίνει 1-1 στο 70. Από εκεί πέρα Λοντρίνα Νοβοροζοντίνο έχει γίνει 1-3 στο ημίχρονο. Αουντάξ Ταλιάνο με τη Τζίλε 0-1. Γκολ για την Ντεπορτίβο Ριέστρα με την Μπόκα 1-0 στο 8 λεπτό. Τα υπόλοιπα 2 Παλμέιρας Μινέιρο και Ρέμο Βιτόρια Μπαΐα 8 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0.

ο φίλος ο Μαρίνος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή ξεκούραση για μετά, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ιάκ, φίλε μου, νομίζω το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο μάτς με τον Όφη στο Παγκρίτο για το Super Cup, είναι το πρώτο επίσημο μάτς ΑΕΚ, είναι με την Samsung Sport, να δεν κάνω λάθος, με την τουρκική ομάδα, το τελευταίο φιλικό. Και μετά έχουμε το επίσημο με, με τον Όφη, είπαμε, κυπελούχος Όφη, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, Super Cup 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.

29 καφετέρια βλέπω εδώ πέρα έλεγχος έκανε η ΑΔΕ σε καφετέρια. Τα γραμμάρια του καφέ αποκαλύφθηκαν αδήλωτα έσοδα 203.000 ευρώ, παρακαλώ, από τα γραμμάρια του καφέ. Οι ελεγκτές εξέτασαν συνολικές αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις ποσότητες που απαιτούνταν σε κάθε Παρασκευή, τις τιμές πώλησης και τη φυσική απώλεια βάρους των πρώτων υλών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υπολόγισαν τον αριθμό των ρευμάτων που μπορούσε να παράγει και να διαθέσει η καφετέρια και προσδιορίσαν το πραγματικό κύκλο εργασιών. Η ισχυρισμή του επιχειρηματία, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι η ποσότητα του καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο δεν ήταν σταθερή, αλλά κυμαίνονταν από 17 έως 25 γραμμάρια. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι οι ποσότητες καφέ καταναλώνονταν από το προσωπικό ή χάνονταν κατά το καθαρισμό των μηχανών, ενώ υποστήριξε ότι η πραγματική φύρα ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που υπολόγισε ο έλεγχος. Βέβαια, πήρανε καφέ τα υπάλληλοι, κατάλαβα κύριε ΑΕΔΕ. Πήρανε καφέ υπάλληλοι, άρα πέθανε κάτω. Η απέρριψη της σεισμός, ο έλεγχος, δίνοντας ότι η μέση δοστολογία των 20 γραμμαρίων ήταν εύλογη και ότι η μεθοδολογία της ΑΔΕ βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης. Για την κατανάλωση από το προσωπικό, επισημάνθηκε ότι σε κάθε δωρεάν διάθεση αγαθών η επιχείρηση οφείλει να εκδίδει στοιχείο αυτοπαράδοσης, κάτι που δεν είχε γίνει. 203.000 ευρώ. Αδήλωτα έσοδα. Πήραν οι καφέδες, όπως κάποτε με το Μάκη Ψωμιάδη, το συγχωρεμένο, που είχε δηλώσει 100.000 καφέδες στην ΠΑΕ ΑΕΚ τότε. Πήραν όλη μέρα καφέ.

Πιλάρα, πότε με το καλό μας φεύγεις με αδειούλα. Είπαμε, παιδιά, Πέμπτη προς Παρασκευή θα είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μετά ξεκινάμε καλοκαιρινές διακοπές. Επαναρχόμαστε 23 Αυγούστου που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική για τη Super League. Θα κάνουμε τα μπάνια μας και εμείς με τα πιτσιρίκια, να ξεκουραστούμε, να γυρίσουμε με μπαταρίες γεμάτες. Τίνκα οι μπαταρίες μας.

Ναι, θα έχουμε ζέστη αυτές τις ημέρες, το τριήμερο που μας έχετε. Όχι βέβαια 40-41, αλλά αυτά 37-38 δεν είναι και λίγο. Εντάξει. Εδώ πέρα βλέπω ότι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχει ζέστη πολύ για καύσωνα. Μικρά και συχνά γεύματα. Κατάλληλες στροφές για τις ζεστές ημέρες. Το νερό δεν πρέπει να περιμένει τη δίψα, να πίνουμε δηλαδή νεράκι μπόλικο. Γιατί το παγωτό δεν είναι λύση στην αμφυδάτωση. Προσοχή στο αλκοόλ,

Κατάλληλε τροφέ διαβάζω εδώ πέρα. Πρέπει να είναι τα φρούτα. Καταλληλότερε επιλογέ. Το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροντάκινα και τα ευρύκοκα περιέχουν σημαντική ποσότητα νερού, ενώ παρέχουν βιταμίνε και μέταλλα όπω το κάλιο, το οποίο συμμετέχει στην ισορροπία των υγρών και των ηλεκτρολιτών του οργανισμού. Ακούστε εδώ πέρα. Στι κατάλληλε επιλογέ ακόμα μπορείτε να φάτε με καύσωνα, ξέρετε, γιαούρτι, τυράκι, αυγά, φρούτα, λαχανικά, μικρές ποσότητες ψωμιού ή κριτσίνια, ελαφριές σαλάτες με κάποια πηγή πρωτεΐνης. Ένα γιαούρτι με φρούτα, ένα αυγό με σαλάτα ή λίγη ποσότητα τυριού με λαχανικά και κριτσίνια μπορούν να αποτελέσουν μικρά θετικά γεύματα που δεν επιβαρύνουν υπερβολικά την πέψη. Και το νερό, για νεράκι μπόλικο λέει, μπόλικο νεράκι. Την αποφεύγουμε στον καύσωνα, τα τηγανιτά και πολλά λιπαρά φαγητά. Τα βαριά μαγειρευτά, δηλαδή στη φάδο και αυτά, μακριά και κοκκινιστά. Όχι πολύ παγωτό. Τα milkshake και τα ροφήματα με πολύ ζάχαρη. Τα αναψυκτικά και τα συσκευασμένα γλυκά και ποτά. Το αλκοολούχο ποτά και τα κοκτέιλ. Και όχι πολύ αλάτι, παιδιά. Αυτά είναι να προσέχουμε στον καύσωνα. Μια που λέμε για καύσωνα, να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Για να δούμε πέρα τι γράφει το σύστημα. 23 έως 36 βαθμούς. Έτσι θα πάει και την Τρίτη και Τετάρτη. Πέμπτη πέφτει λιγάκι. 24 έως 31. Έτσι πάει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά δηλαδή. 32 βαθμούς, 33. Μια χαρά θα μπει ο Αύγουστος. Όχι ακόμα Αύγουστο, βέβαια. Αύγουστο έχουμε ακόμα. Ναι, μπαίνει Αύγουστο σε λίγες μέρες. Ο Μπέλος και ο Χάτζημαν γύρισε, ο Μπέλος γύρισε. Ο Χάτζημαν νομίζω γυρνάει αύριο, νομίζω να δεν κάνω κάποιο λάθος.

Σήμερα έχουμε πάλι έτσι μεγάλη γιορτή, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Χθες είχαμε τις Αγίας Παρασκευής, μεγάλη γιορτή. Σήμερα έχουμε πάλι μεγάλη γιορτή. Παντελής. Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα και Παντελεούσα. Γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ανατολή Ηλίου 6:24, Δύση Ηλίου 20:39. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 15 λεπτά. Εγώ μόλις έφαγα παπουτσάκια. Καλούν Βασίλη, Γιάννης από Γαργαλιάνους. Τώρα και εντάξει, ακόμα δεν έχει καύσωνα. Τέτοια ώρα μπορείς να φας τον καύσωνα, λέμε, με τους παπουτσάκια. Ήταν Sportex ή με παντοφλέ. Καλή ξεκούραση, Μπιλάκο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλή συνέχεια στα Ανοιχτοπούλια. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γιώργαρα μου, καλή ξεκούραση, φίλε. Και σε σένα. Αουντάξ Ιταλιάνο με την Τσίλε 1-1 στο 59. Γκολ για τη Φλαμέγκο με τη Σάο Πάολο 1-0 στο 58. Τα υπόλοιπα καμία άλλη αλλαγή. Παιδιά, αυτά τα υπόλοιπα δεν τα προλάβουμε γιατί θα φύγουμε σε λίγο.

Ο φίλος ο Αντρέας λέει: Μπιλάρα, εγώ ξεκινάω διακοπές την άλλη Παρασκευή. Μαζί φεύγουμε δηλαδή και πάω σε πολύ ωραία παραλία και στη Χαλκίδα μεριά, από Χαλκίδα μεριά δηλαδή. Πάω στην παραλία της Αγίας Άννας, φοβερή παραλία, στην Εύβοια. Καλά να περάσει, φιταράκο μου, με πολύ ωραία νερά. Ωραία, πολύ ωραία παραλία. Καλά να περάσει, φιταράκο, καλά μπάνια, καλά μαυρίσματα.

Ναι, φίλε, η βενζίνα ανέβηκε πάλι. Και εγώ σήμερα πέρασα από κάποια βενζινάδικα, πήγε πάλι στο 93, 94, 95. Και που είχε πάει στο 83, 84, έβρισκες. Όχι, είχε πέσει. Εντάξει, ήταν πιο φθηνή σε σχέση με τα προηγούμενα, τα 2, 0, 2, 2 ευρώ και αυτά. Ξαναπήγε πάλι. 92, 93. Και παραπάνω σε κάποιες περιοχές. Καλά, δεν μιλάμε για τα νησιά. Και έχει 2, 07, 08. Ο φίλος ο Θανάσης, τελευταία μηνυματάκια. Ο Θανάσης από το Περιστέρι. Γεια σου, Θανάση μου. Ο φίλος ο Γιώργος από το Εγάλιο εκεί στο Περίπτερο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Ο Κώστας από το Φούρνο στην Γλυφάδα. Κύριε Νικόλα Γαματερό, Φούρνο, κανόνισε την Πέμπτη να βάλεις ψισταριά. Θα φύγουμε με άδεια. Πάμε την τσιπούρα σου. Αφού ξέρεις που. Όχι ψωνίζεις, μπερδεύτηκα. Αυτή που πιάνεις όταν κάνεις καταδύσεις, βατραχάνθρωπε. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μάνος από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα φιλαράκο μου, καλή εβδομάδα. Βάλ' ένα σαργό, κύριε Νίκο Βασιλάκη, Νικολάκη Καματερό Αεκάρα. Βάλ' ένα σαργό, βάλ' ένα φαγκρί. Να αποχαιρετήσεις κάπως ωραία. Αν το ψαρέψεις, αγόρασέ το. Αυτό κάνεις. Μη γελάς καθόλου. Γελάει και αδερφής τώρα εκεί.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε παρέα από τις 9, εκτάκτως 9 η ώρα. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς παλιά δεβού, σήμερα το βράδυ στις 10 κανονικά. Νωρίτερα νομίζω έχει Δημήτρη Στρατάκη σήμερα. Λοιπόν, με λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Ως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.